Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

φωτιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: σου τη φωτιά.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

και να σου συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

άρρωστα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

ίσως να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίζει.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες,

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τη φράση «Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το στίγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του, συνδέοντας την πορεία της οικονομίας με το εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών. Έμφαση δόθηκε στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε μηδενικός φόρος για 87.000 τριτέκνους, αύξηση του επιδόματος πολυτέκνων, κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά, σπίτι μου 3, 400 ευρώ ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων, μείωση των τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου και μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα για το 2027 έχει κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έως το 2030 θα ανέλθει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί μία τρίτη τετραετία δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μία μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας, είπε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έθεσε το διακύβευμα της κάλπης. Ελπίδα ή περιπέτεια και προειδοποίησε όσους δουν τις εκλογές ως ευκαιρία για μήνυμα διαμαρτυρίας πως με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να το παρελάβει. Αχαρτογράφητο το αύριο και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πατρίδα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια. Εξαπέλυσε παράλληλα πειρά στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, και θύμισε το τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». «Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα», τόνισε χαρακτηριστικά. Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία του Πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μια ρίση του Φωκυλίδη. Ο άνθρωπος, αλλά έχει στο βάθος του μυαλού του και αλλά λέει, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε απόψε πως είναι ο Πρωθυπουργός της ψευδεπίγραφης παράλληλης πραγματικότητας, ανακοίνωσε

0: Νέα Αριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ειδηλογιστή, μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φακοπότι που έχει στήσει η αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι χθες κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας, από την πτώση έχασαν τη ζωή τους και οι δύο χειριστές του μαχητικού. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφερόμενος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση από το Βελίδιο στο τραγικό γεγονός. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σκέψη όλων βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει. Ολοκληρώθηκαν χθες, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, οι πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πριν από τις συγκεντρώσεις, η αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές, 6 από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι δρόμοι που είχαν κλείσει λόγω των συγκεντρώσεων δόθηκαν στην κυκλοφορία, κλειστοί έμειναν μέχρι αργά το βράδυ οι σταθμοί του μετρό. Ένας νεκρός σε σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στον κόλπο των Γεχρεών τη νύχτα. Η θαλαμιγός με σημαία Μάλτα, στην οποία επέβαιναν 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν 2 ημεδαποί. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμιγού θα συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν στον πρόεδρο Πούτιν αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, όπου την επένεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου. Και μια ματιά στον καιρό, άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται καλός καιρός, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε εδώ στις 11 για 3 ώρες να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας και τι αξίζει την προσοχή μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ θα είμαστε, εδώ με τις συνεντεύξεις μας, τις συζητήσεις μας, τις αναλύσεις μας, τις ανταποκρίσεις μας, τα πάντα μας εδώ πέρα. Όχι μόνο από Θεσσαλονίκη αλλά και από όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για 3 ώρες, μένετε συντονισμένοι.
0: Ο Κώστας Σταθάκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: 22 βαθμοί εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, αρκετά δροσερό το πρωινό και να σου πω την αλήθεια Τάσο, κάπως μου ακούγεται έτσι
1: τι?
0: Η εκτίμηση ότι θα έχουμε μια πολύ ζεστή ημέρα αυτή τη στιγμή
1: δεν έχουμε.
0: Φαίνεται έτσι και πολύ.
1: Ήρθες από σκιά σκιά γι' αυτό, άμα ήρθουν λίγο στον ήλιο που ήμουν
0: θα
1: εγώ
0: έχουμε,
1: λίγο.
0: Και θα έχουμε 35 βαθμούς μέσα στην ημέρα, αλλά υπομονή είναι
1: καλά,
0: τελευταία ζεστή
1: έτσι,
0: ημέρα.
1: Τα 22 πετάχτηκε στα 35.
0: Εκεί θα πεταχτεί. Θα είναι η τελευταία πολύ ζεστή ημέρα από ό,τι φαίνεται του φετινού καλοκαιριού, γιατί από αύριο επανέρχεται η θερμοκρασία. 31-30 μέσα στη βδομάδα, θα έχουμε και κάποιες βροχές.
1: Και το άλλο Σαββατοκύριακο
0: 35 δεν θα ξαναδείς.
1: Θα ξαναδώ.
0: Δεν φοβάμαι. Λοιπόν. Τον αντίον, δεν θέλω.
1: Γιατί δεν θέλεις? Γιατί
0: 35 άρια.
1: Όχι, ναι, να συνεχίσει το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι θα πάμε όπως είπε η Χρύσα, αλλά μην αγχώνεστε. Εντάξει,
0: το απόγευμα πάντως θα φυσήξει και βοριαδάκι, οπότε και λίγο έτσι θα είναι πιο ανεκτή η υψηλή θερμοκρασία.
1: Όχι λίβας, έτσι. Βοριαδάκι, όχι λίβας. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι εντελώς φυσιολογική. Για Κυριακή πρωί δεν υπάρχει φυσικά κινητικότητα. Υπάρχει μια ηρεμία. Λίγο αργότερα θα έχουμε τη γνωστή κίνηση που είναι στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Θυμίζω. Εντάξει, είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού χτες. Σήμερα έχουμε τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Αυτό δεν θα προκαλέσει και κάποια ιδιαίτερη κίνηση.
0: Τι ώρα άνοιξαν οι δρόμοι χθες, αντιλήφθηκες?
1: Όχι, δεν αντιλήφθηκα. Δεν ασχολήθηκα με ένα άνοιγμα δρόμου. Αργά πάντως, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα στο κέντρο, δηλαδή δεν θα έχουμε τις ρυθμίσεις που είχαμε χτες, προφανώς. Έτσι. Και περιμένουμε και μια επιστροφή το απόγευμα από Χαλκιδική και από τις ακτές. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια κινητικότητα αυτό από το απόγευμα ίσως. Θα δείξει, γιατί αν κρίνω από την κίνηση της Παρασκευής του Σαββάτου, φύγατε αρκετοί, έτσι δεν είναι?
0: Και σήμερα θα έχουμε κίνηση προς τις παραλίες, ναι. Από τη Μερών.
1: Α, αυτά λες να πάμε. Ναι, προς το παρόν δεν δείχνουμε κάτι τέτοιο, εντάξει λίγο αργότερα ίσως, χαλαρά
0: πάντως,
1: πάμε.
0: Πάντως, οι πληροφορίες μου από τις παραλίες λένε τι ότι χθες η εικόνα ήταν κανονικά καλοκαιριού.
1: Κανονικά καλοκαίρι.
0: Τα
1: έχουν αναλύσει χθες.
0: Μας
1: έχει βάλει ο αθηναϊκός υδροκεφαλισμός να πιστεύουμε ότι αρχίζει η σεζόν. Δεν αρχίζει η σεζόν. Εντάξει, απλώς η ΔΕΘ γίνεται. Μήπως πρέπει. Το είχαμε πει χθες.
0: Μάλλον το
1: να κλείσιμο, πάει Νοέμβριο.
0: Μάλλον το κλείσιμο. Μάλλον το άνοιγμα των σχολείων είναι αυτό που κάνει κάπως τα πράγματα. Που αλλάζει
1: είδες,
0: η κατάσταση.
1: Ήδη το άνοιγμα των σχολείων είναι Παρασκευή. Άλλο πάλι και αυτό, γιατί είναι Παρασκευή και όχι Δευτέρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι.
0: Είναι Παρασκευή και να γίνει το αγιασμό και Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει Δευτέρα αυτό όλο μαζί.
0: Δεν θέλουν να ροκανίζουν και την άλλη χρονιά.
1: Μα ξέρω. Για ροκάνισμα θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Να ξέρετε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, κατηγορία 3 κυτρινάκι δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, το Κιλκί, στις Σέρες και την Καβάλα και σε, φυσικά και σε ακόμη αρκετές περιοχές της χώρας. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αυτός. Άρα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα ως 8 το βράδυ σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα της Ιθονία και το Δήμο Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι δεν προχωράτε σε αυτές τις περιοχές, αλλά έχετε το μυαλό σας να μην κάνετε όλα αυτά που λέγαμε. Να μην ψήνουμε μπάρμπεκιου λοιπόν σε δασικές εκτάσεις κοντά σε εκεί που έχει δέντρα, να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα, να μην άμα έχουμε μελίσια να μην τα καπνίζουμε. Τι άλλο?
0: Να μην βγαίνουμε με την ηλεκτροκόλληση και κάνουμε δουλειές μέσα στο μεσημέρι και κοντά έτσι σε.
1: Επίσης, αν θυμάστε, εκτάσεις. Δεν κάνουμε drift με το αμάξι μας όταν έχει γύρω δέντρα. Αν θυμάστε και τον ηλεκτρομέρα και την περίπτωση.
0: Δεν είναι για γέλιο, γιατί εξελίχθηκε σε τραγωδία.
1: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Δεν γελάω με την έννοια τι άλλο θα μας συμβεί. Και φυσικά, ενώ είμαστε ο ΔΔΕ, προσέχουμε λίγο τα καλώδιά μας. Να το πούμε και αυτό, γιατί λέμε συνέχεια για ατομική ευθύνη. Υπάρχει και άλλου είδους ευθύνη που στατιστικά, όπως είδαμε, ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών.
0: Σωστά.
1: Προσοχή λοιπόν.
0: Το μετρό
1: σήμερα
0: κανονικά λειτουργεί, να πούμε. αυτή
1: το μετρό,
0: την
1: Άνοιξε σάχος με το μετρό.
0: Άνοιξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χθες, με
1: η
0: σταθμή,
1: το βράδυ
0: η 8
1: που σου είπα
0: σταθμή.
1: Να πας. Σηκώθηκες, πήγες το βράδυ 3 η ώρα να δεις πώς είναι. Αν έχει κίνηση και κάτι τέτοιο, δεν
0: ειδικά
1: το έκανες στο
0: ρεπορτάζ.
1: Ειδικά
0: αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν
0: όχι.
1: Το έκανες στο ρεπορτάζ.
0: Ένα άλλο.
1: Πρέπει να είμαστε πιο ρεπορταζιακοί. Τώρα δεν είναι όμως 24ωρο. Έτσι σήμερα κλείνει
0: όχι,
1: το 10.30
0: σήμερα
1: ώρα.
0: Σήμερα είναι
1: το
0: κανονικά
1: αυτό.
0: Κυριακή.
1: Το άλλο, την άλλη
0: το άλλο
1: Παρασκευή,
0: Σαββατοκύριακο
1: Παρασκευή
0: πάλι
1: και Σάββατο 24ωρο.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα υπάρχουν και προτάσεις, είδα κάποιους που ζητήσανε στον Πρωθυπουργό σε συνάντηση. Να καθιερωθεί το Παρασκευή Σάββατο να είναι 24ωρο. Ναι, γιατί όχι, είναι πολύ καλό αυτό να συμβεί.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά αυτό που σίγουρα, αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα πράγμα από τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, νομίζω ότι δεν θα ήταν κανένα μέτρο συγκεκριμένο, κανένα έτσι to the point που λέμε κάποιο σημείο. Αλλά για μένα τουλάχιστον ήταν η εμφανής προσπάθεια της κυβέρνησης να γυρίσει σελίδα και κυρίως να ξαναμιλήσει σε ακροατήρια με τα οποία οι σχέσεις έχουν δοκιμαστεί. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Πυρακάκης, νομίζω, ότι δεν κάνουμε, φεύγουμε από τη φθορά της καθημερινότητας, δεν το είπε αυτό, αυτό το λέω εγώ, και πάμε στην προοπτική της επόμενης περίοδου. Έτσι, Χρύσα, από ό,τι μεταφερθήκαμε στο 2030-31, έτσι.
1: Να πω την αλήθεια, όλοι ακούσαμε την πρωθυπουργική ομιλία τόσο μουδιασμένη, τόσο πικραμένη από αυτό που είχε συμβεί λίγο νωρίτερα.
0: Το φάντομαι.
1: Και νομίζω ότι έτσι είχαμε μία άλλη διάθεση με τη συντριβή του Φάντομ κατά την επίδειξη του Athens Flyweek και τον θάνατο των δύο σμιναγών. Πράγμα το οποίο κάπως έτσι άλλαξε, μας πάγωσε χθες.
0: Ναι.
1: Πώς να σου πω, δηλαδή, εντάξει, το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά, η πρωθυπουργική ομιλία δόθηκε
0: αυτά...
1: και δόθηκε
0: τα τραπεζώματα, δεν ακυρώθηκαν
1: εντολή
0: πάντως,
1: να ακυρωθούν οι εκδηλώσεις.
0: Το ματάκι μου πήρε πολλούς που ήταν διασπαραμένοι στο κέντρο της. Το μεγαλύτερο ξέρεις ποιος το έχει κάνει, βέβαια αυτό ήταν το μεσημέρι το τραπέζωμα. Ο Κυριάκος Πυρακάκης στο Διαγώνιο, ναι, που μάζεψε 45 βουλευτές, όλοι Διαγώνιο.
1: Κοίταξε, το μεσημέρι ακόμη δεν ξέραμε τίποτα.
0: Η
1: συντριβή του αεροσκάφους έγινε μετά και άλλαξε κάπως τις διαθέσεις. Αυτό εννοώ. Εντάξει, τώρα η ομιλία έγινε κανονικά.
0: Αυτό που στην ομιλία πάντως, που πέρα από τα μέτρα και τα πακέτα, το πακέτο που ήταν, δεν ήταν τυχαία μοιρασμένο σε πολλές κατευθύνσεις, ήταν ουσιαστικά το κοινό που έδωσε τις δύο εκλογικές νίκες στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν το δεις αυτό, τα μέτρα είναι αυτό, η κοινωνική συμμαχία, όπως τη λέω εγώ, που σήμερα εμφανίζει προφανώς ρογμές. Και αυτό ήθελε να προσεγγίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έκανε αρκετές τέτοιες αναφορές. Είπε και σε κόσμο που δεν θυμάμαι πώς το είπε, που απογοητεύσαμε. Είπε έτσι, που απομακρύνθηκε, ότι είναι μια ευκαιρία επιστροφής.
0: Και το ενδιαφέρον νομίζω ότι είναι ένας πρωθυπουργός στον 7ο χρόνο προς τον 8ο πλέον της πρωθυπουργίας του. Μίλησε για το 2030. Ουσιαστικά τι μας είπε? Μας είπε ότι ο πολιτικός του κύκλος δεν έχει κλείσει προφανώς.
1: Ναι, ραντεβού μας έδωσε το 2030.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι συγκεκριμένα τα μέτρα, ακρίβεια, στέγη, κάτσε τα σημείωσα, πραγματική μισθή, λειτουργία του κράτους, αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινότητα, όλα αυτά είτε μια απόπειρα σε μια απόπειρα πολιτικής επανεκκίνησης, όπως το σχολίασαν πολλοί αναλυτές, θα τα δούμε μετά και με συναδέλφους. Τώρα, το αν θα πετύχει βέβαια δεν είναι πόσο καλά ακούγονται οι εξαγγελίες και πόσο μεγάλο ήταν το χειροκρότημα χτες, προφανώς, θα κριθεί στην τσέπη μας και στην καθημερινότητα. Καλός ή κακός, και από σήμερα αρχίζει το πραγματικά δύσκολο κομμάτι για την κυβέρνηση. Οπότε εκλογές σίγουρα να μην περιμένουμε σύντομα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Διότι αυτό τώρα για να αποτυπωθεί θέλει 3-4 εβδομάδες.
1: Κοίταξε, κάποια μέτρα ξεκινάνε άμεσα.
0: Ξεκινάνε τα μέτρα μετά, οπότε.
1: Ήδη από
0: Μάιο,
1: το Σεπτέμβριο και Νοέμβριο,
0: παιδιά,
1: ξεκινάνε τα πρώτα μέτρα. Η επιστροφή, ας πούμε, του ειδικού φόρου κατανάλωση στους αγρότες στην Αγγλία ξεκινά από 1η Νοεμβρίου με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Η επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς νοσηλευτές ήδη επίσης ξεκινά τώρα. Πολύ θετικά νομίζω κρίναμε περισσότερο το μέτρο αυτό για την ενίσχυση της οικογένειας με, με τον τραπεζικό λογαριασμό για τα παιδιά που γεννιούνται τώρα και στο οποίο θα συμμετέχει η κυβέρνηση.
0: Μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο όμως.
1: Εντάξει, τι θες να σου βάλει και εκατομμύρια.
0: 100 ευρώ το μήνα.
1: Πολύ
0: δηλαδή
1: καλά είναι να έγινε και αυτός ο υπολογισμός. Όταν το παιδί λέει θα είναι 18 χρονών, θα έχει μίνιμουμ 60.000 στον τραπεζικό του λογαριασμό.
0: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να ξεκινήσει.
1: Θα με χαλούσε
0: μέχρι παιδιά μέχρι 2 ετών. Έπρεπε να το αυξήσει λιγάκι. Έλα, βάλ το λίγο παραπάνω, μέχρι 6 ετών να ξεκινάει.
1: Και 17.
0: Και άμα μπορούμε και, πόσο, και γύρω στα 50 τόσο.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης που έχει σήμερα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και με ενδιαφέρον.
1: Να πούμε τώρα ότι είναι κανονικά ανοιχτή σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Σαββατοκύριακα έτσι είναι. Τις καθημερινές θα είναι από τις 4 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι πάμε και με το μετρό. Από Καλαμαριά, αν μας ακούτε, πάτε κατευθείαν. Τσακ, τσακ, συντριβάνει στάση. Πανεπιστήμιο, περπατάτε λίγο περισσότερο.
0: Εχθές, πάντως, όταν έφευγα εγώ από εδώ κατά τις 11, το μετρό ήταν γεμάτο από κόσμο που ερχόταν και από τις δύο κατευθύνσεις προς την έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Σε βγάζει στην είσοδο. Βέβαια, η είσοδος Συντριβανίου χθες δεν λειτουργούσε. Ήταν κλειστή.
1: Ναι, έπρεπε να πας για όσο ήταν μέσα πιο πέρα. Να πας από την άλλη πλευρά.
0: Λοιπόν, περίπτερο 12 στις 10 η ώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Εθνικό Όριο Ηλικίας σε μια Ευρωπαϊκή Λύση, ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, όλη την υφήλιο απασχολεί αυτό το ζήτημα, η εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Περίπτερο 12, όπως είπαμε.
1: Πιο εκεί, στο περίπτερο 13, τώρα την ίδια ώρα, 10 με 11, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρουσίαση που ενδιαφέρει διάφορους επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες, παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που υπάρχει, που δίνει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικής μικροεπιχειρηματικότητας, όχι μικρό μόνο. Αλλά το θέμα είναι ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αυτό το πρόβλημα που φαντάζομαι θα συζητηθεί εκεί, θέτει αρκετά δύσκολους όρους πρόσβασης και φυσικά μην ξεχνάμε και όλο αυτό που έθεσε με άρθρο του χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Νέα, που είναι ένα πολύ ωραίο άρθρο, που φαντάζομαι θα το επιχειρήσει και εδώ θα το πει, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,9 ή πες 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, πέρα από τα φυσικά πρόσωπα, με μεγάλο ιδιωτικό χρέος που δεν έχουν πρόσβαση στην δανειοδότηση. Αυτά φαντάζομαι θα συζητηθούν σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Όσοι έχετε κάτι ενδιαφέρον, νομίζω ότι μπορείτε να πάτε.
0: Μάλιστα, την ίδια ώρα ακριβώς, στο συνεδριακό κέντρο, στις 10 δηλαδή. Στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Ο κρίσιμος ρόλος της ρύθμισης της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων για τους πολίτες. Μια εκδήλωση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων.
1: Ωραία. Αυτό στο 8 είναι το συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, να πούμε. Εδώ στο δικό μας, στα περίπτωρο της ΕΡΤ. 10.30, 11.30. Πρώτες βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό ελπίζω τόσες φορές που
0: χρήσιμο.
1: Γίνονται από εδώ και από εκεί. Φαντάζομαι ότι όλοι πρέπει να ξέρετε. Ξέρεις να, όπως το λένε, το κάρπα και τέτοια. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Δεν δείχνω μεγάλη αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά θα το πούμε και θα το ξαναπούμε.
1: Ο γιος μου ξέρει,
0: ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Και γενικά τα παιδιά ξέρουν. Γιατί έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στα σχολεία ενημερωτικές, κάτι που δεν γινόταν.
1: Ωραία, πάτε στο περίπτερο μας στην ΕΡΤ στις 10.30 ή 11.30.
0: Το περίπτερο της ΕΡΤ, να πούμε ότι θα το βρείτε από την είσοδο της
1: κεντρικής πύλης ή του Συντριβανίου. Ή την κεντρική πύλη πάτε δεξιά, στο πλατεία Συντριβανίου πάτε αριστερά. Τσακ, θα πέτε, το χάνετε.
0: Ευθεία, μπροστά σας.
1: Ναι. Και έχει φύγει όπως το περίπτερο απέναντι. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που ξέρεις αυτά τα ωραία που συζητούσα χθες, πήγε στο περίπτερο 6.
0: Μάλιστα,
1: των εθνών,
0: σε κλειστό χώρο. Ναι.
1: Των εθνών. Φαντάζομαι θα έχει, είναι μεγάλο και αυτό, θα έχει πολύ πράγματα μέσα. Λοιπόν, πρώτες βοήθειες είπα. Τι, 11 με 1,5 αίθουσα Μίλιος Ριάδης. Έτσι, μια συζήτηση με τη Βόρεια Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης, επενδύσεις, υποδομές, καλύτερες συνδέσεις, νέες προοπτικές ανάπτυξης. Ο Απόστολος Τζικώστας τη διοργανώνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, ο επίτροπός μας. Οπότε νομίζω ότι πολλοί κόσμο θα συγκεντρώσει και τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα έτσι, ευέλικτα εκεί.
0: Λοιπόν, η εκδήλωση που θα συγκεντρώσει επίσης πολύ κόσμο στις 2, περίπτερο 13. Γαστρονομικό ταξίδι με τον Μάστερ σε εξωτερικό κοντιζά.
1: Ωραία, φίλο, όλοι οι δημοσιογράφοι θα πάνε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Θα πει.
0: Δεν θα έχει τελειώσει.
1: Δεν θα έχει τελειώσει, λες.
0: Ωραία,
1: φίλε, τι μας
0: κάνετε.
1: Λογικά
0: 12 ξεκινάει, νομίζω ένα τρίωρο κρατάει.
1: Χάσουμε τον Κοντιζά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, 2 με 2,5 το περίπτερο 13. Ελπίζω να είναι και άλλες μέρες ή μόνο σήμερα.
0: Θα είναι.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά σήμερα είναι, ξεκινάμε και τις συναυλίες.
0: Ακριβώς, αρχίζει το πρόγραμμα.
1: Α, πούμε λίγο για τη συναυλία μετά τώρα αυτό που, που συμβαίνει στην παραλία.
0: Με έτσι, το άγαλμα.
1: Λίγο, ναι. Ένα άγαλμα το είδα και θυμήθηκε.
0: Ενώ αναφέρει τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει.
1: Ναι,
0: την
1: θα το
0: άλλη
1: πούμε τώρα
0: ομάδα,
1: αυτό. Να πούμε όμως ότι ξεκινάει. Πρόγραμμα συναυλιών τώρα, δεν ξέρω και πολύ πετυχημένη επιλογή. Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Είναι γούστα είναι αυτά.
0: Κοίταξε,
1: εντάξει.
0: Είναι οι διοργανωτές, κάνουν μια προσπάθεια να απευθυνθούν
1: παντού,
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Γιατί
0: ναι,
1: έχουμε
0: τώρα...
1: και έντεχνο, έχουμε φυσικά και τον Ακύλα. Χαμός θα γίνει στον Ακύλα, στο λέω από τώρα. Δηλαδή, ήδη όλοι οι ανήλικοι θαυμαστές του Ακύλα έχουν συντονιστεί, θα γεμίσει η έκθεση. Αυτό που σίγουρα θα γεμίσει είναι το επόμενο Σάββατο, γι' αυτό και η έκθεση δεν έχει βάλει μια συναυλία εκείνη τη μέρα. Είναι αυτή η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίαση του τραγούδι. Ναι. Που στείνει εξέδρες και μία από αυτές περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες ήδη. Μέχρι και η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα βλέπω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση για αυτό και ζητούν να αποσυρθεί αυτό, να γίνει κάτι διαφορετικό. Δύσκολο αυτό όπως και να έχει. Ποιος έδωσε την άδεια κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, Χρύσα, είναι ότι περασπίζονται το άγαλμα και το τρόπο που γίνεται αυτό αυτοί που ουσιαστικά αν τους πεις είναι εθνικιστικό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα πούν ναι, είναι πολύ εθνικιστικό, πάρτε το από εδώ πέρα, έτσι και αλλιώς δεν είναι και πολύ ωραίο και τέτοια. Είναι, τα έχουμε μπλέξει λίγο, αντίδραση για την αντίδραση, αλλά ισχύει πάντως ότι είναι κάπως έτσι. Εγώ πίστευα ότι θα είναι μέσα στη θάλασσα ο Ρέμος, σε καμία πλωτή εξέδρα, ότι, να σου πω την αλήθεια.
0: Κανονικά ότι θα έπρεπε να έχει πλάτη τη θάλασσα. Ναι, τώρα κάπως θα έχουν στήσει αυτό το σκηνικό, ναι, και προφανώς θα φωτιστεί.
1: Εμείς
0: και
1: προφανώς
0: η εταιρεία δεν είδα να βγάζει καμιά ανακοίνωση.
1: Πού θα πάμε εμείς οι 200.000 θεατές που θα μαζευτούμε περίπου, όπως υπολογίζεται?
0: Θα είναι όπως τις παλιές πολιτικές συγκεντρώσεις που απλώνονταν.
1: Ο ναι. Καραμαλής θυμάσαι όμως εκείνη τη μεγάλη που ήταν
0: πολιτιστικά.
1: Ναι. Όχι, δεν θυμάσαι γιατί είσαι μικρή.
0: Κόσμο θα έχει πολύ η συναυλία του Ρέμου. Τώρα πώς το σκέφτηκαν
1: ήδη
0: και το φτιάξαν και γιατί τόσο νωρίς.
1: Είναι κλειστή ήδη η Θεσσαλονίκη, όλα τα ξενοδοχεία, ναι, ναι, ναι, με κόσμο που θα έρθει από όλα τα Βαλκάνια.
0: Ναι, διοργανώνονται εκδρομές. Ναι, ναι.
1: Είναι πάντως μεγάλη συζήτηση, όντως. Θα μπορούσε λίγο πιο καλύτερα, ξέρω εγώ, κάπως να είναι το πράγμα. Σωστήσιμο, θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αναστάτωση. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και πολλά άλλα πράγματα. Και τότε, όταν ήρθε και η Φόρμουλα 1, θυμάσαι, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά το θέαμα ήταν υπέροχο. Okay. Όλα αυτά είναι σχετικά γούστα.
0: Ναι, λοιπόν, μερικοί γκρινιάζουν ακόμη και σήμερα γιατί λέει έμειναν αποτυπώματα από τις ρόδες πάνω στο τσιμέντο.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, καθίστε ότι ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα συναυλίων. Να θυμίσουμε ότι είναι με το εισιτήριο της έκθεσης αυτό. Ναι. Έτσι. Και προσέξτε, το εισιτήριο της έκθεσης έχει 12 ευρώ, μεγάλη αύξηση. Αλλά μέχρι χτες που ξεκινούσε ήταν στα 7 ευρώ προπόληση. Αν το πάρετε online είναι 9 ευρώ. Οπότε συμφέρει, έτσι, να μπείτε μέσα, να μην δεν στείνεστε και στις σουρές και το αγοράζετε με 9 ευρώ αντί για 12 από τα ταμεία της έκθεσης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, σε μερικά πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Και γενικά αυτό που συζητούσαμε με κάποιους ανθρώπους εδώ του τύπου και από την Αθήνα συμβαίνει αυτό, εδώ πέρα όμως συμβαίνει πολύ έντονα. Που λιγοστεύουν τα σημεία πώλησης πολύ των εφημερίδων. Να φανταστείτε σε όλη την κεντρική οδό της Θεσσαλονίκης, την Τσιμισκή, δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος να αγοράσει κάποιος εφημερίδα. Και στην Εγνατία, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα-δύο το πολύ. Αυτό δείχνει κάτι βέβαια. Πάμε να δούμε την Καθημερινή.
1: Να μην πούμε για τα παραθεριστικά μέρη όλο το καλοκαίρι.
0: Δεν
1: όπου
0: έχει.
1: Ήταν ένας άθλος για να βρεις εφημερίδα.
0: Λοιπόν, Καθημερινή. Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα μετά τη συμφωνία για την Ασπίδα, η Αθήνα εξετάζει τα σενάρια κλιμάκωσης έντασης από την Άγκυρα. Αυτό είναι, γίνεται και μια αναφορά στο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά είδη στα 12 ναυτικά μίλια, περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυτό το διάβημα προς την Τουρκία. Βέβαια όλο αυτό πάντα το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι πρέπει να συζητήσεις με την απέναντι πλευρά, πράγμα που δεν κάνει ποτέ η Τουρκία. Ότι εμείς έχουμε στο διάβημα αυτό πρώτη φορά αναφέρεται ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα και από το διεθνές δίκαιο να το κάνουμε. Ο πλανήτης θαυμάζει αυτό που η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει. Ένα φωτογραφικό οδηπορικό της Καθημερινής στον αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, που είναι και επίκαιρη λόγω της Οδύσσειας του Νόλαν, και οι εικόνες σοκάρουν τους ολοένα και περισσότερους, λέει, λόγω Νόλαν επισκέφτες. Πουλάμε Οδυσσέα περισσότερο από ποτέ, είναι η δήλωση εργαζομένη στην τουριστική βιομηχανία της Ιθάκης. Αλλά η ειρωνία είναι τον αρχαιολογικό χώρο που είναι γνωστό ως σχολείο Μύρου. Οι επισκέπτες τον βρίσκουν στα τυφλά, όπως και ο μυρικός ήρωας, κοντά αυτού σε μια χωματερή και τώρα είναι πλήρως εγκαταλελειμμένο. Και αυτό η φωτογραφία που έχει δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.
1: Μια λαμαρίνα βλέπω. Εγώ θα πω ότι ο κόσμος που άκουσα φέτος που πήγε στην Ιθάκη γυρίζουν ενθουσιασμένοι από το νησί και λένε ότι δεν γινόταν και. Δεν είχε και τρελή κίνηση, αλλά του χρόνου θα αλλάξει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Περιμένουμε ότι θα έχει πάρα πολύ τουρισμό. Η Ιθάκη το ρεύμα είναι αυτή την
0: εποχή. Για το συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.
1: Εντάξει.
0: Που είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Τώρα
0: προφανώς.
1: Μια εικόνα είναι.
0: Λοιπόν, αλλά ιδιωτικό χρέος, επειδή μιλούσαμε, να το ιδιωτικό χρέος, 421 δισεκατομμύρια ευρώ και τα μισά στο κόκκινο. Μάλιστα, δηλαδή πάνω από τα μισά, 238,6 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Αυτό. Τα πήραμε μένα από τις τράπεζες, τα δώσαμε στους servicers και στα fund, αλλά δεν εξαφανίστηκε. Μπορεί να φύγανε από τις τράπεζες, εκεί είναι. Κάποιοι άνθρωποι τα έχουν πάνω στην πλάτη τους και όταν γίνει ο διαχωρισμός κακοπληρωτές και άνθρωποι που όντως δεν μπορούν, τότε μπορούμε να πάρουμε και μέτρα. Χρήση AI και e-φροντιστήριο στα σχολεία. 5 μεταρρυθμίσεις. Χρονιά πιλότος χαρακτηρίζεται το νέο σχολικό έτος με την συναγωγή 5 μεταρρυθμιστικών βημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και μεταξύ άλλων θα έχουμε και το πολλαπλό βιβλίο, έτσι, το ψηφιακό φροντιστήριο σε πρώτη και δευτέρα ηλικίου. Καλό είναι αυτό, καλό είναι, γιατί ναι. Όχι. Και ένα σύστημα AI που θα προτείνει εξατομικευμένες ασκήσεις στους μαθητές.
1: Αυτό καλό ακούγεται. Πάμε στο Βήμα.
0: Πάμε, ναι.
1: Πολιτικό το πρώτο θέμα στο Βήμα. Τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη, λίστε Σαμαράκη, κρυφές διαρροές, δεύ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Τι λέει, ισχυρές αναταράξεις, νομαρχιακές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας για εκμαυλισμούς και εκβιασμούς μιλούν στο στρατόπεδο του πρώην Πρωθυπουργού. Να. Στο κέντρο της εφημερίδας βλέπουμε μια ιστορική φωτογραφία. Ήταν κάποτε στη ΔΕΘ, αφιέρωμα από το Βήμα. Και η φωτογραφία απεικονίζει τον θαλαμίσκο του διαστημόπλοιου Σίγμα 7, το οποίο υπήρχε ως έκθεμα στην 28η Διεθνή Έκθεση το 1963.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η Διεθνής Έκθεση, δεν ήταν πάντα άμβωνας πολιτικών εξαγγελιών, λέει το Βήμα, πεδίο πλειοδοσίας παροχών και αρένα πολιτικών διαξυφισμών, άλλοτε ήταν το πόσιμο εξωστρέφειας. Όπως μαρτυρεί, το συγκεκριμένο έκθεμα υπήρχε στο Αμερικανικό περίπτερο, φυσικά, στην τότε Διεθνή Έκθεση.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στην απογευματινή. Τι λέει, σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας, δρομολογείται ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την απασχόληση που θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων. Και στο επίκεντρο οι νέοι πολίτες που βρίσκονται πολλά χρόνια χωρίς δουλειά, γυναίκες αλλά και όσοι ήδη εργάζονται και χρειάζονται αναβάθμιση των προσόντων τους. Το γαλάζιο master plan για κάλπευση 2030, στρατηγική και τα μέτρα αναλύονται από την εφημερίδα και πάλι η τεχνητή νοημοσύνη με μια συνεργασία με την Daily Mail η απογευματινή, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας με πολλούς τρόπους, είναι η απάντηση, από τη διαρροή ιατρικών αρχείων και ιδιωτικών συνομιλιών μέχρι την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων. Τι λες τώρα, η AI βγαίνει πολλές φορές εκτός ελέγχου. Να συμμορφωθεί λίγο η AI, άκου εκεί για τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Και να το εδώ μια αφιέρωμα με τη συναυλία υπερθέαμα του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, τα αναφέρει η απογευματινή. Α, να και παιδεία, να η Σοφία Ζαχαράκη που δέχεται πολλά πυρά τελευταία στην κυβέρνηση, όχι μόνο για αυτό που λέει προς διόρθωση τα επίμαχα σχολικά βιβλία με τα φύλλα που είναι δύο ή τρία ή περισσότερα, αλλά και με το γεγονός ότι αστόχησε λίγο με τις άδειες εκεί πέρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γενικά δεν στέκει και πολύ καλά τελευταίως, αν και την υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους αρκετά έντονα.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030, το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για τρίτη αυτοδύναμη θητεία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου της Κυριακής με δηλώσεις, με συνεντεύξεις. Mm-hmm. Του Κωστή Χατζηδάκη, για μία ακόμη χρονιά επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξη στην κοινωνία, του Κυριάκου Πιερακάκη, η οικονομική πρόοδος να μεταφράζεται σε ευημερία για τους πολίτες, αυτό που ευχόμαστε και αναμένουμε όλοι. Η ακτινογραφία της ασπίδας του Αχιλέα, ένα επίσης θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου της Κυριακής, πώς θα λειτουργεί ο αντιπυραυλικός, αντιβαλιστικός και αντιντρόουν θόλος, τα επιμέρους αμυντικά συστήματα που περιλαμβάνει.
0: Mm-hmm. Real News λοιπόν, ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται, λέει, η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Δεν θα στοιχημάτιζα σε αυτό. Λοιπόν, την Τρίτη όμως έχουμε και επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, λίγο ξαφνική αυτή, να βρει την Σουέλα Λαμέιν κιόλας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Έλα Λαμέιν, είναι άλλα Λαμέιν.
1: Με ιστορικές αναφορές.
0: Κανονικά
1: αυτό.
0: Νομίζω είναι άλλα Λαμέιν. Τέλος πάντων, θα συναντηθεί με το Σίση, ίσως βρεθεί και ο Κύπριος ηγέτης εκεί, θα δούμε. Για να. Πώς να ξεκολλήσουμε λίγο την Αίγυπτο από την τουρκική επιρροή, άντε να το πω έτσι. Λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος πάντως επανέφερε, όπως λέει η εφημερίδα, επιτακτικά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Μάλιστα, πάντε πάλι. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη στις εκλογές, σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Έτσι, αυτό ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως τα 60 έτη. Ένα αφιέρωμα της Real News που φαντάζομαι ότι έτσι αφορά πολλούς. Δύο συνεντεύξεις ξεχωριστές τους βάλαν δίπλα-δίπλα, αλλά μπορεί να μαλώσουν. Παύλος Γερουλάνος και Άδωνης Γεωργιάδης στη Real News. Και ζητάμε δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση. Τι δηλώνουν στη Real News οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρησης, τη Βιολάντα, αν θυμάστε. Τα ξεχνάμε λίγο και όλα αυτά. Μετά την έφεση που άσκησαν κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
1: Λοιπόν, πάμε και στο πρώτο θέμα. Το κεντρικό θέμα, μέρισμα ανάπτυξη με φόντο τις κάλπες. Οι εξαγγελίες φυσικά του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση για την επόμενη τετραετία. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, λέει ο Μητσοτάκης. Και αφιερώματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Έρευνα συγκεκριμένα. Από το κτέλ στο SUV και μετά πάλι πίσω στο άγχος και την ανασφάλεια. Από τη δεκαετία των 60's, λέει το πρώτο θέμα, με την έφοδο στην Αθήνα της πολυκατοικίας, στην εικονική πραγματικότητα της υπερκατανάλωσης και πίσω στον αγώνα της επιβίωσης της πανάκριβης καθημερινότητας. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μικρομεσαίοι και νέοι χαμηλόμισθοι. Μιλούν σημαντικά πρόσωπα στο αφιέρωμα αυτό της εφημερίδας, που δεν ξέρω σε τι απαντήσεις οδηγεί για το πώς έγινε αυτή η μετάβαση. Επίσης ένα αφιέρωμα 25 χρόνια μετά, οι Έλληνες στις 11 Σεπτεμβρίου και οι ιστορίες τους. Mm-hmm. Συνέντευξη του Γιώργου Καρατζαφέρη βλέπουμε στο Δημήτρη Δανίκα. Τι λέει ο Γιώργος Καρατζαφέρης? Ο Σαμαράς ήθελε προεδρία, ήθελε Ευρώπη και δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Και ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ο Πάριος και οι άλλοι, λέει το πρώτο θέμα. Έχουν οι καλλιτέχνες ημερομηνία λήξης? Μια συζήτηση που άνοιξε αυτό τον καιρό με τα βέλη που δέχθηκε άδικα, κατά τη γνώμη μου, ο Γιάννης Πάριος, για το κατά πόσο πρέπει να αποσύρονται οι καλλιτέχνες όταν μεγαλώνουν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρίνει ο καθένας για τις αντοχές που έχει.
0: Απάντησε με τραγουδάκι, έχει κανένα τραγουδάκι σλόγγαν να απαντήσει ο Πάριος.
1: Ο Πάριος πάντως θα απαντήσει και στη συναυλία που έρχεται να δώσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες.
0: Μπράβο ρε Πάριε. Λοιπόν, Μακεδονία, αν και κυκλοφόρησε χθες η Μακεδονία εκτάκτως, εν πάση περιπτώσει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια συνολικά ο Μποναμάς, μέτρα σύριξη για όλους από Μητσοτάκη, ήταν πριν την ομιλία του το πρώτο σέλιδο. Έχει δύο αφιερώματα, ένα αφιέρωμα στην παιδεία και μια ειδική έκδοση για τη ΔΕΘΕ, όπως πολλές εφημερίδες και όχι μόνο εφημερίδες, για site και τέτοιοι κάνουν ειδικές εκδόσεις. Θα βρείτε πολλές τέτοιες μέσα στην έκθεση. Κατά τα άλλα, και εδώ ο Παύλος Γερουλάνος δίνει συνέντευξη. Γενικά ήταν η Κυριακή του Γερουλάνου. Παράθυρο στην οικονομική ασφυξία ανοίγει η κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση. Το πακέτο της νέας χρηματοδότησης που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε αρκετά προβλήματα χρήσα με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σφίξει λίγο σε πολλούς τομείς και δεν υπάρχουν, όπως έλεγε και ο πρόεδρος της κέντρου Λάζαρος Κυρίζουγλου, πολλές δυνατότητες ακόμη. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και το μήνυμα, το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, συνεργασία και όχι κατακυρίευση, όπως λέγεται.
1: Να ρίξουμε μια ματιά και στο τύπο Θεσσαλονίκης. Δίνει έμφαση στα νέα σχολεία που εγκαινιάστηκαν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μελών της κυβέρνησης. Συνολικά 17 νέες σχολικές μονάδες δημιουργούνται στην κεντρική Μακεδονία, έργο που αφορά περίπου 5.000 μαθητές. Ακόμη ένα θέμα για τα καμένα δάση, πότε η φύση μπορεί να τα αναγεννήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η επόμενη μέρα μετά τις φωτιές, το παράδειγμα του Σέιξου, λέει ο τύπος Θεσσαλονίκης.
0: Τι έγινε και του Σέιξου.
1: Πώς αναγεννήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 90, πότε ήταν, το 97.
0: Ωραία. Τώρα εγώ το βλέπω ένα πρωτοσέλιδο και τώρα σκέφτομαι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χτες, το 2030. Πήγε πολύ, νομίζω. Δεν συγκρότησε κάποιοι, γιατί αν διάβαζε την Ελεύθερη Ώρα που κυκλοφορεί σήμερα, θα δει ότι είμαστε σε τροχιά πυρηνικής σύγκρουσης το 2030.
1: Μάλιστα.
0: Να το ξέρεις αυτό. Στρίγωνο της φωτιάς Ελλάδας, Τουρκίας, Ισραήλ. Έτσι. Επειδή επισκέφτηκε και ο αρχηγός MIT την Αθήνα, ο Καλίν, ο Ιμπραήμ Καλίν, βγάζει συμπεράσματα τέτοια, αλλά γενικά θα καταστραφούμε το 2030. Οπότε καλό είναι να μην κάνουμε σχέδια.
1: Μας τα έχει τώρα, πει το Hollywood πολύ καλύτερα αυτά και πολύ, πολύ περισσότερες φορές.
0: Και συγκεκριμένες εφημερίδες μας τα έχουν πει πολύ καλύτερα, με μηνύματα από γέροντες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε βιώσει και είμαστε σχετικά έτοιμοι.
1: Να ακούσω παραμύθια, θα διαλέξω το Hollywood, να σου πω την αλήθεια. Εμείς κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Γιατί να κάνουμε ένα διάλειμμα?
1: Γιατί θα έρθει η Ελένη Ιατρού για το δελτίο ειδήσεων.
0: Να κάνουμε τότε, εντάξει.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε. Μην φύγετε, 2 ώρες θα είμαστε εδώ ακόμη.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δέσμη μέτρο με ορίζοντα την επόμενη τετραετία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Το κόστος των μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030, που όπως είπε δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Περιλαμβάνονται εξαγγελίες και αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, σημαντικές παρεμβάσεις για αγρότες και οικογένειες και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Για τους δημόσιους υπαλλήλους ανακοίνωσε δώρο Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θεσπίζεται από το 2027, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση μετά από 15 χρόνια. Το ποσό θα είναι μεικτό με πρώτη προκαταβολή τον Δεκέμβριο του 2027. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Παράλληλα ανέφερε πως θα υπάρχουν και νέες αυξήσεις μισθών έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2028. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Στο φορολογικό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Μειώνονται στο μισό τα τεκμήρια για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς. Από το 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50%, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σταδιακά. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν μόνιμα. Για το δημογραφικό, δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Η κατάργηση του έμφυα επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό έρχεται το σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030. Ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, όπως είπε. Ο Πρωθυπουργός στις 12 το μεσημέρι απαντά στις ερωτήσεις των εκπροσώπων τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της πόλης. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβη χθες στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η σκέψη στις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Νεκρός ψαράς μετά τη σύγκρουση Θαλαμιγού με Λέμβο στον κόλπο και χρεών στα Ίσθμια Κορινθία, στο νοσοκομείο Κορίνθου, ο δεύτερος επιβαίνων της Λέμβου, συνελήφθη ο κυβερνήτης του ΙΟΤ με εντολή εισαγγελέα. Μήνυμα 112

0: Στάλι νωρίτερα στην Κόνιτσα για τους πυκνούς καπνούς από τη μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά της Τραπεζίτσας σε δύσβατο σημείο. Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 12 ενέργεια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Οι χαραδόσεις και τα διάσελα δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο μεταξύ, στη Χαλκιδική, σήμερα τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν, η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι βύθισε χθες και τρίτο Ιρανικό πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επίθεση σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των ΗΠΑ στην περιοχή του στενού του Ορμούς. Και μια σύντομη ματιά στον καιρό. Άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Θα αγγίξει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται και είναι καλός ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
3: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας Tales from the Balkans έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM TSER3.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, 25 βαθμούς νύχτα το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Αργύρο Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και η κίνηση αρχίζει από ό,τι βλέπουμε λίγο να ζωντανεύει εδώ στη γειτονιά
7: ακριβώς,
6: μας.
7: Δεν θα το έλεγα, δεν είναι όπως χθες.
6: Κάποιο κόσμο, όχι όπως χθες. Σήμερα είναι
7: σε λίγο θα αρχίσει γιατί θα ανοίξει η έκθεση στις 10 η ώρα, οπότε σιγά σιγά ο κόσμος θα έρχονται και οι εκθέτες βέβαια που είναι πάρα πολλοί, αλλά και οι επισκέψεις που γίνονται.
6: Εντάξει,
7: και τα παιδιά που πιέζουν κάποια παιδιά να πάμε στην έκθεση από σήμερα, τι να κάνουμε.
6: Έχει καλές παιδικές δραστηριότητες φέτος.
7: Έχει αρκετές. Επίσης πήγα στο Ιαπωνικό περίπτερο, ξέχασα να σου πω.
6: Ναι.
7: Το οποίο, εντάξει, έχει κάποια έτσι. Μπορείς να φας και διάφορα τέτοια, να αγοράσεις δηλαδή και να φας κάτι. Δεν μπορώ να τα περιγράψω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Ιαπωνικά εδέσματα, να το πω έτσι, και κυκλικίσματα. Αλλά γενικά είναι ένα. Η αισθητική Ιαπωνική, λιτό. περίπτερο θα έλεγα, μην περιμένετε θαύματα και τέτοια και όλα αυτά. Μάλιστα. To the point είναι τα πράγματα. Και γενικά υπάρχει, καλά χθες υπήρχε μια κινητικότητα λόγω των εγγενείων όλων των κρατικών οργανισμών και φορέων που ήταν πάρα πολύ και ένα ωραίο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο χθες στην έκθεση, ορφήνω να το μεταφέρω, κάποιος φώναξε έναν φίλο του «Γενικέ» και γυρίσανε 5-6, ο οποίος το σχολείο και είδες φώναξε, λέει «Γενικέ» και γυρίσανε 5-6. Αυτό, και επίσης ένα άλλο, μια και γενική γραμματεία, αυτό που σχολιάστηκε πάρα πολύ είναι ότι εντάξει, κάποιοι υπουργοί είχαν πάρα πολλούς παρατρεχάμενους γύρω τους και στις ασφάλειες, πέρα από τον πρωθυπουργό βέβαια που ακολουθήθηκε από πλήθος. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, Χρύσα, το γεγονός ότι οι γενικοί γραμματείς και διοικητής οργανισμών πολλές φορές είχαν περισσότερη συνοδεία από ό,τι οι υφυπουργοί.
6: Τα πολιτικά
7: υπουργοί.
6: Πρόσωπα.
7: Ναι. Και, να το δώσω τον The Point σε έναν. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο πλέον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, ο οποίος ήταν συνοδευόμενος από ένα και μόνο άτομο και όπου πήγαινε συστηνόταν κιόλας. Γεια σας, είμαι ο Νότης Μηταράκης. Πολύ, πολύ καλή εικόνα, έκανε πολύ καλή εντύπωση σε πάρα πολλούς. Έτσι, δώσαμε και λίγα παραπολιτικά, έτσι. Λοιπόν, είπαμε η κίνηση δεν θα συναντήσετε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία οπουδήποτε και να πάτε, είτε έξω από τη Θεσσαλονίκη είτε εντός της πόλης. Δεν ισχύουν πλέον τα μέτρα, νομίζω, για στάθμευση, έτσι, από απαγόρευση στάθμευσης, ή εν πάση περιπτώσει χαλαρώνουν τώρα πλέον, είμαστε προς το τέλος τους. Αυτό που εσείς όμως μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να επισκεφτείτε την 20η ΔΕΘ είναι να μην προσεγγίσετε καλύτερα με το αυτοκίνητο το κέντρο της πόλης, γιατί θα έχει πολλή κίνηση. Θυμίζω ότι είναι σήμερα Κυριακή, είναι ελεύθερο.
6: Κατά κανόνα είναι μια πολύ δημοφιλής μέρα αυτή η πρώτη.
7: Είναι ελεύθερη στάθμευση βέβαια στις, όχι στις μπλε διαγραμμίσεις, στις λευκές διαγραμμίσεις για όλους, αλλά όπως καταλαβαίνετε το κέντρο δεν φτάνει για να έρθείτε. Το μετρό μια χαρά μπορεί να εξυπηρετήσει.

0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα της τριήμερης επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση. Εμείς πάμε να συζητήσουμε με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Μακεδονία, Νίκο Οικονόμου, ο οποίος ετοιμάζεται επίσης γιατί σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι λέει, τι ερώτηση θα κάνεις?
2: Να ανοίξει τους δέκτες κατά τις 12.30 μία πάνω να ακούσεις.
1: Ευελπιστώ να είμαι και εγώ εκεί πέρα, οπότε θα κλέψω τέτοιο, τις σημειώσεις σου και θα τις αναφέρω.
2: Εντάξει, αυτό είναι μία προετοιμασία, εντάξει, δεν είναι τόσο απλή, γιατί πρέπει να ετοιμάζει 2-3 ερωτήσεις.
1: Α, μπράβο.
0: Σωστά, 2-3 και 4 και 5 ανάλογα.
1: Να το πούμε στους ακροατές αυτό, γιατί βλέπουν τη διαδικασία και νομίζουν, εντάξει, πάει ο δημοσιογράφος εκεί πέρα, κάνει μία ερώτηση και τελείωσε.
2: Πρέπει να δεις και το κλίμα, να έχεις παρακολουθήσει και το τι γίνεται τις τελευταίες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ιστορία, να πούμε την αλήθεια. Σου αναλογεί όλο και όλο μια ερώτηση και πολλές φορές ο κόσμος λέει.
1: Και
0: ο κόσμος λέει, τι ρωτάτε εσείς δημοσιογράφοι, τι ρωτάμε. Ναι, είναι κάποια στιγμή εξαντλήσε κιόλας και από θεματολογία, έτσι, γιατί ήδη έχουν προηγηθεί και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
1: Τώρα, μια και παρακολούθησες, φαντάζομαι, και τη χθεσινή ομιλία, Νίκο, πού πιστεύεις ότι θα εστιάσουν οι δημοσιογράφοι στον Πρωθυπουργό, τι θα τους ζητήσουν, πιστεύεις, ποια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα?
2: Κοίταξε λίγο, μια κριτική που μπορεί να ακουστεί είναι γιατί επιλέχθηκε αυτή η λογική του πολλά για λίγα για πολλούς και δεν έγινε έτσι ένα μπαμ και κάτω, ας πούμε. Που εντάξει έχει και τα υπέρ, έχει και τα κατά. Αυτό έχει κάνει όμως και σε όλες τις εμφανίσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά ανακοινώσεις μέτρων. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν της λογικής του βγάζω μία από το καπέλο έτσι μία έκπληξη, από το μανίκι μία έκπληξη, τον άσο από το μανίκι για να εκπλήξει. Πάντα ήταν της λογικής κάνω λίγα πολλά μικρά έργα και πολλά μικρές δράσεις, πολλά μικρά μέτρα για πολλούς. Και νομίζω ότι και αυτό και χθες έτσι επιβεβαιώθηκε. Αν κάτι έτσι θα ξεχώριζα από χθες είναι αυτό το μικρό σκουμπαράς ο καινούριος που έχει ένα ενδιαφέρον. Και που βέβαια αρκεί να υπάρχει και συμμετοχή, έτσι, γιατί όλο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τα 60.000, όπως είπε, μέχρι τα 18 χρόνια για κάθε παιδί νεογέννητο, αλλά πρέπει ο γονέας να το ξεκινήσει. Δηλαδή το μέτρο είναι, δίνει 50 μέτρα το μήνα, το 50 ευρώ το μήνα ο γονέας και δίνει το αντίστοιχο 100... ποσό και το κράτος.
1: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα.
2: Μέχρι 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή μέχρι 1.200 ευρώ το μήνα. Που έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον, βέβαια.
2: Δεν είναι μέσα στην κλασική λογική.
1: Το κάνουν βέβαια ήδη, να πω αυτό, οι ελληνικές τράπεζες, έτσι, στους λογαριασμούς των στελεχών τους και των υπαλλήλων τους. Οπότε ίσως το εμπνεύστηκε από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αυτά είναι.
1: Ελπίζω να μην το σταματήσουν τώρα οι τράπεζες.
0: Για λίγους και εκλεκτούς.
2: Κοίτα, από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά που ανακοίνωσε για τους συνταξιούχους είναι σημαντικά. Το 500 νομίζω για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Τον Δεκέμβριο.
2: Είναι ένα είδος μισό 13ος μισός κατά κάποιο τρόπο. Και από εκεί και πέρα, εγώ επειδή δεν είμαι τόσο των μέτρων, δηλαδή όπως αυτό, πάντα να δω και λίγο και τι υπάρχει από πίσω και τα πολιτικά μηνύματα από τέτοιους είδους ομιλίες. Και επειδή το παρακολούθησα και την προηγούμενη Πέμπτη που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και χθες από την Παρασκευή και μετά, αυτό που είπε στο τέλος ότι αισθάνομαι πιο έμπειρος, πιο αποφασισμένος και πιο σίγουρος, το κατάλαβα και εγώ. Δηλαδή τον είδα αρκετά έτσι, καταρχήν εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντα είναι ντουάσερ και ντουερ, αλλά νομίζω ότι ήταν σε πολύ έτσι έντονη, σε μια καλή κατάσταση και σωματικά και ψυχικά, και έκανε πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα πράγματα που συνήθως δεν τα κάνει. Δηλαδή αυτό που πήγε συνονεύ το πάρτι το βράδυ
1: και ήψε κιόλας και βότκα.
2: Μπράβο, ναι. Χθες πέρασε από πάρα πολλά περίπτερα που δεν το έχει κάνει, ας πούμε, στο παρελθόν αυτό. Εντάξει, είναι και προεκλογικό βέβαια
1: φυσικά.
2: Όλο αυτό το κλίμα, αλλά από την άλλη, εντάξει, πρέπει να το έχεις και λίγο μέσα σου.
1: Ναι, αλλά αισθάνεται, μιλες, μια αυτοπεποίθηση.
2: και να έχεις και μια διάθεση να τα κάνεις. Αυτό είδα εγώ χθες τώρα, πέραν των ανακοινώσεων. Τώρα όσον αφορά τα πολιτικά μηνύματα, αν θέλεις, φαίνεται, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι θέλουν να έχουν αντίπαλο τον Αλέξη τον Τσίπρα στην κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά η μοναδική αναφορά που έκανε και πάλι χωρίς να υπάρχει όνομα ήταν αυτό το περιβόητο τραγούδι του Μητροπάνου.
0: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
2: Μα έλα που σε ξέρω, ναι, πετυχημένο τα έλεγα.
0: Πετυχημένο ήταν και γέλασε αρκετά ο κόσμος στην αίθουσα.
2: Και γενικά στην αίθουσα να πούμε ότι, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές συγκεντρώσεις και έχω μια πολύ καλή, πολύ αρκετά αναλυτική εικόνα και τα τελευταία χρόνια αλλά και παλιότερα, για τον Μητσοτάκη ήταν η πιο μεγάλη συγκέντρωση που έγινε ποτέ. Είχε πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή εγώ μπήκα στις 7 και 20, η ομιλία στις 8 παρά 20 και δεν μπορούσες να πλησιάσεις μπροστά, γιατί πηγαίνω πάντα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, οπότε βλέπω πως είναι ο κόσμος. Δεν είχε πάθος, γιατί όταν ανακοινώνεις 150 μέτρα μικρά,
1: χάνεται λίγο η έκρηξη, ναι.
0: Δεν είχε τέτοιες στιγμές ακριβώς.
2: Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, το μεγαλύτερο χειροκρότημα έπεσε στο τέλος, όταν ήταν και λίγο πιο προσωπικός ο τόνος. Και στον Κουμπαρά επίσης. Δηλαδή
0: σωστά.
2: Το μόνο μέτρο που χειροκροτήθηκε πιο πολύ ήταν αυτό εδώ. Ίσως και γιατί ήταν καινούργιο, ίσως και γιατί αναγνωρίζεται ότι είναι κάτι που σίγουρα θα αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο και το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε ως χώρα.
0: Ναι. Αναφορές στη συσπήρωση της παράταξης υπήρχαν, Νίκο, και σε σχέση κάποια, ας το πούμε έτσι, χωρίς να γίνει αναφορά στο όνομα φυσικά του Αντώνη Σαμαρά, υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι περίγμοι?
2: Υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν έτσι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ήταν μια αναφορά σε ανθρώπους που έχουν στεναχωρηθεί από
0: ακριβώς
2: την περιφορά και από τα λάθη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είδα τίποτα εκεί πολύ φωτογραφικό, αν και νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρόβλημα από εδώ και πέρα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η συσπήρωση.
2: Ο περιορισμός και η συσπήρωση και ο περιορισμός πιθανών
0: απολιών.
2: Δεν θα έλεγα απολιών. Νομίζω ότι στο κόμμα Σαμαρά θα κατευθυνθούν άνθρωποι οι οποίοι και το 24 σε ευρωεκλογές δεν είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είχαν κάτσει είτε στο σπίτι τους είτε είχαν επιλέξει κάποιο άλλο κόμμα και που θα μπορούσαν δυνητικά να επανέλθουν στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε επίπεδο στελεχειακό τώρα είναι ένα θέμα κατά πόσο, ξέρεις, θα υπάρχουν εδώ μεταγραφές, ας το πούμε έτσι.
2: Εντάξει, θα έχει κάποιους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια ο Αντώνης Σαμαράς, γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία, οπότε θα μπορέσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτια. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτια που να δίνει ένα καινούριο πρόσωπο, γιατί...
1: Καινούριο, δύσκολα.
2: Ναι, και κυρίως φρέσκο με την έννοια των νέων ανθρώπων που θα συμμετάσχουν. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι και ένα ζήτημα, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως δεν υπήρχε αναφορά στο θέμα.
0: Όχι,
2: θα είναι ένα θέμα που θα ερωτηθεί σήμερα και θα έχει ένα ενδιαφέρον να απαντήσει,
1: σίγουρα.
2: Και νομίζω ότι δεν πρόκειται να
1: μας κάνει σοφότερους,
2: να οξύνει τους τόνους καταρχήν.
0: Ούτε για την ημερομηνία των εκλογών θα μας κάνει σοφότερους. Έτσι, ένα θέμα που σίγουρα για το οποίο θα ερωτηθεί, αλλά
1: δεν
0: θα νομίζω
1: να ερωτηθεί πλέον.
0: Δεν
1: αυτό,
0: εντάξει, κάποιος θα ρωτήσει, δεν μπορεί.
1: Να χαλάσει ερώτηση για αυτό που απαντήσει το ίδιο πράγμα.
2: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε εκλογές, οπότε ακόμα έχουμε.
1: Καλά, σίγουρα μετά το Πάσχα, έτσι πάει. Να σου πω, Νίκο, εγώ διαπίστωσα και διαπιστώνω, έτσι πως βλέπω την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αυτό που καίει νομίζω την κυβέρνηση είναι, ναι μεν εντάξει, να μην χάσει προς τα δεξιά τους ψήφους και τη συσπήρωση, αλλά κυρίως αυτή την κοινωνική συμμαχία που είχε το 2019-2023 να την επανακτήσει όσο μπορεί. Μιλάμε για το κεντρό κοινό, ας πούμε, να το πούμε έτσι χοντρικά, και βλέπω όλη του την τάση και ο τρόπος που χειρίστηκε τη χθεσινή του ομιλία και ότι δεν έκανε εκρήξεις, ας πούμε, εντυπωσιασμού, είναι ο τρόπος προσέγγισης αυτού του συγκεκριμένου κοινού. Πιστεύεις ότι αυτός είναι ένας στόχος της κυβέρνησης, η προσέγγιση αυτού του κοινού, προεκλογικά?
2: Γενικά νομίζω ότι αυτή είναι η στρατηγική, αλλά τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτσι. Εγώ τον παρακολουθώ από τότε που έγινε πρόεδρος, δεν τον έχω δει ποτέ να εκρήγεται. Είναι ένας άνθρωπος που ελέγχει τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο. Άρα δεν περιμένω ότι θα έχει κάποια αυξομοίωση ούτε στους τόνους, ούτε θα ήταν μια, θα είναι, είναι ένας πολιτικός που έχει σταθερούς τόνους, θα έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα, σε επίπεδο στρατηγικής, έχει δίκιο σε αυτό που λες, γιατί είναι ένα δύσκολο, μια δύσκολη εξίσωση αυτό που θα επιχείρησε να κάνει, που πάντα είναι ένα πρόβλημα για τα μεγάλα κόμματα που θέλουν να πετύχουν μεγάλες πλειοψηφίες για να μπορέσουν να, να κυβερνήσουν αυτοδύναμα, να πιάσουν και από τα δεξιά και από τα, και από τα αριστερά. Φαίνεται ότι το κεντρό κομμάτι είναι ένα σημαντικό στίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που είχε αποτελέσει την, το βασικό κορμό του ναι στο δημοψήφισμα του 2015, που είχε φτάσει ένα 40% και αυτό θα διεκδικήσει εκ νέου. Βέβαια τώρα έχει και από τα δεξιά και από τα αριστερά κόμματα, κομματίδια, δηλαδή υπάρχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης που προσπαθεί να αλλιεύσει και αυτός εκείνο σε εκείνο το χώρο, και λίγο και ο Τσίπας που προσπαθεί να
1: Μην τρομάξει το χώρο.
2: Και αυτό να πάρει ένα κομμάτι από το κέντρο μέρος.
0: Θα έχουμε όλες αυτές τις επισκέψεις μέσα στη εβδομάδα, Νίκο. Περιμένουμε την νέα επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό που, εντάξει, εγώ πάντα το λέω και το είναι και λέω το, επειδή και ο Θεσσαλονικέος το είναι το μεγάλο μου έτσι, παράπονο, είναι ότι δεν έχει βρει το πολιτικό σύστημα της χώρας έναν τρόπο σοβαρό να διαχειρίζεται τα εγγένεια της έκθεσης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, χθες δεν είχαμε μεγάλα επεισόδια, αλλά όλο αυτό το πράγμα να χάνεται μία μέρα από μία έκθεση που διαρκεί 10 μέρες έτσι κι αλλιώς, και για τους επαγγελματίες που έρχονται.
1: Ναι.
2: Στο χώρο, αλλά και για τους Θεσσαλονικείς, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, φεύγουν από την πόλη για να γλιτώσουν οι περισσότεροι.
2: Ναι, δηλαδή εγώ βγήκα έξω μετά από την ομιλία χθες, στις 9 και 4, Σάββατο βράδυ, ημέρα γενναίων έκθεσης, και το κέντρο της πόλης δεν βρήκε ζωντάνια μέχρι το βράδυ. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση έτσι, μια σχεδόν νεκρής πόλης. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, δεν αντιμετωπίζεται μόνο από μια κυβέρνηση, αντιμετωπίζεται από όλη την κοινωνία με κάποιο τρόπο, από όλο το πολιτικό σύστημα να βρουν έναν τρόπο συνεννόηση για να... δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν και τα δύο βέβαια, και να υπάρχει,
1: και να υπάρχει το πολιτικό στίγμα
2: και ο κόσμος να αντιδράσει και να, με κάποιο τρόπο έτσι, χωρίς να διαταραχθεί η κοινωνική ζωή.
1: Κοίταξε, εμείς εδώ με τη χρήση που θέλουμε να επεκτείνουμε το καλοκαίρι έχουμε προτείνει η ΔΕΘ να πηγαίνει λίγο αργότερα
0: προς τον Νοέμβριο,
1: γιατί αυτό το κάνανε οι Αθηναίοι επίτηδες, αυτοί συνεχίζουν διακοπές εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες?
2: Ναι, εντάξει, είναι καλό. Είναι μια καλή πρόταση γενικά. Εγώ το είχα κάνει μια ερώτηση πριν από 25 χρόνια στον Καραμαλή, τότε ως πρωθυπουργό. Και εντάξει, κλασική απάντηση. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να το πέστε με προτάσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Βέβαια δεν έγινε τίποτα. Και μετά χειροτέρευσε μάλιστα η κατάσταση στην περίοδο των μνημονίων. Τώρα νομίζω ότι κάπως έχει λίγο τα τελευταία χρόνια έτσι, λίγο πιο ομαλοποιηθεί, αλλά παρ' όλα αυτά το Σάββατο είναι χαμένο.
0: Δηλαδή, ναι, ενώ κοίταξε, δεν μπορείς να αποκλείσεις το δικαίωμα του συνδικαλισμού διατυπώνει τα αιτήματά του. Θα σου πούνε ότι τώρα είναι η στιγμή να τα διατυπώσουμε ηχηρά και να δώσουμε και αυτή τη φωνή στην πόλη. Ίσως μια διαφορετική ισορροπία θα έπρεπε να βρεθεί.
2: Μπορεί ενδεχομένως το να... είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία αυτή. Γιατί από την άλλη έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο των φορέων, των ανθρώπων της πόλης που λένε okay, εντάξει, γίνεται όλο αυτό το πατυρντή, όλο αυτό το πανηγύρι, όλο αυτός ο κόσμος που έρχεται, αλλά βλέπω ανθρώπους από την κυβέρνηση μέσα σε ένα διήμερο που δεν θα τους έβλεπα θα έπρεπε να κατέβω στην Αθήνα για να τους δω.
0: Δηλαδή,
2: υπάρχει μια ζήμωση γενικά και με την κυβέρνηση και με τους φορείς που είναι χρήσιμη κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη όμως, όλοι οι Θεσσαλονικοί του κέντρου εξαφανίζονται το Σάββατο της έκθεσης. Έχει γίνει σχεδόν τάση, ας πούμε, η έκθεση. Να φύγουμε, πάμε στη Χαλκιδική.
0: Ναι, ναι,
1: η Χαλκιδική γεμάτη ήταν χθες.
2: Από την άλλη... πρέπει να βρεις και ο μόνος τρόπος που ίσως λίγο κάπως μια κίνηση θα μπορούσε λίγο να έτσι, βγάλει λίγο αυτή την ένταση που υπάρχει στην ημέρα είναι το να μην εκλαμβάνει μια τόσο μεγάλη σημασία με την έννοια ότι θα έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός ο εκάστοτε και θα ανακοινώσει τα πιο σημαντικά θέματα της χρονιάς. Οπότε αναγκαστικά και οι κοινωνικοί φορείς στέκονται απέναντι. Μπορεί ένας άλλος τρόπος να μην είναι, έρχεται όλη η κυβέρνηση, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν από την αρχή ένα πεδίο που μπορεί να προκαλεί εύκολα ένταση. Και ενδεχομένως θα πρέπει ίσως να κάπως να διαφοροποιηθεί και το πρόγραμμα. Αλλά είναι μια κουβέντα που.
0: Ναι, και είναι μια δύσκολη απόφαση για όλες τις πλευρές.
2: Είναι πολύ δύσκολη. Γιατί απαιτεί συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ πολιτείας και κοινωνίας και πολλά πράγματα τέτοια που δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να μην κάνουμε.
1: Για πες μας λίγο για τις πληροφορίες σου, γιατί είδαμε διάφορα δημοσιεύματα εδώ ενίσχυσης του ψηφοδελτίου της Α Θεσσαλονίκης και ότι μπορεί να κατεβούν και αρκετοί υπουργοί.
0: Βλέπουμε,
1: έτσι,
0: ναι, και βλέπουμε άλλα πρόσωπα.
1: Και τον κύριο Φλωρίδη ακούσαμε και είδαμε να συμμετέχει.
2: Για τον κύριο Φλωρίδη νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πολύ πιθανό πλέον το.
1: Άρα, άμα έχουμε Φλωρίδη, άμα έχουμε και τον Μαργαρίτη Σχοινά που ακούγεται.
2: Για τον Μαργαρίτη έχω μια επιφύλαξη ακόμα.
1: Α, ναι.
2: Όχι για το. Νομίζω ότι δεν τον βλέπω τόσο αποφασισμένο ακόμα. Έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Φλωρίδης καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που ακούω ότι κάνει κάποιες πρώτες κινήσεις που δεν τις έκανε παλιά. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ακόμα δεν αισθάνομαι ότι έχει αποφασίσει ότι θα δώσει τη μάχη της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, έρχεται συχνά. Αλλά. Από αυτό το σημείο μέχρι να πεις εγώ κατεβαίνω για το Σταυρό, γιατί υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να πάει στο επικρατείας. Κατά τα άλλα η Α Θεσσαλονίκη θα είναι ένα πολύ δύσκολο
0: πεδίο.
1: Είναι και μια επιθυμία.
2: Αν με τη Β που στη Β θέλει.
0: Στη Β είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι.
1: Εκεί δύσκολα. Αυτό δείχνει και μια τάση του Πρωθυπουργού στην πρώτη Θεσσαλονίκη να ανανεώσει λίγο και το δυναμικό, ή κάνω λάθος.
2: Καλό το ερώτημα. για το αν υπάρχει όντως ως τάση.
1: Ναι, γιατί όταν βάζεις τόσο και έχεις κάποιους βουλευτές ήδη και τα λοιπά, κάτι δεν σου αρέσει εδώ που λειτουργεί. Και φυσικά δεν θα σου αρέσει, γιατί τα ποσοστά έτσι κι αλλιώς ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο του πανελλαδικού που έχεις στις υπόλοιπες περιφέρειες.
2: Να σου πω λίγο κάτι έτσι, λίγο γρήγορα. Ναι. Επειδή υπήρχε μια περίεργη πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, με την έννοια ότι ξεκίνησε με τα πρόσωπα, στα πρόσωπα στην αρχή απέτυχε. Θυμίζω και ο Ταχιάος έχασε στις εκλογές και στις επόμενες εκλογές ο Ζέρβας έχασε. Mm-hmm. Γενικά υπήρχε ένα ζήτημα επιλογής προσώπων. Άλλαξε πολλές φορές τον πρόεδρο του δικού σας. Γενικά με τα πρόσωπα δεν τα πήγε καλά στην αρχή στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε μετά λοιπόν να κάνει έργα. Με τα έργα κάπως καλύτερα τα πήγε. Έχουμε κάποια πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας. Και μετά από ένα σημείο και μετά αποφάσισε να ενισχύσει τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είχε 6 υπουργούς. Δεν είχε ποτέ σύνδεση με τα πολιτευτική ιστορία.
1: Ναι,
2: η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ως κυβερνητικό κόμμα, 6 υπουργούς στην κυβέρνηση. Αυτό εντάξει, βοηθάει σίγουρα. Παρόλο ότι κανένα δεν είναι υπουργός, τώρα έχει βάλει και το Μαργαρίτη Σχοινά που εντάξει από τη Θεσσαλονίκη είναι είναι από εδώ, παίζει και ο Φλωρίδης, είναι και ο ίδιος βουλευτής της Θεσσαλονίκης,
1: σωστά,
2: και αυτό μην το ξεχνάμε, αλλά από την άλλη δεν φαίνεται να τσιμπάει, είναι η βελόνα να κουνιέται,
1: νομίζω κολλημένη,
2: ότι είναι εντάξει η τελευταία δημοσκόπηση που χθες της Interview δείχνει να έχει να έχει κέρδη εκλογικά, αλλά είχε πάντα ένα ζήτημα τουλάχιστον με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη 4-5 μονάδες πιο κάτω το ποσοστό της στην Α Θεσσαλονίκη από ότι πανελλαδικά. Οπότε αυτό πρέπει και ταυτοχρόνως είναι μια περιοχή που έχει δώσει, που έχει κάνει έργο η κυβέρνηση.
0: Ναι, απλά κάπου εκεί δεν ξέρω αν αποκωδικοποιείται σωστά το μήνυμα από την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει και μια τάση, ξέρεις, να ερμηνεύεται ως μια γραφικοποίηση του λαού της Θεσσαλονίκης, ότι είμαστε αγνώμονες, γίνονται τόσα έργα και δεν το αναγνωρίζουμε. Εκεί κάτι δεν μεταφράζεται σωστά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση όμως αυτή, Νίκο. Θα σε αφήσουμε για να ετοιμαστείς για τη συνέντευξη τύπου. Θα σε δούμε σε λίγο και στις οθόνες της τηλεόρασης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Μακεδονία, Νίκος Οικονόμου, ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, το μέλλον του τουρισμού και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο επίκεντρο του Reimagine Tourism Summit 2026, μια διοργάνωση της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή την Τρίτη, 8 mm-hmm. Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής συγκεκριμένα. Θα γίνουν οι εργασίες του συνεδρίου. Θέμα: η Θεσσαλονίκη ως νέος μητροπολιτικός προορισμός. Τι σημαίνει αυτή η διοργάνωση για την πόλη, ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη συνάδελφο δημοσιογράφο της Καθημερινής, Ηλιάνα Μάγρα, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Μάγρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Από εδώ, Θεσσαλονικιά είστε, αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Είμαι περήφανη Θεσσαλονικιά.
0: Θεσσαλονικιά, αλλά...
1: Όλοι οι Θεσσαλονικοί που είναι εκτός Θεσσαλονικής είναι περήφανοι. Εμείς λιγότερο εδώ που μένουμε.
0: Γιατί και εμείς είμαστε.
1: Καμιά φορά.
0: Αλλά ο δρόμος καμιά φορά της Αθήνας είναι μονόδρομος για την δουλειά μας, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ίσως άλλες ευκαιρίες στην Αθήνα και σε όλους τους τομείς, και ένας από αυτούς είναι και ο τουρισμός. Γι' αυτό νομίζω ότι η Καθημερινή επέλεξε φέτος το Reimagine Tourism να λάβει χώρα. Για
0: και να γίνει εδώ. Να πούμε τι είναι ακριβώς.
1: Από τον τίτλο μόνο, Reimagine, μιλάτε για έναν επανασχεδιασμό, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το μοντέλο που κυριαρχεί τώρα απορρίπτεται.
0: Καταρχήν να πούμε πριν ξεκινήσουμε, τι είναι ακριβώς αυτό το συνέδριο? Είναι η τέταρτη διοργάνωση.
1: Να πούμε μαζί.
0: Να βάλουμε λίγο τους ακροατές μας στο τι ακριβώς είναι και να το εξηγήσουμε, να ερμηνεύσουμε και τον τίτλο που έχει και το ερώτημα τάσος.
2: Ακριβώς. Αποτελεί ένα συνέδριο από τα βασικά συνέδρια τα οποία διοργανώνει πλέον ετησίως η Καθημερινή. Καθώς η εφημερίδα ήθελε να ανοίξει αυτή η συζήτηση σχετικά με την βιωσιμότητα του τουρισμού, αλλά και ευρύτερα τη συζήτηση του τουρισμού. Είναι μια προφανέστατα πολύ σημαντική βιομηχανία για τη χώρα. Επομένως, αποτελεί ένα θέμα στο οποίο επιστρέφουμε κάθε χρόνο και πάντα συζητήσεις φέρνουν κοντά επιχειρηματίες του κλάδου, αλλά και πάντοτε και παράγοντες της αυτοδιοίκησης και του κάθε τόπου, δηλαδή, ενώ όλες τις άλλες χρονιές είχε γίνει στην Αθήνα, αλλά συνήθως υπάρχουν εκπρόσωποι των νησιών είτε και άλλων περιοχών, και φέτος η έμφαση είναι στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιφέρεια. Ουσιαστικά το φόκους είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι μια συζήτηση όχι απαραίτητα για την απόρριψη του τουριστικού μοντέλου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, αλλά για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ίσως και να γίνει καλύτερο για όλους τους εμπλεκόμενους και φυσικά και για τους ίδιους τους πολίτες της χώρας.
0: Ένα παγκόσμιο ζήτημα, κυρία Μάγρα, μια παγκόσμια συζήτηση για το ποιος είναι ο τουρισμός σήμερα και πώς θα έπρεπε ίσως να αλλάξει για κάποιες περιοχές τις οποίες τις αγγίζει ιδιαίτερα. Εδώ πώς φτάνει σε εμάς η συζήτηση αυτή, ποιες είναι εδώ, ας πούμε, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε?
2: Νομίζω σίγουρα είναι η βιωσιμότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι τόποι της χώρας οι οποίοι προφανώς μπορεί και να έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή το πόσους ανθρώπους μπορούν να χωρέσουν ανά πάσα στιγμή του χρόνου ουσιαστικά για να αντέξουν και οι τοπικοί τους πολίτες. Αλλά μετά υπάρχουν και άλλα μέρη στα οποία δεν έρχεται αντίστοιχος τουρισμός. Δηλαδή ίσως θεωρώ ότι αυτό ας πούμε είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις του πώς διατηρείς έναν τόπο σου αυθεντικό προσελκύοντας τουρίστες, αλλά που είναι το όριο ας πούμε. Και από την άλλη πώς φέρνεις σε άλλα μέρη περισσότερους για να μπορέσουν ίσως να διαφημιστούν και αυτοί οι τόποι και να φέρεις μια νέα πνοή και σε μέρη που χρειάζονται τον τουρισμό περισσότερο από άλλα που τον έχουν ίσως σε υπέρμετρο βαθμό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα το συζητήσετε αυτό στο συνέδριο, αλλά αυτό πολλές φορές και οι ίδιοι οι ταξιδιώτες, η ίδια τάση τουρισμού σε μια πόλη, σε ένα μέρος, σε ένα νησί, αλλάζουν και τον ίδιο τον τόπο. Έτσι, δηλαδή με τις δικές τους, έρχονται με τις δικές τους εικόνες, προκαταλήψεις, στερεότυπα, και σταδιακά αρχίζει και ο τόπος και προσαρμόζεται σε αυτά που περιμένουν οι τουρίστες. Το βλέπετε αυτό να συμβαίνει? Είναι μια απειλή για τον ίδιο τον τόπο αυτό?
2: Νομίζω ότι και μέσα από ρεπορτάζ τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι σε ένα βαθμό, σε κάποια ίσως μέρη μπορούμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν το βλέπουμε απαραίτητα στη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι. Όποτε έχω κάνει συζητήσεις με θεσμικούς παράγοντες και αναφέρω τη λέξη υπερτουρισμό, γίνονται έξαλλοι, γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι από αυτό το φαινόμενο και ότι ο τουρισμός είναι αυτό που θα μας σώσει, όπως χαρακτηριστικά λένε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλές φορές. Αυτό συμβαίνει βέβαια περισσότερο στην νησιωτική Ελλάδα. Έτσι έχουμε το μυαλό μας. Πάμε σε Σαντορίνη, θέλουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα συγκεκριμένα. Άρα όλο το πράγμα θα φτιαχτεί γύρω από αυτό. Κάπως έτσι το εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πραγματικά είναι ένα πολύ πολυπαραγωγικό ζήτημα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές πτυχές και δεν είναι το ίδιο θέμα σε κάθε τόπο.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό νομίζω
0: σωστά
2: ότι έχει και τόσο μεγάλη σημασία να εμβαθύνουμε και σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας, εν προκειμένου στα δικά μας τα μέρη.
0: Και η Ελλάδα έχει και αυτό το πολύπτυχο, το πολυδιάστατο, δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις σε καμία περίπτωση για ίδια κατάσταση που αφορά, ας πούμε, την Καστοριά ή τη Φλόρινα, οι οποίες έχουν και αυτές το δικό τους τουρισμό, με την Κρήτη ή τη Ρόδο.
2: Ναι,
0: είναι
2: ναι, ναι,
0: τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Και τελείως διαφορετικό και το κοινό ενδεχομένως στο οποίο απευθύνονται. Εδώ Παγίος, τώρα και αυτό προσπαθείτε να το καλύψετε και στο συνέδριο, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο με ανθρώπους που συμμετέχουν από διαφορετικούς χώρους.
2: Ναι, είναι διαφορετικοί οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν και ουσιαστικά η ομπρέλα όμως η θεματική κάτω από την οποία όλοι θα συζητήσουμε έχει να κάνει με την ανάδειξη του ρόλου της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας, την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, και θα το πιάσουμε από τις υποδομές, την αεροπορική και θαλάσσια συνδεσιμότητα, τον πολιτισμό, τον ενοτουρισμό. Είναι πολλά τα ζητήματα που ευελπιστούμε να αγγίξουμε την Κρήτη και να θυμίσω στους ακροατές σας ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, δηλαδή μπορεί να έρθει όποιος θέλει στο Μέγαρο Μουσικής από τις 11 και 4 το πρωί μέχρι τις 3.30 περίπου το απόγευμα.
0: Και να παρακολουθήσει.
2: Αρκεί να κάνει μια εγγραφή online στο site της Καθημερινής.
0: Πολύ ωραία. Και η Θεσσαλονίκη μέσα στην συζήτηση, ναι, γιατί μιλήσαμε για διάφορες περιοχές. Η Θεσσαλονίκη, να πούμε εδώ, το γνωρίζουμε τώρα πολύ καλά όλοι μας, ότι πριν από μερικά χρόνια το ζήτημα τουρισμός ήταν μια άγνωστη λέξη. Αυτό άλλαξε, ας πούμε, πρακτικά από την τελευταία δεκαετία.
1: Ναι, γιατί βοηθάνε και λίγο και οι υποδομές τελευταία.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και ναι, μας υπενθύμισε ότι ξεκίνησε
0: επειδή
1: η Μαρχία
0: Γιάννη
1: Μπουτάρη, που είχε αυτή
0: την άλλαξε η κατάσταση.
1: Πρακτική προσέγγιση των Βαλκάνιων τουριστών κυρίως, αλλά και έφερε κάποιο κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γίνανε και βήματα πριν και νομίζω ότι τώρα δρέπουμε τους καρπούς. Έχουμε μια τάση αυτή που πολλές φορές αναδεικνύεται και στην εφημερίδα σας, κυρία Μάγρα, όχι εσείς, γενικά η εφημερίδα σας, ότι κάποιες περιοχές του κέντρου της πόλης πλέον είναι κορεσμένες με το Airbnb, με τον τουρισμό και παίρνονται μέτρα γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρω, προφανώς θα τα συζητήσετε και αυτά τα θέματα, φαντάζομαι, στο συνέδριο.
2: Νομίζω ότι ακόμα και ουσιαστικά η δημοφιλία, η αυξανόμενη δημοφιλία για τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικού προορισμού έχει συμπέσει με το πώς άλλαξε ο τουρισμός και σε όλη τη χώρα γενικότερα. Δηλαδή δεν έχουμε τον ίδιο τουρισμό και σε επίπεδο Ελλάδας που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Οπότε φυσικά με επιμέρους διαφορές, αλλά ναι, το θέμα μας φέτος του συνεδρίου είναι η Θεσσαλονίκη ως νέος μητροπολιτικός προορισμός. Οπότε πιστεύω ότι όλες οι πτυχές
0: θα αναπτυχθούν.
2: Αυτού του ζητήματος, ευελπιστούμε να αναπτυχθούν.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μάγρα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας μεταφέρατε.
1: Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η συνάδελφος δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, Ηλιάνα Μάγρα, ήταν μαζί μας.
3: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
0: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: 100 χρόνια μπροστά η έκθεση, 100 χρόνια μέλλον, 100 χρόνια πάντα σε πρωτοπορία, να το πούμε όλο αυτό.
1: Ναι, πάντως, να πούμε το για σύνθημα, άλλη μια φορά, το σύνθημα. Ότι φέτος έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση.
0: Αλλά είναι 100
1: Αλλά το κοντέρ μετράει 100, διότι η πρώτη διοργάνωση έγινε το 1926.
0: Ακριβώς. Μετά είχαμε εμφύλιο, είχαμε πολέμους, είχαμε και COVID και αυτά μας κλέψαν τα 10
1: Οπότε
0: χρόνια.
1: Οπότε κάποια χρόνια είχαμε διακοπή
0: λοιπόν,
1: της διοργάνωσης.
0: Όλο αυτό μπορείτε να το δείτε και να θυμηθείτε οι παλιότεροι και να μάθετε οι νεότεροι. Να πάω μια έκφραση που πάντα ήθελα να τη χρησιμοποιήσω και επιτέλους ήρθε η ώρα να τη χρησιμοποιήσω.
1: Απλά περίμενα, θα έλεγες να μάθουμε οι νεότεροι.
0: Μίλησα σε πρόσωπο υπεράνω, είμαι εγώ από αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, δέθε 100 χρόνια μέλλον στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο ΜΟΜΟΥΣ εντός της έκθεσης. Αυτό τι γίνεται, αν θες να επισκεφθείς το μουσείο, πρέπει να κόψεις εισιτήριο τώρα αυτό το διάστημα της έκθεσης. Ναι, μάλλον. Δεν μπορείς να μπεις έτσι να μπεις.
1: Αν είναι
0: μουσείο.
1: Δωρεάν.
0: Λοιπόν, αυτή είναι, είναι. Ναι, δεν πληρώνει εισιτήριο. Με το εισιτήριο της έκθεσης. Μέχρι 1 Νοεμβρίου θα είναι βέβαια. Τι είναι αυτό, είναι 100 χρόνια. Είναι μια έκθεση που με φωτογραφικό υλικό και με πάρα πολλά άλλα μουσιολογική και μουσιογραφική προσέγγιση αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της ΔΕΘ με την τεχνολογία, και μας θυμίζει πως ήταν παλιά, ρε παιδί μου, αυτό. ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, λοιπόν, χρονογράφη. Ακολουθούμε χρονικά την πορεία του θεσμού.
1: Έξυπνος ο τίτλος, διότι ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ανοίγει, ας πούμε, έτσι, αυτή
0: θα
1: την προοπτική
0: εκεί,
1: του μέλλοντος.
0: Τότε την πρώτη έκθεση ήταν η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις μάλλον, το 1926. Τα βραχαία κύματα το 1935, πριν το διαδίκτυο και τους δορυφόρους, είχαμε
1: βέβαια
0: τα βραχαία και εδώ. Ένα ολόκληρο πρόγραμμα τα βραχαία μέχρι και πρόσφατα, έτσι. Η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ στην έκθεση έγινε το 1960 και φυσικά μέχρι τα σημερινά χρόνια.
1: Πολλές καινοτομίες. Στη διαδρομή της η έκθεση συνδέθηκε ακριβώς με αυτή την ιδέα της καινοτομίας. Τι θα δούμε τώρα εκεί, θα δούμε αρχαϊκό υλικό, θα δούμε σπάνιες φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια, οπτικοακουστικές προβολές και σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές. Όλα συνδυάζονται για την παρουσίαση αυτή των σημαντικότερων στιγμών αυτής της εκατονταετούς διαδρομής και τις πρωτιές που σημάδεψαν την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά και το όραμα που διαμορφώνει το μέλλον της.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα
0: και
1: όραμα,
0: βέβαια,
1: για να πούμε την αλήθεια, σε μια εποχή έτσι που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση για το ποιο είναι το μέλλον της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Και το μέλλον και θα το δούμε και αυτό εκεί, γιατί θα παρουσιάζεται και το πρόπλασμα της ανάπλασης του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου 2030, θυμίζω, πως το είπε ο Πρωθυπουργός χτες. Το στοίχημα είναι το χρονοδιάγραμμα να τηρηθεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς είπαμε το στοίχημα είναι να είμαστε παρόντες.
0: Καλά, θα είμαστε. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι σε αυτόν τον χώρο θα γινόταν. Το γράφει και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο ΜΟΜΟΥΣ, γιατί η σύνδεση με το ΔΕΘ του μουσείου είναι από το 1991. Τότε μεταγκαταστάθηκε το πρώην περίπτωτος ΔΕΗ, ήταν αυτό, και ως Μουσείο Μακεδονικής Τέχνης, έτσι. Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, συγγνώμη. Και εκεί πέρα ήταν από το 1991 και είναι ένα από τα κτίρια που θα μείνουν.
1: Ένα μουσείο, βέβαια, βέβαια, δεν το πειράζει η ανάπλαση. Ένα μουσείο που χτίστηκε πάνω στο κληροδότημα εκείνο της συλλογής Ιόλα και από εκεί πέρα γιγαντώθηκε, εντάχθηκε στο ΜΟΜΟΥΣ και
0: απέκτησε. Πολύ ωραία.
1: Και αυτή
0: λοιπόν,
1: τη νέα
0: η έκθεση θα είναι φυσικά τις ώρες της έκθεσης ανοιχτή, αλλά θα λειτουργήσει και μετά, θυμίζω, ότι μέχρι 1 Νοεμβρίου. Οπότε, αν δεν στη διάρκεια της έκθεσης το χάσετε, μην ανησυχείτε. Θα συνεχιστεί και για αρκετό καιρό ακόμα.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Τι πολύ ωραία. Να κάνουμε πάλι διάλειμμα, λες.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Ελένη Ιατρού στο στούντιο.
0: Okay.
1: Εμείς όμως δεν φεύγουμε.
0: Άλλη
1: εδώ είμαστε. Άλλη
0: μία
1: ώρα. Ως τις 11 εδώ θα είμαστε παρέα για τις συζητήσεις μας και ό,τι άλλο φέρει η επικαιρότητα.

0: Μέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πλέγμα παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Μεταξύ των πιο σημαντικών μέτρων που ανακοίνωσε, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο του 2027 για τους δημόσιους υπαλλήλους, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος για επιχειρήσεις το 2027 στην περιφέρεια, το 2029 στην Αττική, αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ εισόδημα. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά. Το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο, κουμπαράς άνω των 60.000 ευρώ στα 18. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα για να φτάσει στο 50%. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030. Ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες, υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου και θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της πόλης. Χθες έγιναν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων 9 προσαγωγές και 6 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών και ενός μαχαιριού, όπως και για διοκτικά έγγραφα. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει χθες στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι σκέψεις της οικογένειας των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανοίγει την Τετάρτη στις 11 το πρωί η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών που εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες στοκοχρεωλητικές δόσεις. Δάνεια δικαιούνται μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, το πολιτικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην αστυνομίας πόλεως, αλλά και οι προαιρετικά εγγεγραμμένοι στο Μετοχικό Ταμείο υπάλληλοι των Δήμων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Θανατηφόρο τροχαίο στην Κεσαριά Κοζάνης όταν 75χρονος

0: σε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε ατυχίο στην είσοδο του χωριού το βράδυ του Σαββάτου. 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά νερά χθες και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Στη Φθιώτιδα, τρία άτομα που προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα με το κόλπο του δορυφόρου της εφορίας από πολίτη έγιναν αντιληπτοί από το φερόμενο θύμα, καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και μετά από επιχείρηση συνελήφθησαν. Μήνυμα 112 εστάλη στην Κόνιτσα για τους πυκνούς καπνούς από τη μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά της Τραπεζίτσας που ξέσπασε από κεραυνό σε δύσβατο σημείο. Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 12 ενέργεια μέσα και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στη Χαλκιδική απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Ο καιρός τώρα, άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, θα αγγίξει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
10: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Τα πιο ωραία πρωινά.
13: Με τη Χρύσα Νάνου
12: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
13: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
12: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Αργύρο Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Νομίζω πως θα...
14: Ανεβαίνουμε.
12: Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Είπαμε, περιμένουμε να πιάσουμε τους 35 βαθμούς σήμερα.
14: 35,
12: τους 35,
14: υπό ήλιο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι εδώ στο κέντρο Θεσσαλονίκης αρχίζουν να έχουν μια κινητικότητα γύρω από την έκθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα, 10 η ώρα που μιλάμε, άνοιξε τις πύλες της η δεύτερη μέρα της 90ης ΔΕΘ, πιο, όπως είπαμε και με τον συνάδελφο Νικόνο που τα λέγαμε πιο πριν, πιο χαλαρά τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και την προσέγγιση βέβαια προς την διεθνή έκθεση. Πολύς κόσμος αρχίζει και αναφέρεται για την Ιαπωνία, ψάχνει να βρει στο περίπτωρο 13, θυμίζω, είναι όλα τα ιαπωνικά εδέσματα, πήγα να πω. Έχει και τα εδέσματα, έχει και τέτοια.
12: Ένα, μας λέει εδώ η Αργύρο, να το πούμε στον κόσμο, Αργύρο, ότι δεν πρέπει να χάσει κανείς τα μπαλάκια αυτά παγωτού στο ιαπωνικό περίπτερο.
14: Αυτά τα μοιράζουν δωρεάν ή τα... 1,5 ευρώ το μπαλάκι, καλά είναι.
12: Και τώρα δεν θα το καθιερώσουμε κιόλας.
14: Καλό.
12: Και μαστίχα κορυφαίο, λέει
14: εδώ,
12: η Αργύρο.
14: Αργύρο,
12: λοιπόν. Έχουμε καλές πληροφορίες.
14: Κοιτάξτε, αυτό μου αρέσει πάντως, έτσι, που υπάρχει και προσπόληση κάποια πράγματα, γιατί συνήθως γινόταν στα περίπτερα τα προηγούμενα, δίναν δωρεάν κάποιες φορές, γινόταν ένας πανικός και χαμός. Όχι, εντάξει, με προσιτές τιμές να δοκιμάζουμε τα εδέσματα. Εντάξει, θα δούμε και τα υπόλοιπα τα ιαπωνικά στο περίπτερο που υπάρχει. Εκεί πέρα το επισκέφθηκε αναλυτικά και ο Πρωθυπουργός χθες. Okay, λοιπόν, και απέναντι ξέρω, στο 15 είναι και το περίπτερο που συγκεντρώνει τα αναπτυξιακά, ξέρεις, στους κρατικούς φορείς, ναι, και τα υπουργεία, οπότε ήταν πολύ κοντά.
12: Και λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι θα βρείτε και την ΕΡΤ μπαίνοντας στην έκθεση από την πύλη Συντριβανίου, όπως θα κατεβαίνετε ευθεία, εκεί θα βρείτε το περίπτερο της ΕΡΤ και θα...
14: Και υπάρχει και μια... Ναι. Θα βρείτε και τους συναδέλφους και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα που έχουν ανηφορήσει για τη Διεθνή Έκθεση. Θα βρίσκονται εκεί πέρα σε μια συνάντηση.
12: Και live εκπομπές
14: και live, βέβαια. Αμέσως μετά από εμάς εδώ πέρα το 102, ο Θωμάς Τσίμπας με τη Μαρία Τσακίρη θα αναλάβουν από εκεί, από τον booth του περιπτέρου της ΕΡΤ, να βγάλουν τη ζωντανή εκπομπή φυσικά με άξονα την 90η δεύτερη.

0: Πάμε να συζητήσουμε για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από τις 8 αυτή την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, πλατείες, πάρκα και αυλές σχολείων σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη μετατρέπονται σε υπαίθρια σινεμά. Ωραία. Είναι η νέα δράση του Δήμου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Παρένθεση και το Picnic Urban Festival, σινεμά στις γειτονιές. Ελεύθερη είσοδος και προβολές σε 11 σημεία σε όλη την πόλη. Το τονίζω το όλη την πόλη, γιατί θα συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό με τον εκπρόσωπο της Παρένθεσης και του Picnic Urban Festival, τον Κωνσταντίνο Κουλουζάκη, που είναι και ο άνθρωπος που κρύβεται έτσι πίσω από όλη αυτή την δράση. Καλημέρα, κύριε Κουλουζάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα λέγαμε πέρσι για το Picnic Urban Festival και λέγαμε ότι θα έρθει φέτος κάτι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, αυτό το πολύ μεγαλύτερο
1: ήρθε
0: το, είναι το σινεμά στις γειτονιές. Και να πούμε ποια είναι έτσι η βασική αντίληψη και γιατί κάνει αυτή τη δράση κάπως διαφορετική σε σχέση με αυτές που έχουμε συνηθίσει.
2: Εδώ να αρχίσω να απαντήσω ότι είναι αυτό που είπατε στο τέλος, ότι απλώνονται σε όλη την πόλη. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Πέρσι δοκιμάσαμε με το πικνίκι να πάμε στις πλατείες και είδαμε ότι ο κόσμος είχε ανάγκη και ήθελε να μοιραστεί το δικό του δημοσίο χώρο αυτή τη φορά στο κέντρο της γειτονιάς του. Και ήταν μια πρόθεσή μας εδώ και τα χρόνια, βλέποντας και το τι γίνεται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όπως πάντα, και τώρα το ξέρει καλά και από άλλα project που τρέχουμε, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Θα σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια υπέροχη συγκυρία να φτάσουμε σε όλη την πόλη, γι' αυτό πλέον σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με ουσιαστική συμβολή, το λέω και στο πρακτικό κομμάτι και στις ιδέες, φτάνουμε και προφανώς σε μια σειρά από βοήθειες που δεν μπορείς να φτάσεις στο δημόσιο χώρο χωρίς την υποστήριξή του. Φτάνουμε σε 10-11 διαφορετικές γειτονιές, σημεία, από τον Αστικό Αμπελώνα και μέχρι τις 12 Όροφες, μέχρι την Τούμπα, Χαριλάου, Δελφών και καταλήγουμε με ένα μεγάλο πικνίκ στην παραλία.
1: Ωραία. Φαντάζομαι ότι τώρα σε αυτά τα 11 διαφορετικά σημεία η αλήθεια είναι η επιλογή πώς ακριβώς έγινε, δηλαδή εντάξει να προωθείς την πόλη, γιατί εδώ και όχι εκεί, ανάλογα βέβαια και που βόλευε θα μου πείτε. Εμένα με ενδιαφέρει λίγο οι αυλές των σχολείων, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αξιοποίηση των αυλών των σχολείων που είναι ένας ελεύθερος ανοιχτός χώρος ουσιαστικά όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία.
2: Αυτό να πω ότι είναι μια φανταστική, ειδικά το σχολείο το οποίο μπήκε πρώτο, μπήκε επειδή αυτό ήθελε. Θέλω να πω ότι έμαθα για την πρωτοβουλία.
1: Ναι. Ποιο σχολείο είναι?
2: Μας προσέγγισε το 21ο.
0: Εδώ στην Δελφών, ναι.
2: Το οποίο, παιδιά, να μοιραστώ ότι εξεπλάγει με την ποιότητα, την κουλτούρα, τη διάθεση που έδειξε η ομάδα, η διευθύντρια και όλοι οι δάσκαλοι.
0: Και έχει και μια τεράστια αυλή αυτό το σχολείο, έτσι.
2: Ακριβώς, είναι υπέροχο, έχει μεγάλη ιστορία από μόνο του. Και είναι αλήθεια ότι μας έχουν προσεγγίσει πάρα πολλά σχολεία έκτοτε. Και ενώ εμείς λέμε ότι για μας ήταν ένα θέμα το αν μπορούμε να είμαστε στα σχολεία μέσα. Τελικά με την καλή διάθεση και αν μοιράζεσαι μια ωραία ιδέα, σίγουρα μπορεί να γίνει κάτι πολύ όμορφο.
0: Τεχνικά ωραία. Έχει αρκετές απαιτήσεις αυτό, έτσι δεν είναι, το να μετακινήσει και να απλώνεσαι τόσες περιοχές που δεν είναι κανονικές αίθουσες τώρα εδώ.
2: Κοιτάξτε, έχει απαιτήσεις. Εμείς ποτέ δεν κάναμε κάτι δραματικά πρωτότυπο. Κάναμε, αν θέλετε, πήραμε τα απλά υλικά και τους δώσαμε μια καλύτερη μορφή, έναν ίσως καλύτερο συντονισμό, μια καλύτερη επικοινωνία και μια καλύτερη συνεργασία. Δηλαδή, μια οθόνη στείλανε και τα σχολεία κάπως.
0: Σωστά.
2: Ή μια πλατεία και άλλοι φορείς έχουν παρουσιάσει. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλίμονο έχει κάνει τεράστιες προβολές δημόσιες. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς πρωτοφορήσαμε. Ναι. Εμείς απλά βάλαμε σε μια σειρά με μια λογική, μια δομή, πώς θα μπορούσε αυτό να ταξιδέψει όλη την πόλη. Σκεφτήκαμε και αυτό δεν ήταν και μια έτσι πολύ μεγάλη βοήθεια του Δήμου. Να πάει σε άλλες περιοχές, πραγματικά απλωνόμαστε σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Δηλαδή έχουμε περιοχές, έχουμε τη Χαριλάου σε τρία σχεδόν σημεία κοντά, έχουμε τη Κάστρα, είμαστε στην πλατεία της Τερσιθέας, ξεκινάμε όπως είπατε με τον Αστικό Αμπελώνα, δηλαδή αυτό νομίζω ότι και στο μέλλον θα δείξει ότι θα το καλιάσει ο κόσμος και ειδικά να είναι δομημένο. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε απλά, θέλουμε να πετύχουμε, να στήσουμε την αίσθηση, την ποιότητα, όχι στο 100% προφανώς δεν γίνεται, να προσομοιάσουμε τον κινηματογράφο τον ανοιχτό όπως κάνανε παλιά. Δηλαδή, εμένα η μητέρα μου πήγαινε στην Ναβαρίνου. Άλλοι πηγαίνουν άλλο, δηλαδή πήγαν σε ρινά σινεμά.
0: Βέβαια. Όλοι έχουμε έτσι τέτοιες αναμνήσεις που πήγαιναν οι γονείς εκείνες τις δεκαετίες. Ήταν μια προσφυλή σε θερινή διασκέδαση αυτή, τα βράδια του καλοκαιριού να βλέπει κανείς ταινία. Τώρα την επιλογή του προγράμματος, πώς την κάνατε των ταινιών? Και από απορία θα ρωτήσω την άτυπη, ας πούμε, πρεμιέρα που κάνατε στη Βίλα Μπιάνκα με τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, την προλάβατε τη βροχή?
2: Το όμορφο ήταν ότι την προλάβαμε οριακά, να πω ότι χάσαμε τα 10 τελευταία λεπτά.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ωστόσο έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος, εμείς παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας σαν μια συνέντευξη τύπου και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα preview night, όπως το ονομάσαμε, και να δοκιμάσουμε τη δυναμική. Mm-hmm. Και γέμισε πραγματικά η Βίλα Μπιάνκα, ενώ η ανακοίνωση έγινε και το preview night σχετικά μεταξύ μας, που λέμε, δύο μέρες πριν. Είχε 400 περίπου άτομα στην προβολή.
0: Μα το ζήσαμε εμείς που ήμασταν στη συνέντευξη τύπου. Βλέπαμε τον κόσμο να έρχεται συνέχεια μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη και να πιάνουν τις πολυθρόνες.
2: Ακριβώς. Το ενδιαφέρον είναι, λοιπόν, ότι πήγε καλά και μας ζητάνε ο κόσμος να δείξουμε το τελευταία 10 λεπτά της ταινίας. Και η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμαστε ίσως την τελευταία μέρα να κάνουμε έτσι μια τσαχπινιά ή τέλος πάντων να δούμε πώς θα το σκεφτούμε, να κλείσει και αυτός ο κύκλος.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Τι ταινίες διαλέξατε και τι σας απασχόλησε εδώ διαλέγοντας τις ταινίες?
2: Εδώ εμείς έχουμε και το πικνίκ πάντα. Έχει μια συγκεκριμένη λογική. Ταινίες, καλές ταινίες, οι οποίες οι περισσότερες έχουν στην χρονιά τους, στα χρόνια τους, επηρεάσει την παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή. Έχουν βραβευτεί οι περισσότερες και είναι και ταινίες που μπορεί να τις δει πραγματικά όλο το κοινό, να βρει αφορμή, να βρει εκείνη τη γωνία, εκείνη την ιστορία που συνδέεται με την προσωπική του αφήγηση. Θέλω να πω ότι ξεκινάμε που είπαμε με το Stand By Me, είναι μια ταινία που νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να τη δούμε, πιθανολογώ μαζί με τα παιδιά μας, πιθανολογώ να την ξαναδούμε, να θυμηθούμε εκείνο το ταξίδι, την αναζήτηση που κάνανε αυτή η υπέροχη παρέα. Mm-hmm. Και το κομμάτι της δικής της ενηλικίωσης, ας πούμε. Αντίστοιχα, έχουμε το Grand Budapest Hotel, έχουμε το Back to the Future, έχουμε την τελευταία ταινία του κυρίου Τσιόλη, το Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε. Mm-hmm. Έχουμε, νομίζω, ταινίες για, πραγματικά για όλα τα γούστα, και που αξίζει και ο πολίτης, αυτός που παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς σινεμά, πέρα από αυτόν τον άνθρωπο που είναι στη γειτονιά του και θα κατεβεί, θα πάρει την καρέκλα του, θα πάρει το σάντουιτς του και θα κατεβεί. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε και μια νέα γειτονιά, να πάρουμε τώρα το μετρό ή να πάρουμε το λεωφορείο ή να περπατήσουμε και να ανακαλύψουμε ότι σε μια νέα γειτονιά, στην ίδια την πόλη που ζούμε, μπορεί να δεις και να μοιραστείς κάτι καινούργιο και στην τελική να συναντηθούν και αυτοί οι πολίτες μεταξύ τους. Mm-hmm.
1: Τώρα το κάνετε με ελεύθερη είσοδο, και επειδή είδα και από μια ιδιοκτήτρια μια θερινή αίθουσα, όχι ακριβώς διαμαρτυρία, αλλά προβληματισμό, σκεπτικισμό, αν αυτό πρέπει να γίνεται έτσι ή να έχει μια μικρό αντίτιμο. Εσείς τι πιστεύετε, ότι το free cinema που λέμε κάνει κακό στις αίθουσες, κάνει καλό, ενισχύει, φέρνει κόσμο στις αίθουσες?
2: Σε αυτό θα είμαι απόλυτος. Αρχικά να πω ότι η δουλειά που κάνουν τα παιδιά, που έρχεται στην κοινωνία προφανώς, είναι συγκλονιστική. Είναι και η ομάδα που ανέφερες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θερινοί κοινογράφοι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ναι. Και αντίστοιχα και το φεστιβάλ με το πρόγραμμά του, το Σινεμά Μεθέα. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Αρχικά να πω ότι δεν είναι for free, είναι για τον πολίτη. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοντέλο που ακολουθεί έτσι η ελληνική στην Ελλάδα, που ακολουθούμε για τον πολιτισμό, είναι το γαλλικό που λέμε εμείς στην πολιτική διαχείριση, όπου επιστρέφει μέσω της φορολογίας, μέσω των δράσεων, στον πολίτη ένα ελεύθερο γεγονός, όπως είναι μια συναυλία στην Άνω Πόλη τώρα που ξεκινάει ένα φανταστικό φεστιβάλ, όπως γίνονται συναυλίες, όπως γίνεται το πικνίκ στην παραλία, όπως ήταν και άλλες, γίνονται δράσεις οι οποίες οφείλουν να παρέχονται δωρεάν. Mm-hmm. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πληρώνεται η δομή, δηλαδή δεν είναι ότι οι ταινίες είναι for free, ναι. Οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται. Δηλαδή το μοντέλο είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε να επιβιώσει, και πρακτικά αυτό που δείχνουν και οι μετρήσεις, και στην Αθήνα που γίνεται ένα τεράστιο φεστιβάλ, το Athens Open Air Film Festival, mm-hmm. και στην Πολώνια και στην Ισπανία και σε όλες τις πόλεις μεγάλες και μικρότερες, τα αποτελέσματα λένε ότι εκπαιδεύεται το κοινό και τελικά με μια όμορφη ταινία που θα δεις εσύ, προφανώς μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστρέψεις να παρακολουθήσεις μια ταινία παρά να σε αποτρέψει από ένα ολόκληρο καλοκαίρι να το αναζητήσεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης και που δεν αποτρέπει. Προφανώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία, προφανώς πρέπει εμείς, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε, στείλαμε το πρόγραμμά μας στους ανθρώπους. Προφανώς και αποκλείσαμε και ταινίες που είχαμε στην αρχή προγραμματίσει, ακριβώς για να μην παίξουμε μια ταινία σε μελεύθερη είσοδο, ενώ έπεται η προβολή της στο κλειστό θερινό σινεμά.
0: Ακριβώς.
2: Άρα σίγουρα υπάρχει τρόπος να υπάρχει πρόσβαση. Σίγουρα δεν έχουν και όλοι οι άνθρωποι απαραίτητα την ίδια πρόσβαση στο, ακόμα και για αυτά τα 10, 8, 10, 15 ευρώ που μπορεί να κοστίσει μαζί με κάτι που καταναλώνεις η προβολή. Οπότε νομίζω ότι με σωστή διαχείριση είναι μόνο θετικά μπορούμε να δούμε αποτελέσματα στην αύξηση του κίνου, και αυτή είναι και μια οδηγία ενώ πολιτικής για τον κινηματογράφο. Δηλαδή ενισχύονται, όπως είδατε, και στα θερινά σινεμά παρουσιάζονται, δίνονται κίνητρα να παρουσιαστούν ελληνικές ταινίες, δίνονται κίνητρα, δηλαδή και στην Αθήνα, να ξέρετε, συμμετέχουν τα κανονικά τα θερινά σινέμα στο αντίστοιχο Athens Open Air Film Festival.
0: Αυτό θα ήταν και μια ωραία ιδέα για μεταξέλιξη ίσως της διοργάνωσης του χρόνου.
2: Εμείς σίγουρα θέλουμε και δεν προηγούμαστε, ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου με συγκλονιστική πορεία που αλίμονο αν εμείς το προσπερνούσαμε. Αν αύριο εμείς έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το φεστιβάλ κινηματογράφου, ήδη έχουμε προσκαλέσει το αντίστοιχο της Μπολόνια στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την επόμενη μέρα, αυτή είναι μια πρώτη διοργάνωση.
0: Ακριβώς, το ντεμπούτο.
2: Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει μαζί, στην ίδια πλευρά, μεγαλώνοντας, βοηθώντας ένας τον άλλον και να φτάσουμε σε ένα πρότυπο που αλήθεια, πατήστε τον γκουγκλάρετε που λέμε, το τι γίνεται στην Πολώνια και θα δείτε πώς μπορεί.
1: Είδαμε πολύ ωραίες εικόνες εκεί από θερινές προβολές εκεί στα ιστορικά μέρη και σε όλη την Ιταλία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πού ξεκινάμε, Τρίτη, να δώσουμε ραντεβού. Πού πάμε,
2: ραντεβού,
1: λοιπόν.
2: Τρίτη, κάθε μέρα, σε κάθε location μου ξεκινάει η προσέλευση από τις 7.30 ώρα 8.
1: Okay.
2: Η προβολή μπαίνει αυστηρά στις 8.30.
0: Μάλιστα.
2: Ξεκινάμε από τον αστικό Αμπελόν ακριβώς απέναντι στο Κασαντζόγλιο.
1: Ωραία.
2: Το συγκεκριμένο μέρος είναι ένα υπέροχο, υπάρχει ένα αστικό αμπελόνας όπως ξέρετε και ένα υπέροχο πάρκο, οπότε ο κόσμος μπορεί να έρθει να απολαύσει το Stand By Me και να απολαύσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη νύχτα.
1: Θα έρθουμε να το δούμε.
0: Κύριε Κουλουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
2: Να είστε καλά, εγώ
0: και καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ο εκπρόσωπος της παρένθεσης και του Picnic Urban Festival, ο Κωνσταντίνος Κουλουζάκης, ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: λοιπόν, πριν ακόμη κοπάσει καλά-καλά το χειροκρότημα από το Φεστιβάλ Επταπυργίου και το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε φέτος το καλοκαίρι, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στον προγραμματισμό του για τη νέα σεζόν, για το τετράμινο αυτό το τελευταίο της χρονιάς ως το τέλος του 2026. Με τρεις νέες παραγωγές, 21 εκδηλώσεις και ένα πρόγραμμα που ταξιδεύει σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου. Καλημέρα, κυρία Μικονίου.
1: Καλημέρα σε όλους. Παρόλο που έξω κάνει πάρα πολύ ζέστη
0: σήμερα
1: ακόμα.
0: Σήμερα θα την υποστούμε, ναι, τη ζέστη ακριβώς.
1: Λίγες μέρες ακόμα, αλλά εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε λίγο τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά μας. Έτσι λοιπόν παρουσιάσαμε στο κοινό πριν από λίγες μέρες τρεις νέες παραγωγές.
0: Ακριβώς.
1: Που θα παρουσιαστούν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα ταξιδέψουν, όπως είπατε πολύ σωστά, και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, καταρχήν, που καταφέρνουμε να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις παραγωγές μας κυρίως δικούς μας καλλιτέχνες εδώ από την Κεντρική Μακεδονία, δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι που κάνουν την προσπάθειά τους και να εκφραστούν καλλιτεχνικά αλλά και να βιοποριστούν και δίνουν την ψυχή τους, πιστέψτε με, σε κάθε τι το οποίο τους καλούμε να πάρουν μέρος.
0: Ναι, κυρία Μικονίου, αυτό, να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχω την εντύπωση έτσι και ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες είναι, ας το πω, ευχάριστα ξαφνιασμένοι ότι τους πιάνετε και τους βάζετε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, ζητάτε συνεργασίες. Τι ανταπόκριση βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ένας φορέας από το Κέντρο Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ονόματα πυροτεχνήματα, μας ενδιαφέρει καταρχήν η καλλιτεχνική ποιότητα των παραγωγών, να δουλεύονται σωστά. Και όταν θα υπάρξει ένα μεγάλο όνομα στις παραγωγές, και μιλάω τώρα για, συνολικά για τον προγραμματισμό, ναι, και αναφέρομαι και στο Επταπύργιο, σίγουρα από δίπλα του θα βάλουμε 2-3 δικούς μας εδώ νεότερους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα βάλουν και αυτοί 2 σειρές στο βιογραφικό τους ότι συνεργάστηκαν με ένα μεγάλο όνομα, ώστε να υπάρχει και μια δυνατή αλληλεπίδραση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό.
0: Και μιλάμε και για καλλιτέχνες και μιλάμε και για τεχνικούς, έτσι. Είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων
1: από
0: που συνεργάζονται
1: εδώ. Από τους 60 καλλιτέχνες και τεχνικούς που παίρνουν μέρος σε αυτές τις τρεις παραγωγές, μόνο ένας, ο Κωνσταντίνος Καζάκος, ήταν εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Από μεταγραφή.
1: Είναι ένα, από μεταγραφή του τόπου. Είναι... Και χωρίς να έχει τίποτα το τοπικίστικο αυτό, έτσι, επιστέψτε με.
0: Ναι, φυσικά.
1: Απλά χρειάζεται να δώσουμε δουλειά στους δικούς μας. Αυτό, όπως η Αθήνα δίνει στους δικούς της, πρέπει και εμείς να δώσουμε αντίστοιχα δουλειά στους δικούς μας, τόσο απλά.
0: Καταλαβαίνω, δεν λειτουργείται με την λογική του αποκλεισμού εδώ. Απλά είναι η έμφαση στο
1: φυσικά
0: τοπικό δυναμικό που έχει και ανάγκη από τέτοια υποστήριξη.
1: Αυτό.
0: Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα.
1: Και πάμε να τα παρουσιάσουμε. Ναι.
0: Πάμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν. Τρεις νέες παραγωγές και εδώ έχετε και μια γκάμα, ας πούμε. Επιχειρείτε να καλύψετε διάφορα πεδία.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν, τρεις νέες παραγωγές, ένα σκεπτικό από πίσω. Καταρχήν, όπως σας είπα και φαντάζομαι το παρακολουθείτε, είναι ότι προσπαθούμε να είναι όλα πρωτότυπα, όλα καινούργια. Και αυτές οι τρεις παραγωγές κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Καταρχήν ξεκινάμε με τον πρώτο, που είναι η πολιτιστική μας μνήμη και σχέση μας με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Νίκος Καβαδίας. Μια υβριδική λοιπόν βραδιά ποίησης και μουσικής, όπου ο λόγος είναι εξίσου σημαντικός με τη μουσική, και θα ταξιδέψουμε μέσα από τον στίχο, μέσα από την ποίηση, μέσα από τη μουσική και στην ποίηση του Καβαδία, αλλά και θα γνωρίσουμε και τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Και εδώ συμμετέχουν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης που έχει μελοποιήσει και Καβαδία, ο Κώστας Πρατσινάκης, το μουσικό σχήμα της Πριγκιπέσας με τη Μαρία Φραγκούλη, αλλά και μια νέα τραγουδίστρια, την οποία είχα τη χαρά να την παρουσιάσω και στη συνέντευξη τύπου. Ένα υπέροχο πλάσμα, μια νέα ιδούλα.
0: Ναι, είπατε ότι είναι ταλέντο, έτσι.
1: Είναι φοβερό ταλέντο. Στην Ευρωπό έκανε τεράστια εντύπωση που παρουσιάστηκε προχτές. Και θα σας ξαναπώ ότι τη γνωρίσαμε τελείως τυχαία. Πήγα να κάνω εγώ, μου ζητήθηκε να κάνω μια διάλεξη για τον Καβαδία, τον ποιητή, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα. Και ο καθηγητής της, ο κύριος Μπιλιλής, είχε αναθέσει σε 2-3 φοιτητές του να τραγουδήσουν έτσι τη Μυσένη και να πω ένα τραγούδι. Και πρέπει να σας πω ότι γοητεύτηκα τόσο πολύ από τη φωνή της και από την παρουσία της, που βγαίνοντας προτείναμε και τη συνεργασία.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Μικονίου, ο Καβαδίας 50 χρόνια συμπληρώνονται μετά το θάνατό. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πει σήμερα στο κοινό?
1: Καταρχήν, παρακολουθούμε την πορεία ενός ανθρώπου, ο οποίος οριμάζει και εξελίσσεται μέσα από τρεις ποιητικές συλλογές. Αυτή η ορίμαση και εξέλιξη που παρακολουθούμε, δεν γίνεται να μην ταυτιστεί ο καθένας από εμάς και να μην βρει κοινά σημεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 20 του θέλει να μπαρκάρει, έχει εξειδανικεύσει τη θάλασσα, έχει εξειδανικεύσει το ταξίδι το θαλασσινό, και όσο προχωράει η ζωή και ο ίδιος οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η θάλασσα του στερεί πράγματα, θαλπορεί, απομακρύνεται από τους γονείς του, από τους φίλους του, από τους δικούς του ανθρώπους. Και στην τελευταία του συλλογή πια καταγράφεται ότι έχει αρχίσει να θεωρεί τη θάλασσα ότι του στέρισε πολλά σημαντικά κομμάτια της ζωής του. Και αυτή η εξέλιξη που παρακολουθούμε, και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που κάνουμε ή πρόβα ή παρακολουθώ την συναυλία αυτή και βλέπω και τον κόσμο δίπλα, και συνειδητοποιούν ότι ο ποιητής έχει αλλάξει και έχει οριμάσει, και μέσα εκεί διαπιστώνουν και πράγματα τα οποία τους αφορούν, εμένα με συγκινεί βαθιά.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται και μου το λένε κιόλας ότι δεν το ξέραμε αυτό, και μας συγκλώνησε η εξελικτική αυτή πορεία του.
0: Πολύ ωραία. Τώρα πάμε και στο «Μην ξεχνάς», το οποίο εδώ περνάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και λίγο έτσι δύσκολο, διότι αγγίζει ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα που αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Αναφέρομαι στην Άνια. Γιατί, πώς το επιλέξατε, πώς το σκεφτήκατε?
1: Πώς το επιλέξαμε? Καταρχήν, πάντα λειτουργώ με το συνέστημα, η αλήθεια είναι. Όταν μου δόθηκε το κείμενο να το διαβάσω, είδα ένα κείμενο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία, βασίζεται σε βιωματικά στοιχεία, τέλος πάντων εμπειρίες της συγγραφέως, η οποία η ίδια, όπως μας είπε και στη συνέντευξη τύπου, έχει μέσα στην οικογένεια της άτομο και είναι δίπλα του τα τελευταία 9 χρόνια και παρακολουθεί την πορεία του. Όμως είναι καθόλου μια θεατρική παράσταση. Και μια θεατρική παράσταση που ήταν πάρα πολύ απαιτητική στο να παρουσιαστεί στο κοινό και να την νιώσει και να την καταλάβει. Και είχε πολλές τεχνικές δυσκολίες. Τώρα, γιατί με ρωτήσατε όμως γιατί την επέλεξα. Την επέλεξα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, και ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον συνάνθρωπο, να δείξουμε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο σε όποια φάση της ζωής του κι αν είναι, και ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, και όταν αρχίζει η μνήμη να ξεχνά, η κοινωνία πρέπει να είναι δίπλα.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο οι συνάνθρωποι μας που αρρωσταίνουν, είναι και οι φροντιστές.
0: Βέβαια, όλη η οικογένεια. Σωστά. Ένα πολύ
1: είναι
0: δύσκολο
1: όλη
0: θέμα.
1: Η οικογένεια, η οποία, ξεκινώντας από τις ατελείωτες ώρες που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, από το γεγονός ότι χρειάζονται, νιώθουν τύψεις οι φροντιστές, ένα θέμα το οποίο θα το θίξει πάρα πολύ σωστά η θεατρική παράσταση, πόσο ακόμα και 10 λεπτά που θα φύγουν δίπλα από το συγγενή τους, νιώθουν ότι τον προδίδουνε, Θα πούμε πάρα πολλά σε αυτή την παράσταση. Και αυτό το οποίο είναι εξαιρετικό και νομίζω ότι και εκτός ότι είναι ένα πολύ ωραίο κοινωνικό θέμα και έχουμε πολλά να πούμε και να σκεφτούμε, έχει βγει και μια εξαιρετική παράσταση με πολύ μέσα, με πολύ δουλεμένη.
0: Και με την Άννη Τσολακίδου, την πολύ γνωστή ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος.
1: Μια, πραγματικά μια γυναίκα η οποία έδωσε, δεν μπορώ να σας πω, 2 μήνες... Έχει δουλέψει απίστευτα μαζί με την Παυλίνα Χάρελα, τη συγγραφέα μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Με την σκηνοθέτη μας, ναι. Και νομίζω ότι θα είναι μια παράσταση. Θα ξεκινήσει 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Μερίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά. Και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Και πάμε και
1: αυτό
0: σε κάτι.
1: Δεν θυμάμαι αν είπαμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Βέβαια, θα το τονίσουμε αυτό, γιατί αφορούν όλο τον κόσμο. Και θα πάμε και σε κάτι διαφορετικό πριν κλείσουμε, κύριε Μικονίου, που είναι η όπερα για παιδιά, η Πότης του Χιονιού. Επιμένετε στην όπερα, επιμένετε συστηματικά και επιμένετε στην όπερα και σε σχέση με τα παιδιά. Έχετε τώρα πια συγκεντρώσει έτσι πολλή πληροφορία για το πώς κερδίζεται ένα παιδί που ίσως ακούει και πρώτη φορά τη λέξη όπερα.
1: Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, να σας πω, γιατί ετοίμασα ένα αρχείο προχτές για τους δημοσιογράφους, για τη συνέντευξη που κάναμε, και εκεί διαπιστώσαμε ότι από το 2018 έχουμε κάνει 51 εκδηλώσεις με θέμα το εκπαιδευτικό και κυρίως το λυρικό θέατρο. Δηλαδή τα παιδιά, απευθυνόμενα στα παιδιά, στους νέους, στους έφηβους. Θέλοντας να φέρουμε κοντά τους νέους μας, τα παιδιά μας, με το λυρικό θέατρο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά παίρνουν πολύ πληροφορία, πηγαίνουν σε θέατρα. Υπάρχουν παραγωγές που γίνονται. Τι δεν γίνεται, εγώ ξεκινάω ανάποδα, πάντα έτσι ξεκινούσε και δουλεύει το μυαλό μου. Τι δεν γίνεται. Τι έχουμε εμείς ανάγκη εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε όπερα, δεν έχουμε λυρικό θέατρο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, επειδή ήμουν και πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, 25 χρόνια, διαπίστωνα κάθε φορά ότι οι φοιτητές μου δεν είχαν παρακολουθήσει, δεν είχαν πάει στο κρατικό θέατρο, ας πούμε, και τους πήγαινα στο θέατρο, ή δεν είχαν παρακολουθήσει όπερα και τους πήγαινα στις όπερες. Νομίζω ότι έχουμε ένα έλλειμμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε και
0: δεν έχουμε λυρική
1: όπερα.
0: Σκηνή, ναι.
1: Ναι, δεν έχουμε σκηνή και γίνεται τελείως ad hoc και περιστασιακά. Άρα λοιπόν πώς περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά γνωρίζοντας, έχοντας ακούσματα. Έτσι λοιπόν κάνουμε μία προσπάθεια, την οποία φυσικά δεν θεωρούμε ότι καλύπτουμε το κενό. Το κενό υπάρχει. Και πρέπει να το τονίζουμε ότι υπάρχει.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει, κύριε Μικονίου, έτσι κάποια προοπτική στο μέλλον να δούμε στη Θεσσαλονίκη λυρική
1: Κοιτάξτε,
0: σκηνή?
1: Κοιτάξτε, δεν θα σας δώσω πολλές λεπτομέρειες. Έχω κάνει πάρα πολλές κινήσεις.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, ότι το δουλεύετε συστηματικά.
1: Το δουλεύω πάρα πολύ. Εγώ γενικά, επειδή είχα και την τύχη να κάνω κάποιες σπουδές στο εξωτερικό και να ζήσω κάποιο διάστημα, και έβλεπα πώς λειτουργεί η νέα γενιά. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η όπερα είναι και λίγο ελιτίστικο.
0: Ακριβώς.
1: Όμως, αν ζήσει κάποιος έξω, θα καταλάβει ότι τα παιδιά εκεί, στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, μεγαλώνουν γνωρίζοντας και τη συνθήκη. Με συγκινούσε βαθιά να σας πω ότι πήγαινα ως φοιτήτρια με τα φτηνά εισιτήρια που μας δίναν τη δυνατότητα να έχουμε. Και παρακολουθούσα συνομιλικά μου παιδιά που γνωρίζανε πώς συμπεριφέρεται κανείς, πώς ντύνεται, πώς με τα προγράμματά τους και τα λοιπά. Και έβλεπα τόσο νέο κόσμο. Και εμείς στην Ελλάδα, εδώ βασικά στη Θεσσαλονίκη, για να μιλώ στην Ελλάδα, γιατί η Αθήνα είναι ευνοημένη σε αυτό. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πάρουμε το αεροπλάνο ή να κατέβουμε στην Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Ή να πάμε στο εξωτερικό για να δούμε μια τέτοια παράσταση.
0: Και το έχετε δει ότι κάθε φορά που κάνετε και όπερα και στο Επταπύργιο έχει τρομερή ανταπόκριση στον κόσμο.
1: Αυτό βλέπουμε, ότι έχουμε, στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το κοινό.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης επενδύω πάρα πολύ στη νέα γενιά.
0: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό επίσης με συγκινεί βαθιά, το να βλέπεις μικρά παιδάκια Δηλαδή, όταν ερχόμαστε καμιά φορά σε επικοινωνία, το λέω έτσι, με τους καθηγητές, τους διευθυντές των σχολείων και λέμε κτλ. Μας λένε, μα θα κάτσουν τα παιδιά ήσυχα να το παρακολουθήσουν. Είναι μαγεμένα τα παιδιά.
0: Και όμως, αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Είναι μαγεμένα τα παιδιά.
0: Κύριε Μικονίου,
1: αυτό που θα παρουσιάσουμε φέτος, να πω και δύο λόγια. Ναι, ναι. Σε σκηνοθεσία του.
0: Ο υπότης του χιονιού, είπαμε.
1: Ο υπότης του χιονιού. Σε Ζαρκιουί, από τους πολύ σημαντικούς Ρώσους συνθέτες. Το λιμπρέτο το έχει μεταφέρει ο Θανάσης Κολαλάς εδώ στα ελληνικά. Και επί σκηνής θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς οπερατικούς τραγουδιστές. Την Σοφία Δημητροπούλου και τον Κωνσταντίνο Κατσάρα. Η Σοφία Δημητροπούλου θα ερμηνεύσει την Τζαρίνα και ο Κατσάρας τον Μάγο. Και δίπλα σε αυτούς τους εξαιρετικούς τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν και μια τεράστια εμπειρία πείρα, έχουν τραγουδίσει σε θέατρα όλου του κόσμου, θα βάλουμε τις κόρες, οι οποίες θα είναι νεαρά κορίτσια 18-20 χρονών, και θεωρούμε ότι θα είναι και για αυτά τα κορίτσια μια τεράστια εμπειρία το να τραγουδήσουν δίπλα σε αυτούς τους κορυφαίους τραγουδιστές.
0: Βέβαια, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Παράλληλα, υποθέτω ότι έχετε ήδη εσείς δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το φεστιβάλ, για το φεστιβάλ Πταπυργίου του χρόνου. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινάτε αμέσως. Θα έχουμε και φέτος όπερα.
1: Ήδη από το όταν ήμασταν επάνω στο Πταπύργιο είχαμε ξεκινήσει τις κουβέντες.
0: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουν όλα αυτές. Να κλείσουν οι μυρμήνες.
1: Να κάνουμε όπερα και σας το λέω.
0: Θα έχουμε. Πολύ ωραία.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που η κρατική ορχήστρα, ο Σίμος ο Παπάνας, ο διευθυντής, πιστεύει πάρα πολύ στο Πταπύργιο, είναι δίπλα μας και νομίζω ότι θα έχουμε μια επίσης πολύ καλή χρονιά, την επόμενη χρονιά, και να σας ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας, σε όλους τους δημοσιογράφους που όλοι μαζί δημιουργήσαμε αυτό το θεσμό, το Φεστιβάλ Πταπυργίου, όπως και τον κόσμο που το στηρίζει.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Μικονίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα έχουμε πολλές ακόμη ευκαιρίες με τα ραντεβού μέσα στο χειμώνα να τα ξαναπούμε.
1: Να πω κάτι ακόμα τελευταίο, ότι θα ανακοινώσουμε το «Μην ξεχνάς» με δελτία τύπου τη Δευτέρα, και από την Τρίτη, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, ο κόσμος μπορεί να τηλεφωνεί, είναι με ελεύθερη είσοδο,
0: να κάνει
1: τηλεφωνία. Αλλά για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, ζητούμε να κάνουν κράτηση, να τηλεφωνήσουν και να κάνουν κρατήσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη και
0: Καλαμαριά.
1: Την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου, ήταν μαζί μας.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τα πιο ωραία πρωινά.
4: Με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε τώρα και σε ένα ταξίδι στο παρελθόν με ένα podcast που ετοίμασε ο συνάδελφος Θανάσης Βικόπουλος και συνδέει την Διεθνή Έκθεση με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
1: Σε μια σκοτεινή ακόμα εποχή, σε μια πόλη που μόλις μερικά χρόνια νωρίτερα είχε ζήσει, κακά τα ψέματα, τα χειρότερα γεγονότα της ιστορίας του τόπου, μια ομάδα καλλιεργημένων αστών και σημαντικών ακαδημαϊκών απαρτίζει τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη. Μετά από πρωτοβουλία του ιδρυτή της κινηματογραφικής λέσχης της ίδιας εταιρείας, Παύλου Ζάνα, ο οποίος προωθούσε για πρώτη φορά ένα είδος καλλιτεχνικού κινηματογράφου εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, γίνεται η εισήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εντάξει, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 25 χρόνων, μία εβδομάδα αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο. Σεπτέμβριος του 1960, ο Υπουργός Βιομηχανίας Νικόλαος Μάρτης εγκαινιάζει στον κινηματογράφο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους την πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Παρότι δε διαφημίστηκε, αφίσες δεν τυχοκολλήθηκαν παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες, η άφιξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη για την προβολή της ταινίας του Ντίνου Δημόπουλου «Μανταλένα», στην οποία πρωταγωνιστούσε, διαδόθηκε στο Πιτς Φιτίλι. Χαμός τόσο έξω από το παραλιακό ιστορικό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, όπου διέμενε η Αλίκη, όσο και έξω από την αίθουσα για την οποία προσκλήσεις και εισιτήρια είχαν εξασφαλίσει κυρίως οι κοσμικοί της τοπικής κοινωνίας. Τι πρωτότυπο! Στο πέρασμα των χρόνων, ο σημαντικός αυτός θεσμός συνεχίστηκε ως Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και συγκεκριμένα μέχρι το 1991, και βέβαια σήμερα αποτελεί διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τα μικροπαράπονα δεν λείπουν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εκφράζονται αντιρρήσεις για το πώς επιλέγονται οι ταινίες που προκρίνονται, καθώς και για τα κριτήρια της βράβευσης. Ρωμαϊκό, αδελφέ μου, ρωμαϊκό. Το φεστιβάλ αναζητά τον δρόμο του στα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι τον μαύρο Απρίλη του 1967. Η τότε νέα πολιτική κατάσταση αντικατοπτρίζεται πλήρως. Στη διοργάνωση της χρονιάς εκείνης προβάλλονται κυρίως ταινίες εμπορικού σινεμά. Μοναδική εξαίρεση, οι σιλουέτες του Κωστή Ζώη. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζει να διαφαίνεται μια νέα εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» επικρατεί στο 11ο φεστιβάλ του 1970, εγκαινιάζοντας την περίοδο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και δίνοντας συνέχεια στον Β' εξώστη. Η πτώση της δικτατορίας το 1973 θα προκαλέσει έξαρση στην παραγωγή πολιτικών ταινιών. Η Μελίνα Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού το 1982 και υπόσχεται χρηματοδότηση των ταινιών από το κράτος. Και ένα χρόνο αργότερα αρχίζουν να απονέμονται και τα κρατικά βραβεία ποιότητας. Όμως το 1984 κινηματογραφικό νομοσχέδιο δεν υπάρχει και οι σκηνοθέτες αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν το θεσμό, κάτι που αποφεύγεται με την υπόσχεση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι τα προβλήματα θα λυθούν μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την ιστορία, το παρόν και τις μελλοντικές φωνές του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά, τόσο μέσα από τις δύο κύριες διοργανώσεις του, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και το διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο, όσο και μέσα από την ετήσια δραστηριότητά του. Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει κινηματογραφικά αφιερώματα στις δύο αίθουσές του, στη Θεσσαλονίκη, Ολύμπιον και Παύλος Ζάνας, και σε πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο των περιφερειακών εκδηλώσεων.
0: '66 ολόκληρα χρόνια διαδρομής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με την αφετηρία να τη βρίσκουμε ακριβώς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της R3, όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο. Χρύσα Νάνου, Τάσος Ρέτζιος ήταν στα μικρόφωνα, η Αργυρό Αρβανιτίδου και ο Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε συμφωνία προόδου και ευημερίας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά τα μέτρα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακατηγορία. Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί

0: καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αμαία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Στα τέλη της χρονιάς θα φανούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων οι αυξήσεις βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε ισχύ ο μηδενικός συντελεστής φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα θα εφαρμοστεί η τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων αλλά και η μείωση χρεώσεων οίκο στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τον Ιανουάριο 2027 θα ισχύει το μέτρο του κουμπαρά για τη νέα γενιά, δηλαδή του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος κύκλος του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου». Στα μέσα Μαρτίου θα καταργηθεί ο ένφυας οικισμού σε έως 2.000 κατοίκους πανελλαδικά. Με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία, όπου το οριορίζεται στους 2.200 κατοίκους. Την 1η Απριλίου θα εφαρμοστεί η αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα. Ενώ παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ και η μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου θα είναι μια περίοδος μειώσεων φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση τεκμηρίων ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις φάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιδίδευματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 ευρώ με κόστος 87 εκατομμύρια ευρώ. Τον επόμενο Νοέμβριο θα επαναληφθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος προς συνταξιούχους, αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Οδικό χάρτη για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είπε, το πακέτο των μέτρων θα αφορά μεταξύ άλλων τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν εξασφαλιστεί, αλλά και τη ρήτρα διαφυγής που ενεργοποίησε η χώρα. Η αποθήκευση ενέργειας, το ζητούμενο για τα ελληνικά δεδομένα, σημείωσε και πρόσθεσε πως η Ελλάδα προχωρά στην περαιτέρω αξιοποίηση του ήλιου και του ανέμου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο κοντά στα διόδια Αφιδνών σε χαμηλή βλάστηση. 5 εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης. Λόγοι ερωτικής αντιζηλίας όθησαν μια 15χρονη στον Τρίλοφο να προτρέψει δύο επίσης φίλους της 15χρονους να χτυπήσουν έναν 14χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χθες βράδυ. Σε σούπερ μάρκετ στην Περαία χθες το πρωί, ένας 79χρονος έβρισε και χτύπησε υπάλληλο και μετά τη σύλληψή του επιτέθηκε και σε αστυνομικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέος κύκλος έντασης ανοίγει στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το σκάφος επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη. Στο Λίβανο μένεται η σύραξη μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεσμπολάχ. Να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, κατά το που θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην πόλη θα ανέβει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημερωσή σας σε μία ώρα.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα σας και πάλι από το υπαίθριο Ευάερο και Βίλιο στούντιο του 102 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μαζί σας
0: η Θωμάς Τσίπας, ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο, σωστά. Ο Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Να πούμε καταρχάς ότι είναι 11 και 8 που σημαίνει ότι σε περίπου 50 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακριβώς. Εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και εμείς θα συνδεθούμε ακριβώς.
1: Απευθείας οι ακροατές και οι ακροάτρες του 102 FM μπορούν
0: επειδή να ακούνε. Όμως ήδη είχαμε χθες την ομιλία του και εκεί βρισκόταν ο συνάδελφος Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα παρακολουθήσει και τη συνέντευξη τύπου στην πορεία, είναι τώρα μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε, να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα που λέμε δημοσιογραφικά.
1: Και να ξεκινήσουμε, Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: να ξεκινήσουμε,
0: Χρήστο,
1: με το οικονομικό πακέτο, μετά να πάμε στο διακύβευμα των εκλογών που έθεσε ο Πρωθυπουργός και φυσικά έκανε και μια αναφορά και στα εξωτερικά. Να ξεκινήσουμε εντάχει λίγο με τα οικονομικά.
2: 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και μιλούμε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Δεν πήγε στη λογική της πρόσκαιρης, αν θέλεις, παροχολογίας η οποία θα είχε ως σημείο αναφορά στην επόμενη έκθεση, αλλά μίλησε και παρουσίασε ένα πλέγμα παρεμβάσεων το οποίο έχει ορίζοντα τετραετίας, το 2030-2031, που είναι ως γνωστό ο κύκλος, ο τρίτος κύκλος της κυβερνητικής θητείας, η οποία έρχεται να διαδεχτεί τους δύο προηγούμενους. Σημαντικές παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι τα μέτρα αντανακλούν κάθε ελληνικό κυριό στη χώρα. Είχε παρεμβάσει για τους αγρότες, για τις οικογένειες με παιδιά, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Για παράδειγμα, στους δημοσίους υπαλλήλους επανέρχεται το οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα, που δινόταν τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης. Είναι σημαντικός επίσης και για το δημογραφικό κουμπαράς, ο οποίος δημιουργείται για τα νέα παιδιά.
1: Να λίγο, Χρήστο, ότι θα είναι από το Δεκέμβρη τον επόμενο, όχι από το φετινό.
2: Από το Δεκέμβρη, ναι, ακριβώς. Από εκεί και μετά όμως είναι μια οικονομική σημαντική ενίσχυση, διότι θυμίζω ότι έχει κοπεί, έχει καταργηθεί. Ήταν σαν μέτρο εφαρμοζόταν τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης, μετά καταργήθηκε. Είναι μια οικονομική στήριξη όπως και να το δούμε. Επίσης, εγώ εστιάζω και μένω πάρα πολύ στον κουμπάρα για τα παιδιά. Το γεγονός ότι έρχεται η πολιτεία να διπλασιάσει κάθε μήνα το ποσό το οποίο βάζει μια οικογένεια με τίσιο όριο, για παράδειγμα, τα 1.200 ευρώ, είναι μια σημαντική βοήθεια και θα εστιάσω κυρίως και στη δημογραφική διάσταση.
0: Αυτό είναι βέβαια και ένα ζήτημα για το οποίο έχει δεχτεί κριτική, Χρήστο, από χθες τουλάχιστον, από ό,τι βλέπουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί σου λέει αν έχει μια οικογένεια 100 ευρώ το μήνα για να βάζει για το κάθε παιδί, σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι και τόσο απαραίτητο αυτό το μέτρο. Είναι μια οικογένεια που έχει ούτως ή άλλως.
2: Τα 100 ευρώ δεν θεωρώ ότι δίνουν λύση στο πρόβλημα, Μαρία, ενός παιδιού με τις υποχρεώσεις και με τις ανάγκες τις οποίες έχει και πολλαπλασιάζονται όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν και υποχρεώσεις. Είναι διαφορετικό. Να σου πω κάτι. Να το δούμε και διαφορετικά. Μπαίνει στην εξίσωση η κουβέντα της αποταμίευσης. Κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία λίγα χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Υπάρχουν ακόμα και οικογένειες οι οποίες προσπαθούν να κάνουν αποταμίευση. 5, 10, 15, 20, ό,τι μπορεί στην ουσία ο καθένας. Αλλά εδώ μιλούμε για μια σημαντική συνδρομή. Άλλωστε, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να βάλει μέσα στο λογαριασμό του παιδιού 5 ευρώ. Θα έρθει η πολιτεία να τα κάνει 10. Μπορεί να βάλει 20. Θα έρθει να τα κάνει 40. Το μέτρο δηλαδή έχει αυτή την αναλογικότητα.
1: Χρήστο, οι βολές της αντιπολίτευσης είναι και στο γεγονός ότι όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τη στιγμή που δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουν το μήνα, επειδή υπάρχει η ακρίβεια, ναι, πώς μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ, δηλαδή δεν θα βγάζει ούτε τον μισό μήνα.
2: Δεν είναι 100 ευρώ. Είναι 100 ευρώ. Θωμά, αυτό εξηγούν από την κυβέρνηση. Δεν μπαίνει κάποιο όριο ότι θα πρέπει
0: και
2: να βάλει.
0: Το άλλο θέμα είναι που κατευθύνονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή ότι, για παράδειγμα, βάζει τον πολίτη να βάζει αυτό το ποσό ως 100 ευρώ το μήνα ή και 80 ή και 40
2: και
0: να τα βάζει
2: ένα,
0: κάθε μήνα
2: 5,
0: στην τράπεζα. Έτσι,
2: ναι, θα τα βάζει στην τράπεζα, προφανώς. Θα κρατάς στην άκρη. ναι. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αυτό που θέλει να περάσει η αντιπολίτευση. Είναι ταξικό ζήτημα, δηλαδή και ότι ενισχύει η κυβέρνηση της τράπεζας. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό το επιχείρημα το θεωρώ πολύ πρόχειρο για να μην πω αστείο. Από εκεί και μετά όμως, επειδή γίνεται μια συζήτηση για τα οικονομικά προγράμματα, εγώ θα εστιάσω στο εξής. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση να λέει ότι η ελληνική οικονομία είναι πάνω σε επίλυνα πόδια, δεν μπορεί να αντέξει, δεν έχει την δυναμική, την αναπτυξιακή προοπτική που λέει η κυβέρνηση και τα προγράμματα τα οποία παρουσίασε να είναι επταπλάσια από αυτό που παρουσίασε στην ουσία χθες ο Πρωθυπουργός. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο αντίλογος ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός να λέει ότι η κυβέρνηση, ότι η ελληνική οικονομία προχωρά, προοδεύει, αναπτύσσεται και να δίνει ένα πιο σφιχτό πρόγραμμα από ό,τι δίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ζητούμενο είναι να βρούμε την κατάλληλη, δηλαδή, ισορροπία.
1: Να πάμε και σε ένα άλλο κοινωνικό μέτρο που αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες.
2: Ναι.
1: Τι ακριβώς γίνεται με αυτές, γιατί...
2: Εκεί στην ουσία μιλούμε για μια εξίσωση των τρίτεκνων οικογένειων με τις πολίτεκνες οικογένειες. Αυτό είναι το οποίο προκύπτει και είναι μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα προσπαθεί να την υλοποιήσει, να την εκπληρώσει προτού κλείσει ο κύκλος αυτής της κυβερνητικής θητείας, ώστε να μπει και αυτό το νη στο γνωστό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός. Το είπαμε, το κάνουμε. Άλλωστε, το μάθα θυμίσω ότι ήταν ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, στην δική του αξιοπιστία. Δηλαδή, αναφορικά με το τι υποσχέθηκε πριν τις εκλογές του 2023 και με το που βρίσκεται σήμερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και των εξαγγελιών της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας. Θέλει δηλαδή να μηδενίσει το κοντέρ των υποχρεώσεων, ώστε να αρχίσει να ανοίγει ένα καινούριο μπλοκ με αυτά που πρέπει να κάνει για την περίοδο 2027-2031. Πάντως, στη μεγάλη εικόνα, στο πολιτικό σκηνικό, το διακύβευμα δηλαδή της επόμενης κάλπης, όπως το περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι πρώτον τα καλύτερα έρχονται εφόσον δεν...
1: Πριν πάμε στο διακύβευμα, Χρήστο, συγγνώμη, να κλείσουμε λίγο τα οικονομικά για την τάξη των συνταξιούχων.
2: Θεωρώ ότι και εκεί υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι από τα 300 ευρώ οικονομική ενίσχυση τα φέρετε στα 400 είναι ένα σημαντικό κέρδος. Αν βάλεις επίσης και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το κέρδος αυτό μεγαλώνει και πολλαπλασιάζεται. Αν προσθέσεις επίσης και την κατάργηση του έμφυα σε περιοχές σε συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων, που καταργείται δηλαδή από φέτος οριστικά και μάλιστα προσθέτει και καινούργιοι οικισμοί στη συγκεκριμένη συζήτηση, τότε το οικονομικό έφελος είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Να προσθέσω επίσης και την κατάργηση του περιορισμού που υπήρχε στις συντάξεις χήριας. Γίνονται λοιπόν κινήσεις για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και αιτήματα των συνταξιούχων, διότι οι κυβερνητικοί κύκλοι λέγανε χθες ότι οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι από τους λεγόμενους αδικημένους. Και προχωρούν λοιπόν πολιτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν και το δικό τους εισόδημα.
1: Τώρα
0: είναι και άλλα τα μέτρα. Απλά θα τα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας. Ναι. Αποδεσμεύσουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη, γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσει και τη συνέντευξη.
1: Μία τάκα λίγο για το διακύβευμα των εκλογών που τον διάκοψαν
0: νωρίτερα. Αυτό το πολιτικό κομμάτι, ακριβώς.
2: Το διακύβευμα των εκλογών, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είναι που είπε στο κλείσμα της ομιλίας του. Και από εκεί και μετά ανέφερε και το δίλημα λοιπόν ελπίδα. Στην ουσία ή από την άλλη πλευρά μια περιπέτεια για τη χώρα. Και με αυτόν τον τρόπο θα πορευτεί προς τις εκλογές.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Χρήστος Τσαλικίδης μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Οπότε επανερχόμαστε εδώ στο περίπτερο της ΕΡΤ3, του 102 FM της ΕΡΤ3, στο περίπτερο της ΕΡΤ, μάλλον μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε καλεσμένο μαζί μας
1: τον κύριο Γιάννη Ρουκά, οικονομολόγο και μέλος. Σε δεύτερη φάση το αναφέρω, κύριε Ρουκά. Καλημέρα σας. Μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο υπαίθριο στούντιό μας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και ως οικονομολόγος θέλω να μας πείτε λίγο για τα μέτρα που αφορούν το επιχειρήν που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό. Είναι ικανοποιημένο το επιχειρήν της χώρας από τα μέτρα αυτά, ή θα μπορούσε να δοθούν και ακόμη καλύτερα πράγματα?
3: Είχα σκοπό να σας πω μια ιστορία, αλλά είναι περίπου μία ώρα, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Να σας πω λοιπόν για εμάς τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Ποιο δηλαδή, το να προσπαθείς να βάλεις νοικοκυριό σε μια επιχείρηση η οποία προέρχεται ενδεχομένως από μια κρίση και μόλις αρχίσει αυτή η επιχείρηση να αποδίδει, να έχεις ένα κακό συνεταίρο ο οποίος να λέει να βάλουμε και αυτό το έξοδο, να κάνουμε και εκείνο, να πάρουμε και τ' άλλο, να πάρουμε και τ' άλλο. Δηλαδή αυτός τώρα να λέει ανοίγουν οι δουλειές, να ανοίξουμε και εμείς λίγο τις δαπάνες.
1: Μας την είπατε την ιστορία.
3: Είναι έτσι ακριβώς λοιπόν η ιστορία και ενός κράτους. Είναι το ίδιο πράγμα όταν ο νοικοκύρης διευθύνων σύμβουλος, όταν ο νοικοκύρης μέτοχος κοιτάει πρώτα από τη βιωσιμότητα του κράτους, κοιτάει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, για να μπορέσει η επιχείρηση να συνεχίσει να είναι υγιής και σιγά σιγά να τσιμπάει και λίγο κάποιες αυξήσεις. Και όταν έχει και υποχρεώσεις αυτή η επιχείρηση προς τράπεζες, προς τρίτους, προς εφορία, πρέπει πρώτα αυτά να αποπληρώνονται και μετά να είναι το, αν θέλετε, όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όταν δίνεις εισόδημα περισσότερο στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους, όταν μειώνεις εισφορές, αυτό το ποσό, το οποίο δεν θα πω εγώ περισσεύει, που δίδεται, θα πέσει μοιραία στην αγορά. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στις επιχειρήσεις, διότι καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα εισπράττουν οι επιχειρήσεις, που αν οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, μπορούν να έχουν κέρδη, μπορούν να κάνουν επενδύσεις, μπορούν να προσλαμβάνουν κόσμο, να πληρώνουν τους φόρους τους, να πληρώνουν τις εισφορές τους. Άρα όλα έχουν να κάνουν με μια διαθεσιμότητα ρευστότητος, την οποία ο καθένας βέβαια την δίνει όπου αυτός κρίνει. Έτσι. Άρα, ένας συνταξιούχος που θα πάρει 100 ευρώ παραπάνω από αυτό το επίδομα, θα κρίνει αυτός που θα το δώσει και τι θα καλύψει. Θα καλύψει το αυξημένο κόστος που υπάρχει για την ενέργεια, θα τα δώσει στα εγγόνια του, θα βοηθήσει κάποιον άλλον.
1: Αντίστοιχα. Είναι και η μεγάλη ένσταση που λένε αρκετοί και οικονομολόγοι που την έχουν επισημάνει, γιατί κάναμε και εμείς το ρεπορτάζ μας, ότι ορθώς το εισόδημα μεγεθύνεται με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν.
3: Και είναι μόνιμες αυτές οι αυξήσεις, ναι. Δεν είναι.
1: Από την άλλη όμως δεν άκουσαν τίποτα για την ακρίβεια όσον αφορά στα τρόφιμα, σούπερ μάρκετ, όσον αφορά στην ενέργεια, ουσιαστικό και απτό. Άρα μπορεί το εισόδημα να αυξάνεται. Το ζητούμενο, όπως λένε, είναι ποια είναι η αγοραστική του δύναμη.
3: Αυτή τη στιγμή παίζουμε άμυνα, κύριε Τσίπα. Δηλαδή, προσπαθούμε να καλύψουμε. Η κυβέρνηση, όχι εμείς. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες. Λοιπόν, προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος λόγω των αυξήσεων και του κόστους. Βέβαια, ανακοίνωσε και μια μείωση στη τιμή χοντρική, αν δεν κάνω λάθος, για 30% μέχρι το 29%.
1: Βάθος τριετίας.
3: Ήδη τρέχει το μπλε τιμολόγιο από την ΔΕΗ με 11 λεπτά, το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό, το οποίο πρέπει να το δουν και εμείς αντίστοιχα, να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα συμβόλαια που τα οποία έχουμε. Και βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα, επαναλαμβάνω, παίζουμε άμυνα. Και ενώ πηγαίνει πρώτα απ' όλα καλά η οικονομία, και τελικά ας αποφασίσει η όποια αντιπολίτευση, πάει καλά η οικονομία και άρα μπορούμε να δώσουμε παραπάνω, ή δεν πάει καλά η οικονομία και δεν είναι καλή η διαχείριση από την πλευρά
0: της κυβέρνησης. Να δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι, γιατί το πολιτικό και της αντιπολίτευσης θα το συζητήσουμε αργότερα. Επειδή ακούσαμε για τις παροχές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά το άλλο το κομμάτι, το πώς θα εισπράττει η χώρα μας τα κρατικά ταμεία, εκεί σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή και για το παραγωγικό μοντέλο, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω από έναν ειδικό, όπως είστε εσείς, να μας εξηγήσετε.
3: Να σας πω, κοιτάξτε,
0: την ισορροπία δηλαδή, πώς θα τη βρούμε.
3: Οι επιχειρήσεις που, αν θέλετε, συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις, αυτά τα έχουν λυμένα εδώ και εκατονταετίες. Διότι δεν υπάρχει τρόπος, να το πω έτσι απλό, να δουλέψει κανείς μαύρα μεταξύ επιχειρήσεων. Πρέπει να τιμολογηθούν όλα, να διασπραχθούν όλα. Και προσέξτε, να σας πω και κάτι, είναι και η παγίδα, η οποία όταν κάποιος δουλεύει χωρίς συμβάσεις και μαύρα, δεν μπορεί να απαιτήσει και τα χρήματά του να κάνει μια δουλειά. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα οι επιχειρήσεις είναι εκπαιδευμένες, μπορώ να πω. Ήδη έχουμε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο κενό σαν χώρα, το κενό του ΦΠΑ, της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ, πώς, μέσα από τα πώς, μέσα από το ηλεκτρονικό χρήμα. Αυτό ήταν ένα απότοκο από τα καλά της πανδημίας, όπου συνήθως ο κόσμος να πληρώνει πλέον μέσω μισθωτικών καρτών και να κάνει χρήση και των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κλπ. Άρα εκεί τα πράγματα πάνε καλά, γι' αυτό και υπάρχουν και περισσότεροι φόροι σε ποσό. Είναι πολύ σημαντικό να πέφτει η φορολογία, διότι στατιστικά υπάρχει σε όλο τον κόσμο κάτι το οποίο λένε ότι όσο ανεβαίνει η φορολογία σε ποσοστό, τόσο πέφτουν τα έσοδα. Διότι ο κόσμος προσπαθεί να κρύψει, να φοροαποφύγει, να φοροδιαφύγει, να όλα κάνει όλα αυτά. Όσο όμως πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές, τότε εμφανίζονται περισσότερα έσοδα στο όποιο κράτος εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική, διότι έτσι μπορεί και να εισπράττει περισσότερα και γι' αυτό μπορεί μετά να επιστρέφεται ως μέρισμα αυτό στις επιχειρήσεις και στον κόσμο.
0: Πάντως, εδώ υπάρχει και το άλλο το επιχείρημα, ότι εξαιτίας αυτής της φορολογίας που μπορεί να φέρνει έσοδα στο κράτος, όπως λέτε κι εσείς, υπάρχει και αυτή η εικόνα της ακρίβειας στην αγορά.
3: Ναι, αλλά για φανταστείτε λοιπόν να μην μπορούσε το κράτος να εισπράξει τα νόμιμα έσοδά του έτσι ώστε να μπορούσε να τα δώσει πίσω ως αυτό το μέρισμα, τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, τα 400 στους συνταξιούχους, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Σκεφτείτε ότι όταν δεν πήγαινε καλά η οικονομία και είχαμε την διαχείριση αυτή την, εγώ θα πω, πάρα πολύ επιπόλαιη, για να είμαι πολύ έτσι επίοικης, τα προηγούμενα χρόνια, φτάσαμε στο σημείο να έρχεται κάποιος οριζόντια, απ' έξω κιόλας, ούτε καν εμείς είχαμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε γιατί ζητήσαμε λεφτά. Είναι όπως όταν μια επιχείρηση πάει στην τράπεζα και λέει: δώσουμε ένα εκατομμύριο να τη βγάλω. Ναι, αλλά θα βάλεις επίτροπο. Δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις τ' άλλο και δεν θα τρως, δεν θα πίνεις, δεν θα κάνεις. Άρα τι κάνανε, κόψαν συντάξεις, κόψαν μισθούς και αυτό είχε αρνητικό αποτύπωμα στην αγορά. Διότι αν ο άλλος είχε εισόδημα 1000 ευρώ, το κάνεις 800, τα 200 ευρώ θα πήγαιναν στην αγορά σε κάτι. Έτσι. Και επειδή υπόθηκε λίγο να μιλήσουμε και για αυτό το κουμπαρά που λέμε, είναι καθαρά, πώς θα το πω, ασφαλιστικό προϊόν. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να μπαίνει στη διαδικασία της αποταμίευσης, διότι αυτό έτσι δημιουργεί ένα μικρό καταπίστευμα για τα παιδιά. Αυτό στην Ευρώπη και στον κόσμο.
1: Είναι δύσκολο, πρέπει να σου φτάνουν τα χρήματα για να αποταμίευσεις.
3: Είπαμε από ένα ευρώ όσο μπορεί ο καθένας.
1: Θέλω να σταθούμε λίγο στη διαδικασία. Επειδή είστε οικονομολόγος και επιχειρηματίας, θέλω να σταθούμε λίγο για τους επαγγελματίες, τα μέτρα που εξαγγέλθησαν και να πούμε εντάχει γιατί και ο χρόνος μας πιέζει.
3: Σαφώς.
1: Μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 55 στο 50. Ναι. Βοηθάει.
3: Κοιτάξτε, οτιδήποτε δίνει μεγαλύτερη ρευστότητα στον επιχειρηματία βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί
1: έστω και αυτό το μικρό ποσοστό, το 5% που.
3: Κάθε χρόνο.
1: Ναι.
3: Για να φτάσει στο 50, είναι 80. Ναι. Άρα θα πάει στο 50. Λοιπόν. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι όσο πηγαίνει καλύτερα η οικονομία, ίσως έχουμε και καλύτερα μέτρα αργότερα. Διότι όλα αυτά βοηθάνε περισσότερο. Οι επενδύσεις, επαναλαμβάνω, έχουν πολλαπλάσιο αποτύπωμα στην κοινωνία και στην οικονομία. Όταν μια επιχείρηση παίρνει ένα μηχάνημα, και το παίρνει από ελληνική επιχείρηση, να το πω έτσι απλά, η επιχείρηση η άλλη πληρώνει εισφορές, πληρώνει ΦΠΑ, παίρνει και άλλο εργαζόμενο για να εξυπηρετήσει. Το έχουμε ζήσει εμείς που ασχολούμαστε με επιδοτούμενα προγράμματα, να σας πω ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση πλέον για επενδύσεις και δεν προλαβαίνουν οι επιχειρήσεις να καλύψουν την ζήτηση των επιχειρήσεων που θέλουν μηχανήματα, που θέλουν να κάνουν κτίρια κλπ. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο και τελευταίο και να κλείσω, το θέμα της ανεργίας που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικό, διότι ο κόσμος, σκεφτείτε ότι κάποτε όταν εδώ κυκλοφορούσαμε εκείνα τα χρόνια, 3 στους 10 δεν είχαν δουλειά και κυκλοφορούσαν και πίναν καφέ από εδώ και από εκεί. Τώρα αυτοί έχουν μειωθεί και έχουν πάει στο 7%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι κυκλοφορεί εισόδημα, κυκλοφορεί αγορά και γι' αυτό και τα έσοδα αυξάνονται. Τα έσοδα, επαναλαμβάνω κυρία Τσακίρη, ναι, όχι το ποσοστό.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων ούτως ή άλλως.
1: Από το αρμόδιο Υπουργείο που
0: ναι, γιατί έγινε μια αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό σε διάφορα ζητήματα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Τώρα, για το θέμα της ακρίβειας όμως που είπατε, αυτό αφορά και εσάς και εμένα και έναν εργαζόμενο.
1: Όλους τον
0: πολίτες, Νίκο.
1: Όλους,
0: ναι. Ενώ η μοιρασιά που λέτε μετά δεν γίνεται για όλους τους πολίτες και εκεί υπάρχει μια ένσταση. Αυτό είναι ένα άλλο επιχείρημα.
3: Εγώ θα το πω. Γιατί είμαι ιδιώτης, δεν είμαι ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε τίποτα. Είμαστε κακομαθημένοι σαν καταναλωτές. Να μάθουμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Δεν θα αγοράσουμε κάτι το οποίο είναι ακριβό. Να μην το αγοράσουμε, να αγοράσουμε το άλλο.
1: Ξέρετε, όμως πρώτης ανάγκης.
3: Υπάρχουν προϊόντα πρώτης ανάγκης τα οποία είναι οικονομικά. Τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, το οργανωμένο όλιο εμπόριο έχει τέτοια στατιστικά στοιχεία, τα big data που λέμε, τα οποία γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι ψωνίζω εγώ, άμα μπω στο σούπερ μάρκετ, τι θα πάρω εκείνη τη μέρα, γιατί έτσι είναι. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία, πάρα πολύ. Υπάρχει μια έρευνα που λέγεται IRI, η οποία βγαίνει κάθε μέρα τα σούπερ μάρκετ, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι κωδικοί. Και άρα τα σούπερ μάρκετ γνωρίζουν ο κάθε καταναλωτής και το προφίλ του, τα loyalty cards που εμείς παίρνουμε και λέμε, ξέρω εγώ, έχετε κάρτα. Εκεί λοιπόν ο καθένας μας έχει προφίλ. Και ξέρει λοιπόν ο Χ σούπερ μαρκετάς, να το πω έτσι και στη live, όταν θα μπω μέσα στο σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα το πρωί, ότι θα πάρω αυτό, εκείνο και μάλιστα από τη συγκεκριμένη μάρκα. Και γι' αυτό και βγάζουν τις προσφορές. Γιατί προσέξτε, το κάθε νοικοκυριό, είναι μια μικρή επιχείρηση. Πώς λέγανε παλιά οι μαμάδες και οι γιαγιάδες που ήταν τα αφεντικά του σπιτιού και έτσι τα πράγματα πηγαίναν καλά, όταν λίγο χαλαρώσαν λίγο τα πράγματα, αρχίσαν και δυσκολεύσουν. Άρα έχουμε τεράστια δύναμη οι καταναλωτές. Το καταναλωτικό κίνημα στη χώρα μας δεν είναι μόνο για να βγαίνει στα κανάλια όπως βγαίνουμε εμείς και μιλάμε και λέμε διάφορα. Έχουμε δύναμη. Δεν θα ψωνίσουμε από αυτή τη μάρκα μια εβδομάδα. Έτσι, να κάνουμε μία πλάκα έτσι, μεταξύ μας όλοι και να πούμε από αυτή τη στιγμή τη Ρουκάς πορτοκαλά δεν θα την αγοράσουμε. Τη συγκεκριμένη κιόλας, η οποία έχει αυξηθεί για 5-6 λεπτά. Να σας δω εγώ την επόμενη εβδομάδα
0: τι προσφορά θα βγάλει. Το θέμα είναι ότι σε ένα συγκεκριμένο είδος οι αυξήσεις είναι σε όλες τις μάρκες. Δηλαδή δεν θα αποφύγεις μία μάρκα και θα πάρεις ένα γάλα πιο φτηνό από μια άλλη. Είναι,
3: ξέρετε,
0: δηλαδή,
3: τι ποσοστό
0: κάποτε
3: έχει.
0: Παίρνανε ένα μπουκάλι γάλα με συγχωρείτε στα 80 λεπτά και τώρα δεν θα το βρεις κάτω από 1,50 για παράδειγμα το πιο φτηνό. Θα το βρεις ως 2,10 για παράδειγμα.
1: Τι και η κατηγορία, όχι δική μας, γενικά των καταναλωτών, ότι υπάρχει ένα trust ανάμεσα μεταξύ μάλλων των μεγάλων σούπερ μάρκετ που έχουν μία ενιαία τιμολόγηση σε κάποια βασικά προϊόντα και κωδικούς τους οποίους έχει ανάγκη ο καταναλωτής. Δηλαδή το ένα λεπτό διαφορά από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο δεν έχει καμία απολύτως σημασία για την τσέπη και την αγοραστική δύναμη του μισθού.
3: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ξέρετε τι ποσοστό έχουν εδώ στην Ελλάδα και τι ποσοστό έχουν στην Ελβετία? Πείτε μου ένα νούμερο έτσι τυχαία. Σε εμάς έχει 23% ποσοστό συμμετοχής, εννοώ στο καλάθι, στην Ελβετία έχει 60%. Στην Ελβετία έχει 60% συμμετοχή η ιδιωτική ετικέτα. Δηλαδή στην Ελβετία δεν πάνε να πάρουν την τάδε φημισμένη σοκολάτα, παίρνουν την private label.
1: Ναι, είναι όμως και η ποιότητα.
3: Ποια ποιότητα? Η ποιότητα είναι ίδια. Τα ίδια εργοστάσια παράγουν τα private label, απλά δεν έχουν τη μάρκα πάνω. Όχι έτσι.
1: Υπάρχουν πολλά.
3: Να το μάθουμε.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Σήμερα είναι γιορτή της έκθεσης, οπότε.
3: Γιορτή της πόλης.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο οικονομολόγος, ο κύριος Ιωάννης Ρουκάς.
1: Πάμε σε μία μουσική ανάστα και μετά επιστρέφουμε με τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ακριβώς.

0: Είναι μαζί μας τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, κύριε
2: Τσουκαλά.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς κάνατε ήδη, βγάλατε μία ανακοίνωση σχετικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες. Χαρακτηρίσατε τις εξαγγελίες ως ημίμετρα που στοχεύουν στην εξαπάτηση των πολιτών. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες αντιπροτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα μετέτρεπαν το επίδομα Χριστουγέννων, για παράδειγμα, για να είμαστε έτσι και πιο ειδικοί των δημοσίων υπαλλήλων σε ένα πραγματικό 13ο μισθό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ξέρουν οι πολίτες ότι 7 χρόνια η αγοραστική δύναμη έμεινε στα τάρταρα. Και ξέρουν επίσης ότι η ακρίβεια, η έμεση φορολογία τους στέρισαν την δυνατότητα να ζουν καλύτερα. Και βλέπουν εδώ και πολλά χρόνια να έχουν τα ολιγοπόλια κέρδη ουρανοκατέβατα, ενώ οι ίδιοι να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να μην βγαίνουν λογαριασμό. Αυτή την πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κάνει το εξής. Με μια καθησυχαστική παροχολογία που παίρνει και κάνει ημίμετρα σε κάθε μεγάλο πρόβλημα, να δώσει την αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Δεν ξέρω πρέπει όλα αυτά τα μέτρα όμως, κύριε Τσουκαλά.
2: Ποιος θα λέει, δεν του έχει μείνει πια αξιοπιστία. Και τι είπαμε εμείς, ότι προφανώς το να δίνεις 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους δεν είναι 10% σύνταξη που έχουν ανάγκη. Το να δίνεις κάποια λεφτά στους υπαλλήλους καλά είναι, αλλά δεν είναι 10% μισθός. Δεν ακούσαμε τίποτα για το ταξιδιωτικό χρέος, τίποτα. Το πιο μεγάλο βραχνά που έχει σήμερα η κοινωνία, 421 δις, που αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. 236 είναι αρρύθμιστα. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε μία κουβέντα για το νούμερο ένα αγκάπη. Έχουμε τους λογαριασμούς πανάκριβους του ρεύματος, τη ΔΕΗ η οποία αντί να δημιουργεί όρους ενεργειακής δημοκρατίας έχει γίνει ο μεγαλύτερος διαφημιστής της κυβέρνησης με τεράστια πακέτα που δαπανώνται απλά και μόνο για να ελέγχει την ενημέρωση. Οι πολίτες τα βλέπουν αυτά. Άρα ο Πρωθυπουργός είτε ως Λουδοβίκος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει έξω και ζει σε μια γυάλα, είτε είναι κοινικός και προσπαθεί συνειδητά να εξαπατήσει.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: θέλαμε να δείξουμε ένα τρίκτυπο της χθεσινής ομιλίας, θα λέγαμε αποπροσανατολισμός, πυραγώγηση, εξαπάτηση.
1: Όλες οι ανακοινώσεις δεν πρέπει να γίνονται είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο μιας δημοσιονομικής πολιτικής και κυρίως δημοσιονομικού περιθωρίου που υπάρχει?
2: Απολύτως. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες ήταν κάτι μαγικό. Ενώ έλεγε 1,5 μήνα πριν ότι είναι 1 δις ο δημοσιονομικός χώρος, χθες τον έκανε 2,2 δις.
1: Ναι, αλλά σε βάθος χρόνου. Σε βάθος χρόνου είναι αυτό.
2: 2,2 είναι τώρα. Τώρα. Ο χρόνο θα πάει παραπάνω, στα τρία λέει.
0: Ναι,
2: στα τρία. Αυτό σε λέω. Ακούστε. Εδώ η κυβέρνηση τι κάνει, καταγγέλει και όταν τα βρει σκούρα, νομίζω ότι στη λέξη δεν θυμούνται οι πολίτες και βρίσκει λεφτά.
0: Αν το ΠΑΣΟΚ αναλάβανε τη διακυβέρνηση, πού θα έβρισκε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο?
2: Πρώτα απ' όλα δεν θα είχαμε 22 δώρο σε απευθεία αναθέσει, διαγωνισμού με έναν μόνο συμμετέχοντα στην βουλοκρατία. Δεν θα είχαμε διαφθορά. Θα είχαμε ένα μόνιμο μηχανισμό, θα τον ανακοινώσει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, φορολόγηση των υπερκερδών των ελγοπολίων. Τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, εταιρείες τροφίμων. Δεν θα είχαμε φορολογική ασφαλεία στα φαντ, τα οποία δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο στην Ελλάδα. Προφανώς λοιπόν, εμείς δεν θα φορολογούσαμε ούτε με την έμεση φορολογία τα λαϊκά στρώματα και τη δημοσία τάξη, ούτε θα κάναμε ρυθμιστές εφηρίδες προφανώς. Δεν είναι η μεσαία τάξη το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα ολιγοπόλια που έχουν τεράστια υπερκέρδη.
1: Και ποιους θα φορολογούσατε για να αυξηθούν τα έσοδα του?
2: Ολιγοπόλια, εταιρείες ενέργειας, δηληστήρια.
1: Πείτε μας πώς, γιατί. Πείτε μας με ποιο τρόπο, με τι συντελεστές και πόσο εκτιμάτε ότι θα ήταν τα έσοδα σας.
2: Θα φορολογήσω τον ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την άλλη εβδομάδα. Το έχουμε πει. Δεν θα τα πω εγώ πριν τα πει ο Ανδρουλάκης.
0: Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, επειδή εσείς έχετε πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει, αλλά από την άλλη στις δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να ανακάμπτει. Πώς σκοπεύετε δηλαδή έτσι να επιστρέψετε πιο δυναμικά αμέσως μετά την έκθεση?
2: Οι τελευταίες που έχουμε δει τα τελευταία 10 μέρες της εταιρείας, δεν ξέρω αν είναι, δεν λέει τις επικαλουμένες, φαίνεται να ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε τι δημοσκοπήσεις. Δούμε μια επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε πριν δύο μήνες. Πριν δύο μήνες θυμάστε τι λέγαμε. Τρίτη Καριστιανού, Σαρώνιο Τσίπρα, ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι φαίνεται, χάσιμη η Νέα Δημοκρατία, να ξεφουκώνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να καταραίει το κόμμα τη κυρία Καριστιανού, το Πασόκ που το είχαν ξεγραμμένο να επανέρχεται. Άρα, όταν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν πολύ μεγαλύτερες ανατροπές. Πηγαίνετε το 2012, το 12, δύο μήνες πριν τρεις, το Πασόκ ήταν δεύτερο, η Δημάρ τρίτη, αν θυμάστε, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία άνοδο.
1: Πάντως, κύριε Τσοκαλά...
2: Το λέω
1: Τσοκαλά...
2: με την έννοια ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο συνεχώς θα επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο ως κάτι που απλά θα ενισχύει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, δεν χάνει. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία, όλοι τις κοιτούν, όλοι έχουν ζήσει και έχουν δει ότι έχουν πολύ μεγάλες αλλαγές μέσα σε ένα μήνα. Τώρα τις ξαναβλέπουμε. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα απόθεμα αξιοπιστίας, έχει πολιτικό προσωπικό, είναι το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Είδατε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριο Τσίπρας, περίπου το εγκόλπωσε ο κύριο Μητσοτάκης χθες. Το Πασόκ δεν μπορεί. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικών αναγκών. Όχι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τον ίδιο μονόδρομο των θηριωδών πλεονασμάτων. Άρα δεν έχουμε δύο πολιτικές. Του ΠΑΣΟΚ με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης, παραγωγής ανασυγκρότησης και της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που γεννάει ανισότητες και έχει μια λογική μονοδρόμου. Και δυστυχώς είδαμε ότι το κόμμα Ελλάς σε μεγάλο βαθμό μπαίνει στην ίδια, στην ουσία, στον ίδιο καμβά.
1: Να ρωτήσω λίγο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, θα επανέλθω στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Με βάση τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τα δεδομένα τα σημερινά. Και αν επαληθευτούν αυτά, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα θέμα για το καλό της Ελλάδας εν ώψη της παγκόσμιας κρίσης που υπάρχει και... της οικονομικής κατάστασης.
2: Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι καλό για της Ελλάδας να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι είναι κακό για την Ελλάδα.
1: Είπα να συγκυβερνήσει, δεν είπα εγώ να...
2: Ξαναλέω, θεωρούμε ότι όσο παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση, με τη διαφθορά που έχει, με την νεοφιλελεύθερη αιμονή και ιδεολειψία που έχει, με το έλλειμμα, με το μεταρρυθμιστικό που υπάρχει, είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη στην παραγωγικότητα.
1: Τα ίδια κατηγορούσατε όμως και το 12 και συνεργαστήκατε.
2: Εκεί είχαμε μια ειδική κρισιακή συνθήκη χρεοκοπία. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ θα είναι καταστροφικό. Και δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Άλλα κόμματα που μπορεί, η Νέα Δημοκρατία, αν ο κόσμος την επιλέξει ως πρώτο κόμμα, έχει επιλογές. Τον κύριο Βελόπουλο είναι από τα σπλάχνα της, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Λατινοπούλου. Ή θα έχουμε κυβέρνηση λοιπόν Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα αυτά, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και στίγμα προοδευτικό για μια άλλη πολιτική.
0: Άρα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν το αποκλείεται.
2: Ακόμα έχει ένα θολό στίγμα. Προσέξτε. Σε κάποια θέματα όπως είναι το ρεύμα, η ακρίβεια, η στέγαση φαίνεται να συμφωνεί με εμάς. Σε θέματα όπως είναι οι πληστηριασμοί όμως, οι συντάξεις, η εξωτερική πολιτική συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχει ένα θολό στίγμα εδώ. Γι' αυτό δεν μπορούμε και να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, θα περιμένουμε.
2: Εμείς που έχει δημιουργήσει μια έκπληξη, τα θέματα που αφορούν τη σύγκρουση με ισχυρά συμφέροντα, το ζήτημα της προστασίας προσκατοικίας, το ζήτημα της κατάργησης που λέμε εμείς του νόμου Κατρούγκαλου, εκεί έχει διαφωνεί το κομμένα. Συμφωνεί πιο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα περιμένουμε, κύριε Τσοκαλά, τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια εβδομάδα από τώρα, στην ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Γιάννη Βελίτη.
1: Και μετά θα ξαναπούμε.
0: Βεβαίω, θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου μετά που θα λύσουμε κάποιε απορίε. Εδώ οι δημοσιογράφοι σα ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σα ημέρα. Ήταν μαζί μα ο κύριο Κώστας Τσοκαλάς, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.

0: Περνάει η ώρα. Θωμά, σε 20 λεπτά θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Εκεί θα πάμε τώρα. Είναι συνάδελφος η Κέλλη Παπαθανασίου. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Λογικά θα πρέπει να έχουν φτάσει έτσι οι πρώτοι. Ο κύριος Μαρινάκης δεν θα είναι εκεί.
1: Μαζί με τον Πρωθυπουργό.
0: Για να δούμε. Κέλλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, και από μένα.
1: Καλημέρα, ναι, Κέλλη.
2: Έχει φτάσει ο κύριος Μαρινάκης στην ώρα του και πριν την ώρα του, θα έλεγα. Είναι εδώ από τις 25 έχει μπει μέσα στην αίθουσα. Μιλάει με τους δημοσιογράφους, χαιρετάει. Φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός θα έρθει λίγο αργότερα. Είναι όλα έτοιμα, μια χαρά. Όλοι οι συνάδελφοι στις θέσεις τους περιμένουν να ακούσουν την εξειδίκευση όσων είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ανάλογα και με τις ερωτήσεις βεβαίως που θα γίνουν. Και όλα βαίνουν καλώς.
0: Ωραίοτατα. Τώρα δεν ξέρω γιατί θα έχετε μιλήσει εκεί, θα έχετε κάνει πηγαδάκια και με τους συναδέλφους. Δεν ξέρω από τι εντυπωσιάστηκαν περισσότερο από τη χθεσινή ομιλία και αν έχεις μια αίσθηση περίπου πάνω κάτω πού θα κινηθούν και οι ερωτήσεις για να πάρουμε και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
2: Κοίταξε, υποθέτω ότι από ό,τι έλεγαμε εδώ και με τους συναδέλφους θα υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις γύρω από τα μέτρα τα οικονομικά που ανακοινώθηκαν χθες, για να εξειδικευτούν επιπεραιτέρω. Ωστόσο, σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις για τα εθνικά, γιατί δεν ακούστηκαν και πολλά πράγματα. Μια αναφορά μόνο στην Έσπυρο του Αχιλλέα. Είναι λογικό να ακολουθήσουν ερωτήσεις που θα αφορούν τα εθνικά θέματα. Σίγουρα θέματα της Θεσσαλονίκης, για την οποία δεν ακούσαμε κάτι χθες.
0: Ακούσαμε για το κήπεδο του ΠΑΟΚ, βέβαια.
2: Ναι.
0: Ακούσαμε για το κήπεδο του ΠΑΟΚ, λέω.
2: Ναι, για το κήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Για το κήπεδο του ΠΑΟΚ.
2: Ήταν και μια εξαγγελόπηση και έτρεξε πάρα πολλά σχόλια και στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Θα τα είδατε κι εσείς, φαντάζομαι.
0: Και για το μετρό Βορειοδυτικά.
1: Εγώ αυτό που απορώ είναι, εφόσον η κυβέρνηση μέχρι πριν λίγο διάστημα έλεγε ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ από πλευρά κυβέρνηση είναι όλα δοσμένα έτοιμα. Και πλέον ανήκει στο τι θα κάνει ο επενδυτής, γιατί αυτός έχει αναλάβει. Τώρα ξαφνικά πώς το θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός το γήπεδο του ΠΑΟΚ και θα στηρίξουμε.
0: Οι εργασίες θα αρχίσουν το καλοκαίρι του 27.
2: Ναι, υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κακό.
0: Ναι, όχι, τώρα είναι κακό για το Θωμά, κατάλαβες, Κέλλη, γιατί το στεναχωρεί η
2: όλη αυτή η
0: κατάσταση.
2: Δεν πρέπει να το συζητάω. Λόγια, Μαρία, εντάξει.
0: Και ήταν και μια δύσκολη βραδιά η χθεσινή εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το ξεπεράσουμε
2: ναι,
0: και αυτό.
2: Ναι,
0: ας
2: ναι,
0: επιστρέψουμε
2: ναι,
0: στην πολιτική. Οπότε οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει τις θέσεις τους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι εκεί. Εκτιμάς ότι θα ξεκινήσει ακριβώς στις 12 η συνέντευξη, Κέλλη, ή μπορεί να υπάρχει και καθυστέρηση?
2: Από ό,τι βλέπω, θα ξεκινήσει την ώρα τη συνέντευξη. Είναι όλα έτοιμα. Μόνο ο Πρωθυπουργός λείπει.
0: Ωραίοτατα.
1: Α, έχετε πάρει όλη θέση.
0: Να πούμε
1: δηλαδή,
0: ότι.
2: Ναι. Σας μιλάω μέσα από την αίθουσα. Ναι.
0: Οι ακροατές μας θα ακούσουν τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού όλοι από την αρχή ως το τέλος, αναλυτικά, και εμείς θα επανέλθουμε. Θα είναι εκεί συνάδελφος η Κέλλη Παπαθανασίου. Θα επιστρέψουμε για να δούμε έτσι τα βασικότερα σημεία αυτής και τις ειδήσεις, δηλαδή να συζητήσουμε που θα προκύψουν από τη συνέντευξη τύπου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη.
2: Από ό,τι βλέπω και ο κ. Μαρινάκης πηγαίνει τώρα προς το βήμα.
0: Καλά, δεν πιστεύω να ξεκινήσει και νωρίτερα.
2: Ναι, θα το αφήνετε εκεί.
0: Ευχαριστούμε, Κέλλη, να σε αφήσουμε να πάρεις και εσύ θέση.

0: Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι ο Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία.
0: Πήραμε μία γεύση χθες από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Όχι μία γεύση, δηλαδή. Ακούσαμε όλο το πρόγραμμα. Αλλά τώρα νομίζω ότι με κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις των συναδέλφων δημοσιογράφων που βρίσκονται μέσα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα καταλάβουμε κάποια πράγματα και περισσότερο.
1: Κοίταξε, μόνο λίγες, πολλές. Αλλά ναι, όχι μόνο για το πρόγραμμα, γιατί νομίζω και νωρίτερα τα συζητήσατε. Θα έχουν και άλλα πράγματα ενδιαφέρον στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους. Γιατί οι διευκρινήσεις, βέβαια, οι περισσότερες θα δοθούν αύριο στην εξειδίκευση των μέτρων
0: Τους υπουργούς, ναι.
1: Ναι, αύριο και μεθαύριο που είπε. Δύο μέρες θα έχουμε από διαφορετικά υπουργεία την εξειδίκευση αυτών των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες έτσι αναλυτικά. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Από λίγα σε πολλούς. Έτσι, για να ανοίξει η γκάμα είναι όλες οι κατηγορίες των πολιτών, από ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, τα πάντα, όλες.
0: Κοίταξε, θα δούμε τώρα, γιατί από λίγα σε πολλούς είναι σχετικό. Το πρωί, για παράδειγμα, άκουγα εκπρόσωπο των Τρίτεκνο που μιλούσε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που δεν έδειχνε και πολύ ικανοποιημένη.
1: Εντάξει, όλοι θέλουν πάντα παραπάνω. Γι' αυτό λέω λίγα σε πολλούς, να πάρουν όλοι κάτι. Να μην υπάρχει κάποιος που να μην άκουσε, να μην εμπίπτει σε κάποια από τα όσα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είτε είναι τρίτεκνος, είτε έχει τώρα ναι, μικρό παιδί νεογέννητο που σκέφτεται μήπως να ξεκινήσω, να προσπαθήσω να παλέψω μια αποταμίευση. Εντάξει, είναι δύσκολη η διαδικασία να βάζεις κάθε μήνα ένα κατοστάριο ή τέλος πάντων να βάζεις 1.200 ευρώ το χρόνο.
0: Και επίσης θέλουμε τις διευκρινήσεις, γιατί κοίταξε, αν για παράδειγμα ένας ξεκινήσει να βάζει 50 ευρώ ή 20 ευρώ ή 10 ευρώ, γιατί λένε το ποσό δεν είναι απαραίτητος να είναι 100 ευρώ, και δεν βάλει για ένα-δυο μήνες, θα συνεχίσει να είναι ενταγμένος αυτό το πρόγραμμα.
1: Εντάξει, προφανώς ναι. Αλλά αυτό θα διπλασιάζεται στο τέλος, έτσι, στα 18 δηλαδή θα φαίνεται ότι είναι διπλάσιο, δεν μπορείς να το σπάσεις νωρίτερα.
0: Και ύστερα είναι και το άλλο, γιατί αυτό είναι για τα νέα ζευγάρια που θα αποκτήσουν τώρα, έτσι, θα κάνουν οικογένειες με παιδιά.
1: Και θα είναι και κλειστό, θα είναι στόμα του παιδιού.
0: Κάποια ζευγάρια, για παράδειγμα, που έχουν μωρά 2 χρονών, 3 χρονών, γιατί να μην μπορούν να πούσουν αυτό. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι σίγουρα κάποιος δεν θα είναι ευχαριστημένος, ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα και με την απόδοσή του σε βάθος χρόνου. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, έτσι, μιας και με κάλεσες, Μαρία, και μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα, θα πούμε βέβαια και περισσότερα αύριο, είναι ότι εγώ από τα μέτρα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα έχουμε κοντά εκλογές, πάνε προς την άνοιξη. Έτσι, αυτό που έχει πει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει κάτι άμεσης απόδοσης, ένα μέτρο δηλαδή που θα το εισπράξουν τώρα, οπότε να πεις, δείχνει ότι μπορεί και κάτι να έχουμε. Αυτά όλα θα τρέξουν ουσιαστικά από το νωρίτερο, από την πρωτοχρονιά του 27 και μετά. Έτσι λοιπόν δεν βλέπω καμιά έκπληξη στον πολιτικό ορίζοντα.
2: Βασίλη.
1: Και ένα δεύτερο. Ναι, Θωμά.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει μεταβεί στο Κλεάθης, λέω.
0: Το μυαλό του μετά από αυτό που έπαθε χθες ο Θωμάς, δεν μπορεί να το ξεπεράσει, κατάλαβες. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
2: Υπάρχει, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα χθεσινά είδη. Από το Πασόκ είχαμε τον κύριο Τσουκαλά. Τι λένε τα άλλα κόμματα για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει,
2: και μπορεί να σε διακόψουμε.
1: Αυτό θα ήταν το δεύτερο πράγμα που θα έλεγα και θα περνούσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε χθες το ποιον διαλέγει για αντίπαλο. Έτσι, η αναφορά του έμεση, που να τον αναφέρει, ήταν στον Αλέξη Τσίπρα, με αυτό το στίχο του τραγουδιού από του Μάριου Τόκα, έτσι, από το Μητροπάνο και την Κανελίδου. Ωραία που τα λες, Μάιλα, που σε ξέρω. Mm-hmm. Έτσι, και βέβαια δεν απάντησαν με τον ίδιο τρόπο. Παρόλο που άκουσα κάποια εκπρόσωπο σε ένα κανάλι. Να λέει ότι παράφρασε το στίχο μου, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζω. Σε ζούμε, κάπως έτσι, για τον Μητσοτάκη, για τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή, ότι ζούμε για την πελότητα. Αλλά λέει η Ελλάδα ότι στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να εμφανιστεί ο Σωτήρας από τις συνέπειες της δικής του επταετούς πολιτικής, που με την ακρίβεια και τη διαφθορά βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, δίνει λίγα σήμερα. Αλλά με τις επιλογές σου δεσμεύει και το αύριο, λένε από την Ελλάδα. Γιατί είναι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να προσχεθεί καλύτερη ζωή, αλλά προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει με κανονικότητα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, σε συνέντευξη τύπου που είναι στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, παρόλο που, όπως είπαμε, δεν κινήθηκε στο επίσημο σκέλος του. Θα δώσει συνέντευξη τύπου και προφανώς θα αναφερθεί αναλυτικά και στα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικεύσει και αυτό στις δικές του προτάσεις, γιατί έχουν μείνει ουρές από το δικό τους. Για το Πασόκ, είπατε με τον κύριο Τσουκαλά για τα ημίμετρα και τη δυσαρέσκεια και την προοπτική της ΣΥΤΑ της Νέας Δημοκρατίας που εκτιμά το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ξεκινήσει, είναι μια έτσι, αντίδραση θα λέγαμε του ΠΑΣΟΚ που θέλει και μπορεί και θέλει να δείξει ότι είναι ηγετική δύναμη στην αντιπολίτευση και αυτό θα δείξει και θα αναδείξει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο προσεχές Σαββατοκύριακο, το επόμενο μάλλον, που είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα θελήσει να το δείξει. Βέβαια έχει πολλά εμπόδια να ξεπεράσει σε αυτό. Ήθελα να προσθεθεί άλλο ένα, δεν ξέρω τώρα αν το συζητήσατε, ότι λίγο μετά το τέλος, δεν ξέρω, κάποιοι θα ετοιμάζονται να πάνε σε αυτή τη συναυλία που θα είναι στην παραλία με το βράδυ της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
0: Καλά, κάποιοι μπορεί να το συνδυάσουν, εντάξει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ που χθες ήταν στην πορεία, η κυρία Δούρου ήταν εδώ, λέει ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπτύξει τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας και ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Και μιλάει για ενίσχυση εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα. Είναι το πρόγραμμα αυτό, με στοιχεία από το πρόγραμμα Πολάκη, έτσι, μέσα στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Με την κυβέρνηση να αρνείται, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
2: Από δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είχαμε αντιδράσεις, εντάξει, από αριστερά.
1: Καλπικό αφήγημα, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να τα πω σε τίτλους, έτσι, ένα-δύο ακόμα μόνο. Έτσι, καλπικό αφήγημα, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για την έκθεση της απέμαξης των εισοδημάτων, λέει η Νέα Αριστερά. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος, συγγνώμη, παρέλειψα, στο βάθος του μυαλού του Πρωθυπουργού, ξέρει ότι λέει ψέματα και έτσι χρησιμοποιώντας την φράση του Φωκυλίδη, ότι μπορεί να λέει κάτι, αλλά να φαίνεται προς τα έξω. Αλλά στο βάθος του μυαλού του ξέρει ότι λέει ψέματα και αναφέρεται έτσι στο πόσο λαοφιλής είναι με 3.000 αστυνομικούς που είχαν κατακλείσει την πόλη.
0: Οι οποίοι πολιτικοί αρχηγοί στη διάρκεια της εβδομάδας, για τον κύριο Βελόπουλο βέβαια δεν γνωρίζουμε κάτι, αλλά οι υπόλοιποι θα έρθουν, έτσι.
1: Ξεκινάνε, ναι, τις επόμενες ημέρες, ειδικά από την Τρίτη και μετά έχουμε την Κλιμάκωση. Είπαμε Τετάρτη ο κύριος Τσίπρας, Πέμπτη είναι ο κύριος Βελόπουλος, δεν είναι στην έκθεση. Κατά παράδοση είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει λόγο να επισκέπτεται αυτή την όλη τη διαδικασία, δεν συμμετέχει. Είπαμε για τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας είναι εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και χθες και μίλησε και κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική στη Χάνθο που ήταν η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Την Πέμπτη Παρασκευή είναι κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή. Αύριο είναι η Νέα Αριστερά, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έχει και συνέντευξη τύπου. Αύριο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα είναι όλοι εδώ. Θα είναι όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, μιας και ανέφερες, περιμένουμε με ενδιαφέρον το ΜΑ. Ναι. Τώρα, για Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω. Ούτε ήμουνα χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Βλιάτκα στη Ξάνθη, όπου ήταν ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν ξέρω αν παρακολούθησε, αν πρόλαβε να παρακολουθήσει την ομιλία. Αλλά περιμένουμε μια αντίδραση από τον Αντώνη Σαμαρά, που
2: εντάξει,
1: κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα εκδηλωθεί.
2: Κάποια στιγμή θα κάνει κάποια ανακοίνωση.
1: Κάτι θα πει, έτσι. Επιλέγει βάθος, γιατί είδαμε το τελευταίο διάστημα και με το θέμα των βιβλίων. Άκουγα νωρίτερα συνέντευξη του Μάκη Βορύδη που λέει ότι πρέπει να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα βιβλία. Και αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες, έτσι, αυτά με τα ζευγάρια του γονείς της δύο φίλου που δείχνουν και λένε. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κατά κάποιον τρόπο λένε αρκετοί και σίγουρα θα δεχτεί ερώτημα γι' αυτό ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα. Ότι ο κύριος Σαμαράς κατά κάποιον τρόπο διαμορφώνει ατζέντα στη Νέα Δημοκρατία και την υποχρεώνει σε κινήσεις, τέλος πάντων, έτσι, αντίδρασης όπως αυτή με τα βιβλία τώρα ή άλλες σε προηγούμενο χρόνο.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Πάντως δεν ξέρω, λογικά στο συνεδριακό κέντρο ο Ιωάννης Βελίδης θα είναι σχεδόν όλα έτοιμα, έτσι, για να ξεκινήσουμε τη σύνδεση. Εδώ πάντως το περίπτερο της ΕΡΤ3 στον 102 FM είναι το στούντιο, έτσι, αλλά μέσα, αν πει κάποιος το περίπτερο της ΕΡΤ μάλλον, έχει τη δυνατότητα να δει και πώς στείνεται μια εκπομπή, γιατί μπορεί να κάνει και μια, πώς λέμε, μια προσωμείωση, έτσι, να γίνει και ένας παρουσιαστής. Είναι ήδη παρουσιαστές των προγραμμάτων της Αθήνας εδώ. Mm-hmm. Έτσι έχουν έρθει.
2: Βλέπουμε... Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ήταν ο Χριστός Φερεντίνος νωρίτερα, είναι η κυρία Καραβάτου και βεβαίως είναι και ο Φέδωνο Τομόσογλου μέσα που παίρνει τις δηλώσεις και τα λοιπά και δείχνει το ρεπορτάζ. Βασιλή, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, αν δεν έχεις αντίρρηση.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά θα μπορέσουμε να κάνουμε. Να δούμε
2: τα πρώτα
1: αντιπολίτευση.
0: Θα έχουμε σίγουρα πρώτες αντιδράσεις, γιατί εντάξει, θα διαρκέσει και αρκετά η συνέντευξη. Συνήθως ξεκινάει 12 και τελειώνει μετά τις 3.30.
1: Ναι, η συνέντευξη, απλά οι αντιδράσεις θα έχουν να κάνουν, νομίζω, οι ειδήσεις που θα βγουν, αφού δεν υπάρχει είδηση για τις εκλογές, είναι δεδομένο, γιατί δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο. Θα έχουν να κάνουν με τους αντιπάλους, δηλαδή αν θα πει και τι θα πει για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα φυσικά, και αν πει για τον κύριο Σαμαρά, που σίγουρα θα τα ρωτηθεί. Νομίζω αυτά θα παίξουν περισσότερο.
2: Λες οι συνάδελφοι να το ρωτήσουν για τον κύριο Σαμαρά τι θα κάνει.
1: Ναι. Φαντάζομαι, δεν πιστεύω. Και μη τι άλλο, κάποιος από τη Δημοκρατία δεν θα είναι.
0: Αυτό. Το θέμα είναι ότι. Ναι. Και με ποια σειρά θα δώσουν και το λόγο.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι. Ο εκπρόσωπος για να έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Τις προλάβουμε. Ούτως ή άλλως μέχρι το βράδυ θα τις έχουμε.
2: Πάντως, όπως λένε και στη Βουλή, θέλω να απαντήσω επί του προσωπικού. Έτσι εκτιμώ ότι τις επόμενες μέρες και ο κύριος Σαμαράς από τις τόσες αναφορές που γίναν θα απαντήσει επί του προσωπικού έμεσα.
1: Καλά, κάπου κάτι θα πει. Θα βρει ένα τρόπο, τέλος πάντων.
0: Πάντως δεν είπαμε και το άλλο, Βασίλη, ότι χθες δεν έγιναν οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες, που είχαν εορταστικό χαρακτήρα, επειδή είχαμε και το δυστύχημα στην Τανάγα.
1: Αυτό με συγχωρείς, Μαρία, τώρα δεν είναι κάτι που μου άρεσε, γιατί δεν ήταν επίσημες εκδηλώσεις. Ναι. Το βράδυ λες για τα πάρτι. Τα πάρτι που γίνονται μετά. Είναι ανεπίσημα. Mm-hmm. Το αν θα μαζευτούν οι φίλοι του ενός, οι φίλοι του άλλου και μαζευτούν και οι νεολαίοι εδώ και πάει ο άλλος από εκεί.
0: Καλά, κοίταξε τώρα
1: και πάνε. Δεν είναι επίσημες εκδηλώσεις.
0: Είναι άλλο πραγματικά.
1: Δεν βγαίνει προς τα
0: έξω
1: ανακοίνωση για τη ματαιωσή τους για λόγους εθνικού πένθους, ας πούμε, λόγω της τραγωδίας. Επίσημες εκδηλώσεις που αναβάλλω δεν είναι ότι κάτι είναι προγραμματισμένο, παρουσία επισήμων κτλ. Δεν είναι το πάρτι επίσημη εκδήλωση.
0: Ναι,
2: εντάξει, όμως έχει
0: διαφορετική προσέγγιση του Βασίλη.
2: Έχει κοινωνική προσέγγιση ακριβώς όπως λέει η Μαρία και δεν μπορεί ο κυβερνητικός παράγοντας, ο υπουργός, να διασκεδάζει τη στιγμή που δύο πιλότοι της πολεμικής
1: αυτονόητο ήταν. Δεν χρειαζόταν να ανακοινωθεί, λέω. Μπορούσε να γίνει χωρίς να ανακοινωθεί. Δηλαδή δεν ανακοινώθηκαν τα πάρτι για να ξέρουμε ότι το τάδε είναι νυχτερινό πριν.
0: Βεβαίως παραλείψαμε να πούμε ότι.
1: Το τάδε κέντρο θα είναι η τάδε και η τάδε.
2: Εντάξει, ανακοινώθηκαν. Δεν μπορούσαν να πάρουν τηλέφωνα στα 500 άτομα ή στα. Και εγώ δεν ξέρω στα πόσα άτομα να αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα.
1: Μπράβο, άρα ήταν εσωτερική η δημοσιοποίηση.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι από σήμερα ουσιαστικά μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται κανονικά έτσι να χαρούν και την έκθεση, γιατί και το μετρό λειτουργεί κανονικά.
2: Σήμερα ναι,
0: πρόσβαση,
2: και
0: δεν θα κλείσει καθόλου και το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει 24 ώρες.
1: Και άλλες κυκλειόμενες λειτουργούν, γιατί εγώ στο Πανεπιστήμιο είχα διαστημική στάση
0: πανεπιστήμιο. Έχει πάρει το ασανσέρ, Βασίλη. Οι κυλιόμενες, δεν μπορεί να μην λειτουργεί. Μία θα λειτουργεί η άλλη. Εντάξει.
2: Έχει μπόλικες κυλιόμενες.
1: Η άλλη ανεβαίνει, η Μαρία δεν κατεβαίνει.
0: Δεν πειράζει, εσύ θα ανεβαίνεις, δεν χρειάζεται να κατέβεις. Πάρε το υπέργειο μετρό.
2: Λοιπόν, χαιρετούμε.
0: Χαιρετούμε,
2: συνδεόμαστε με το Ιωάννης Βελίδης και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα και βέβαια και σε όσο το δυνατόν περισσότερα περιφερειακά μέσα. Χωρίς λοιπόν να χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε με τον Τάσο Τασιούλα από το Βόρεια.gr και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Μόσχοβας από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr.
1: Μπροστά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘΟ που εξαγγείλατε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η χθεσινή ομιλία σας περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα πιο στοχευμένων μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες.

0: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσοόρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Τώρα, προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
1: Ο Άγγελος Μόσκοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όργο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
0: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω

0: αποκλειστές πόρτες, τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον, για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
1: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
2: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονή, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο, παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονή, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρυκτική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
1: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
3: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησής σας έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
0: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
4: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων, αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1000 προϊόντα, τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αρθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα αν το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κωσελόγλου από τον Αλφα και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία, τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε, και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%. Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
0: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωσολόγλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακράδαντα, τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξω τα πάντα. Είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι και ως Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησε επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας, από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αντικατάστατοι και ότι με αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το iEfemerida.gr και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Συργενίδης από το Star.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας. Όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Η εκλογική κύκλη πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις τετραετίες να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωνσταντινόπουλο, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις, μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές. σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
1: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το ΜΕΓΑ.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
0: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, την ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το ΠΑΣΟΚ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
1: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το ΜΕΓΑ και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
8: Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου, και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός εταίρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
0: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Απάντησα στο ερώτημα αυτό και ξέρετε, φαίνεται πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
1: Η Ελένη Ευαγγελοδήμα από την εφημερίδα Τα Νέα, και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
9: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο Αούν. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ, και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές, και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
1: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
10: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανά έρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση, η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επιδεικνύουμε σήμερα αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατοξυράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κύριε Ετσάτο, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη συντελείται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς θα αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
1: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
11: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγο, απαντώντας ερώτημα του Χρήστου Κωσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
0: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός, ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα, Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που, που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
12: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο, ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσει και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω στραφή το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσοι το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότεροι από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψη που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
1: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
13: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους, δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης.
14: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα πέρα άλλων μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο. Για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Να θέλει να ακούσει και ξέρω ότι δυστυχώς και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινή νόμη που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
1: Ο Γιάννης Ευσταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
15: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
14: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
1: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
16: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας και αυτό γιατί όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού.
0: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χρεοκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια

0: οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό έγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και οπότε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών. Σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος. Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασό κορέα χρόνια, τραγούδια. Που είναι τη δεκαετία του 80, το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέσετε και στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό, μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών, των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών, για πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες προδοχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από

0: 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρωτοσπασό, κλειπάμε, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς: βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε έναν βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης, από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024? Ευχαριστώ.
0: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Το AfD μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα, είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματά σας. Ο νόμος Πιερακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο ζωγράφο, αλλά και το Μετσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, του ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας, μόνο θετικό είναι, και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Στην βόλτα την οποία έκανα αυτή την έκθεση, είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα. Τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
4: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς? Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτιθέστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας?
0: Για το μεν, πρώτο, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά, δυστυχώς, και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία, και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ, σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές, μέσα από το λογαριασμό οίκο, πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των οίκων. Άρα ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό, να αποκτήσουμε επιτέλους μια νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό, πιέζω πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, διότι πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
5: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πώς είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω, 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα, και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούρια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης, και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, στο μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζουλίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το εφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το Star Κεντρικής Ελλάδας.
6: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχτεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση με τη μείωση του ένφια, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι μπορεί να καταγνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά των μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, για τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε τη μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η συνταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει. Αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
7: Σας ευχαριστώ, εδώ στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων, ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη, ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρίκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί υπερεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι και απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας, οι εξαγωγές ψαριών, τσιπουρέως λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουν στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες, γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς με έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το ΜΑΙΑΚΡΟ, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς, αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Γιατί όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα Υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
7: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά, μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
8: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβουνηπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες?
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη βερφονομιακή σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1/1/26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο γι' αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών, είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε, ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί η Πένια Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
9: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας. αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις κτηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επειγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα πριν από δύο μέρες στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες που μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα, σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος. Και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα. Έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα, ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και να θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως, με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμβολές μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα στοματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
10: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο, δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο? Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι, ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και μια πιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
11: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά, των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών, ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία, και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες, και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
0: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές, οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης, και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποτελεσματικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα, και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
12: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την, ας πούμε, εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς, γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδικαμματική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτεται στον εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτοδύναμη. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτήν την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συστηματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί, οπότε η ειλικρινής απάντηση είναι πως ναι. Στη σταματική αναθεώρηση, προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το Πασόκ να αλλάξει στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζει τη Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
14: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογίες, αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει. Και από ό,τι ακούγεται, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β' τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία, είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παρατηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παρατηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Α Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Α Θεσσαλονίκης?
0: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Α Θεσσαλονίκη να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία. Δεν θα επαναλάβω. Τα έργα τα αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών, το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτιά μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, αυτή τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια, είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παρατηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
1: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
15: Κύριε Πρόεδρε, ευθείας στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλλειος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
0: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά, ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμάρα, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις

0: κατάσταση και οι κοινωνιστικές ισορροπίες όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
1: Σειρά έχει η Γεωργία Σάκουλα από την εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα με ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Τάλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στην χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον πέρασε, έχετε την εποπτεία στο μαξί μου, εσείς σαν Πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανειλημμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Το λόγο έχει Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
3: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο 2 φορές, να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νικηφοράκη. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε έναν βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές πάγιες ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη.

0: κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε, έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί, άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με το τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου 2 μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες, φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
0: Μακάρι να μπορώ να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς, όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς, αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα. Και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την Διευθύνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος. Το ελληνικό FBI. Λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή η παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στο δρόμο. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι η νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες, πράγματι. Είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζετε, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
1: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: Το μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το... Παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας, που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση, είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αναρωτιέμαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες, ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65? Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία. Αλλά αυτή ωφελείται? Ή ωφελείται ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση? Και, εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο. Και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά. Δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή. Μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46-65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
0: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζο από την εφημερίδα Political και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
3: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ. Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ, πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοημίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
2: Καταρχάς, προσπάθησα για κάποιους να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει, θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς όλων των πραγμάτων θα το κάνουμε και του χρόνου, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως να δυσαρέστησα. Και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όριμοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
0: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
2: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή. Και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ό,τι φαίνεται ότι είχαμε πριν και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
0: Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μοσχολιό από τη βραδινή της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστο από το newsbreak.gr.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ λίγο παραδίπλα, κεντροδεξιά.
2: Ωραίσε το.
5: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών, πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείται συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
6: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος, ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι περί τις 500.000. Φέτος θα είμαστε, δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα, δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομάντους που μπαίνουν πια στα δάση, παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχουν χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια Καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι Ισπανοί κάηκαν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε να αντιπολίτευση να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία? Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει μας ξεπερνάει το πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης. Όλη η προσπάθεια του Αντινέρου, η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη δασική περιοχή, με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να... Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ, ξέρετε τι βρήκα? Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο, το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε.
0: Η Πολίνα Χρήστου. Ακολουθεί από το newsbreak.gr και στη συνέχεια η Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Παρακαλώ, όσο πιο μικρά ερωτήματα, να ρωτήσουν λίγες ερωτήσεις ακόμα.
7: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στη μέση. Την προσεχή άνοιξη θα συμπληρωθούν 4 χρόνια από την τραγωδία των Ντεμπών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσει την ανάταξη της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εγκαθιστώντας και ενεργοποιώντας το 100% το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Σειρμών ETCS. Επιπλέον, θα ήθελα να μου πείτε, Πόσος χρόνος θα χρειαστεί ακόμα για να ολοκληρωθεί τελικά αυτό το έργο και γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς υποσχέσεις του ΑΕΡΑ από υπουργούς σας? Σας ευχαριστώ.
6: Δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του ΑΕΡΑ αναφέρεστε, αλλά έχω δύο επισημάνσεις να κάνω. Πρώτον, έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ηλεκτρονική σήμανση στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Και αν μας πήρε παραπάνω, και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι διότι δυστυχώς τη γραμμή την πήρε ο Ντάνιελ. Και πήγαμε 18 μήνες πίσω, διότι έπρεπε να την ξαναφτιάξουμε τη γραμμή όλη από την αρχή. Το ETCS είχε κατασταθεί, απομένει να πιστοποιηθεί και από τη ρυθμιστική αρχή σιροδρόμου. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας. Θέλω να θυμίσω ότι λίγα τρένα στην Ευρώπη έχουν ETCS. Αλλά σήμερα, αν μπείτε στην εφαρμογή railway.gov.gr, θα δείτε real time που είναι κάθε τρένο. Και αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική επιπλέον επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Και τα δύο πρώτα καινούργια τρένα τα έχουμε παραλάβει και αναμένουμε να πιστοποιηθούν για να μπουν στη γραμμή. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας. Και να έχουμε ένα σιδηρόδρομο ο οποίος θα είναι σύγχρονος και πραγματικά ασφαλής, τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού και ως προς την τηλεδιοίκηση. Τουλάχιστον πετύχαμε το πλήρως το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει και νομίζω ότι όταν μπουν και οι καινούργιες σειρμοί πια στην γραμμή, γιατί αυτό βλέπει και αυτό βλέπει τελικά ο επιβάτης, νομίζω ότι θα εμπιστευτεί περισσότερο και πάλι τον ελληνικό σιδηρόδρομο για τις μεταφορές του. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι μόνο για να μεταφέρει επιβάτες, είναι και να μεταφέρει εμπορεύματα. Γι' αυτό και η διασυνδεσιμότητα των λιμένων μας και της Θεσσαλονίκης με την κεντρική γραμμή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την χώρα. Η χώρα είναι κέντρο logistics, αλλά για να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τη γεωγραφική της θέση χρειάζεται συνδεδεμένες μεταφορές που να προϋποθέτουν ότι τα λιμάνια μας είναι όλα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο κορμού.
0: Συμπληρώσαμε εσείως 2,5 ώρες, κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να πάρουμε άλλα 10 λεπτά για να ρωτήσουμε και κάποια μέσα ακόμα.
6: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Επαναλαμβάνω όσο πιο σύντομα για να συνεχίσουμε με λίγους ακόμα. Και ακολουθεί ο Νίκος Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
8: Κύριε Μαρινάκη, ελπίζω όχι για τέταρτη χρονιά να αποκλείσετε το ριζοσπάστη, επειδή είναι λίγες ερωτήσεις.
0: Είναι ο εμάς επόμενος.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάθος. Εδώ. Επί περισσότερα από 20 χρόνια η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως πολλές διαφορές που μας χωρίζουν τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένουν άλυτες. Θεωρείτε ότι έχετε χειριστεί σωστά τις σχέσεις με τα Τύρανα και τα Σκόπια? Μήπως έχετε επιδείξει υπερβολική ανοχή σε ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, τις περιουσίες μελών της εθνικής μειονότητας στην Αλβανία και την μη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι? Σας ευχαριστώ.
6: Η Ελλάδα τάσεται σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σωστά το επισημαίνεται, ότι κάθε περίπτωση δεν είναι ξεχωριστή και η πρόοδος κάθε χώρας προς την Ευρώπη αξιολογείται μεμονωμένα και προφανώς εναπόκειται και στην κρίση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, πότε θα ανοίξει και πότε θα κλείσει κάθε κεφάλαιο ως προς τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημάνατε ορθά ότι έχουμε ζητήματα ακόμα με την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τα οποία έχουμε θέσει υπόψη της Αλβανίας. Δεν είναι επαρκής η πρόοδος η οποία έχει γίνει στην αποτύπωση των περιουσιών και στην προστασία όλων των δικαιωμάτων. Και να είστε απολύτως σίγουροι ότι την κατάλληλη στιγμή θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα δικαιώματα της μειονότητας προστατεύονται. Εξάλλου, αυτό δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται του ευρωπαϊκού δικαίου η προστασία των δικαιωμάτων. Και το ίδιο προφανώς ισχύει και τη Βόρεια Μακεδονία, όπου βέβαια δεν υπάρχει καμία πρόοδος ουσιαστικά ως προς τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Άρα εκεί ούτως ή αλλιώς είμαστε σε πολύ προγενέστερο στάδιο σε σχέση με το τι συμβαίνει με την Αλβανία.
0: Νίκος Ρούμπος από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη.
10: Καλησπέρα. Χθες το βράδυ στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ψηφιακό κράτος στο πέρασμα, όπως είπατε, από την Ελλάδα του χθες στην Ελλάδα του gov.gr και είπατε ότι η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμη μας κρατάνε πίσω. Ποια είναι αυτά, είναι το βαθύ κράτος στο οποίο αναφερθήκατε, η γραφειοκρατία, και τι σκοπεύετε να κάνετε? Και επειδή είμαστε στην τεχνολογία, με το τεχνολογικό πάρκο θες συντέκτης στη Θεσσαλονίκη, σε ποια φάση είμαστε και ποια είναι τα επόμενα βήματα?
6: Το θες συντέκτη προχωράει σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, υπάρχει και μια όχι ευκαταφρόνητη δημόσια χρηματοδότηση για τις βασικές υποδομές. Αλλά μου θέσατε ένα ευρύτερο ερώτημα. Νομίζω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία πιστώνεται στην πατρίδα μας από πολίτες ανεξαρτήτως ότι ψηφίζουν. Και γι' αυτό και έκανα μια ξεχωριστή αναφορά στο περίπτερο στη ΔΕΘ του Υπουργείου, διότι πράγματι ήταν πολύ ευρηματικό το γεγονός ότι η είσοδο στο περίπτερο έχουν ουσιαστικά ξαναφτιάξει ένα γραφείο δημόσιας διοίκησης το πώς ήταν πριν από 10-20 χρόνια. Για να θυμόμαστε που είμαστε και που πηγαίνουμε σήμερα. Και προφανώς αυτός ο εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης και η ψηφιοποίηση είναι μια διαρκής άσκηση. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορούμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, ειδικά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και η πρόκληση εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πια στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και η μεγάλη πρόκληση τελικά είναι η απόλυτη διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου, ώστε όταν ζητείτε μια άδεια ή ένα πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο το δημόσιο ήδη το διαθέτει, να μπορεί αυτόματα να αντλεί αυτό το πιστοποιητικό χωρίς ο πολίτης να είναι υποχρεωμένος να το επανακαταθέσει. Κινούμαστε προς εκεί και θα είμαστε πολύ σύντομα σε αυτό το σημείο. Και προφανώς, όσο αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες και γίνονται απρόσωπες και ψηφιακές, τόσο μειώνονται και οι δυνατότητες για μικρής έκτασης διαφθορά εκεί που μπορεί να εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα, μια εθνική επιτυχία και μια πολιτική η οποία θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί και θα τρέξει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
0: Ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη και να ετοιμάζει τη Vivian Μπενέκο από την εφημερίδα Εσπρέσο.
8: Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να ρωτήσω για κάτι για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της συνέντευξης, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν λίγες μέρες ανακοινώσατε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα, για το αντιβαλιστικό και αντι-ντρόουν θόλο, πάνω από 3 δις το ύψος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται λοιπόν ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής και ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει να γίνει στόχος. Όμως, Ρωσία και Ιράν μιλούν ανοιχτά πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για αντίπεινα σε χώρες που φιλοξενούν ατοικές υποδομές με τις οποίες υποστηρίζονται επιχειρήσεις σε βάρος τους. Η ύπαρξη του θόλου δεν επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί στόχο αντιπίνων από Ρωσία και Ιράν. Και επειδή στελέχη της κυβέρνησης παρουσιάζουν το θόλο ως απάντηση στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, θέλω να ρωτήσω αν η Ελλάδα εξοπλίζεται με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο κόστος για να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μια σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τι νόημα έχει συμμετοχή στην Ατοϊκή Συμμαχία και βεβαίως πόση αξία έχουν διακηρύξεις και οι δηλώσεις σας ότι οι σύμμαχοι θα στηρίξουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τελειώνω με το εξής. Μιλάτε για έναν υπερσύγχρονο θόλο, ο οποίος όμως είδαμε και έγραψαν διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έγινε κυριολεκτικά σουρωτήρι στο Ισραήλ από τους αντιπάλους πυράβλους και τα ντρόουν. Τελικά, για ποιον πληρώνει και για ποιον ματώνει ο ελληνικός λαός που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα, για τη δική του προστασία ή για να θωρακίζεται η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, που περιλαμβάνει βεβαίως τον πυρήνα του τα εξοπλιστικά?
6: Νομίζω ότι έχουμε μια βασική φιλοσοφική διαφορά για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την θέση της Ελλάδος στο δυτικό κόσμο και στο ΝΑΤΟ. Δεν θα σας πείσω γιατί η συμμετοχή μας αυτή είναι ωφέλιμη για τα εθνικά συμφέροντα. Θα μιλήσω όμως για το θόλο. Προφανώς σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο κομμάτι της απειλής έναντι μιας χώρας έρχεται από βαλιστικούς πυράβλους αλλά και από ντρόνς, η Ελλάδα χρειάζεται ένα προχωρημένο σύστημα αεράμινας και δεν το κρίναμε εμείς, το έκρινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι το σύστημα το οποίο παρέχει το Ισραήλ είναι το καλύτερο σύστημα διαθέσιμο για τους πόρους τους οποίους είχαμε να δαπανίσουμε. Και προφανώς εμείς ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε τα αμυντικά συστήματα. Το αν έγινε σουρωτήριο θόλος, επιτρέψτε μου να έχω μια τελείως διαφορετική ερμηνεία για την τεχνολογική υπεροχή την οποία έχει το Ισραήλ στα ζητήματα αυτά, αλλά πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι δικιά μας αυτή η απόφαση. Αυτό μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αυτό κάναμε. Από εκεί πέρα, Έχω πει πολλές φορές, η χώρα θα εξακολουθεί να εξοπλίζεται γιατί πρέπει να είναι ασφαλής έναντι οποιασδήποτε απειλής. Και τελικά έχετε ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, ότι οι συμμαχίες είναι χρήσιμες, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνατότητες και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε.
0: Άλλες δύο ερωτήσεις. Βίβιαν Μπενέκο από εφημερίδα Εσπρέσο και κλείνουμε με τον νέο κόσμο Αυστραλίας και την Ελένη Βροντί.
11: Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια χιουμοριστική παρατήρηση. Μπορεί οι τελευταίοι να μην έσονται πρώτοι, αλλά οι τελευταίοι είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί σήμερα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στη ΔΕΘ με μια ερώτηση, η Εσπρέσο. Ευχαριστούμε πολύ. Αναλάβατε προσφάτως μια πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Καθώς μελέτες δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεδομένου ότι σε άλλες χώρες που εφήρμοσαν αυτό το μέσο παρατηρούμε σήμερα πολλά προβλήματα και κάποιες χώρες μπορεί να κάνουν και λίγο πίσω, έχουν αντιδράσεις, θα επιμείνετε σε αυτό και αν ναι με ποιο τρόπο? Και επίσης κάτι επιπλέον, πέραν αυτού υπάρχουν και κάποια στελέχη σας όπως ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Φλωρίδης ενδεχομένως που ζητούν και κατάργηση της ανωνυμίας στα social εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα να μου απαντούσατε και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
6: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι το μέτρο του περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγορίθμους και κρατάνε τα παιδιά μας κολλημένα στις οθόνες για πολλές ώρες είναι ένα σωστό μέτρο το οποίο στηρίζεται από τη συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας και ειδικά από τους γονείς που έχουν παιδιά και εφήβους. Αυτή τη στιγμή που συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι σωστό, πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Δεν είναι απλό. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και δρούμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Δυστυχώς, οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου δείχνουν να μαλακώνουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτές τις απαγορεύσεις. Εμείς θα υλοποιήσουμε την απαγόρευση, με πλήρη όμως αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και εναρμονισμένοι με ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη αν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να μιλάμε δημόσια και να ασκούμε πίεση στην Ευρώπη ώστε να μην μιλάμε μόνο για μια εθνική λύση αλλά για μια ευρωπαϊκή λύση. Και να πω επίσης ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, οι έφηβοι μας αρχίζουν και έχουν ψηφιακούς φίλους και συντρόφους. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία υποκαθιστούν τις φυσικές σχέσεις και τα οποία θα είναι το επόμενο μέτωπο το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσουμε. Διότι αυτός ο συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας με τόσες ευκαιρίες εγκυμονεί ταυτόχρονα και πάρα πολλούς κινδύνους. Αλλά τονίζω, εμείς θα επιμείνουμε στην νομοθέτηση και θα φροντίσουμε να αγωνιστούμε ώστε το δικό μας πλαίσιο να είναι και πλήρως εναρμονισμένο, η Ευρώπη μάλλον να εναρμονιστεί πλήρως με αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι εθνική προτεραιότητα. Τέλος, το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και χαίρομαι που το θίγεται. Να πω, αναφέρθηκα στην περίπτωση αυτής της ασθενούς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καν το όνομά της, η οποία μίλησε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καρκινοπαθής η ίδια, και παρουσίασε την ιστορία του πώς μου έγραψε μια επιστολή και πώς λύθηκε το πρόβλημα. Το bullying το οποίο δέχτηκε από το διαδίκτυο ήταν αδιανόητο. Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό, δηλαδή το βρίσκω τόσο θλιβερό και τόσο άθλιο ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορούν να επιτίθονται σε μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είπε μια καλή κουβέντα γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε την ίδια. Θα μας απασχολήσει και πάλι το θέμα. Έχει πολλά νομικά ζητήματα. Όμως θεωρώ επί της αρχής ότι αν θέλεις να συμμετέχεις στο δημόσιο διάλογο, να έχεις τα κότσια να το κάνεις επώνυμα. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ψευδόνυμα. Και βέβαια, να μην μιλήσουμε καθόλου για τα bots, γιατί αυτά δεν είναι καν πραγματικά πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για στρατούς ολόκληρους, οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν κλίμα. Το είδαμε στα Τέμπη. Βεβαίως είχαμε οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις, που μεγένθυναν, θα το τονίσω. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε οργή και συμμετοχή για το ζήτημα αυτό, αλλά μεγενθύνθηκε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Άρα ναι, το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει, δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή συμφωνία. Πολιτική συμφωνία, κοινωνική συμφωνία, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, ότι θες να γράφεις, Θες να επιτίθεσαι σε κάποιον, να έχει ιδεολογίες, δώσ' τη δυνατότητα τουλάχιστον να σε βρει και να μπορείς να μηνθείς. Χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία κάποιος έχει στη διάθεσή του.
0: Και πάμε και στην τελευταία 44η ερώτηση. Ξεπεράσαμε και το περσινό ρεκόρ των 43 από το Νέο Κόσμο Αυστραλίας, η Ελένη Βροντί, ομογενειακό μέσο.
12: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα και γεια σας από την Αυστραλία. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι εκτός Ελλάδας ψηφοφόροι θα έχουν το δικαίωμα για πρώτη φορά να συμμετάσχουν με την επιστολική ψήφο. Έχετε κατηγορηθεί ότι προσπαθείτε να δέσετε την ομογένεια στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας με στόχο, με σκοπό να βελτιώσει τις εκλογικές επιδόσεις του κόμματός σας. Τι απαντάτε σε αυτό και επιπλέον τι νομίζετε, τι κερδίζει ο απόδημος, ποια είναι το ωφέλη του δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο μακριά από την Ελλάδα.
6: Καταρχάς να τονίσω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι μπορούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Διότι θυμάστε καλά ότι αναγκαζόντουσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ήταν ελάχιστοι ειδικά αυτοί από την Αυστραλία που το έκαναν. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να ψηφίζουν στα προξενία, ήταν όχι πολύ επιτυχημένοι και τώρα δίνουμε και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε όποιον το τονίζω είναι εγγεγραμμένο σε εκλογικό κατάλογο να ψηφίσει από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Μπορεί κάποιος να ταξιδεύει στο εξωτερικό εκείνη την εποχή και να θέλει να ψηφίσει. Μπορεί να βρίσκεται με τη δουλειά του για 2 μήνες σε μια εκπαίδευση και να θέλει να ψηφίσει από το εξωτερικό. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση αυτή και προφανώς ως προς τους πραγματικούς συμπολίτες μας που ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, ναι, τους θέλουμε συμμέτοχους στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας. Εξάλλου έχουμε και μια υποχρέωση να έχουμε στις πρώτες 3 θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας έναν εκπρόσωπο της ομογένειας, άρα για τα μεγάλα κόμματα κάποιον ο οποίος σίγουρα θα εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε λοιπόν την ομογένεια παρούσα. Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που είναι στο εξωτερικό θα εκμεταλλευτεί αυτή τη πολύ σημαντική διευκόλυνση. Δεν είναι κάτι για την. Δεν προσδοκούμε εμείς σε ένα ιδιαίτερο εκλογικό όφελος, αλλά μου φαίνεται στοιχειωδώς αυτονόητο και δημοκρατικό να μπορεί κάποιος να ψηφίζει και από τον τόπο διαμονής τους και να τον διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του πολιτικού του δικαιώματος.
0: Στο σημείο αυτό, μετά από 2 ώρες και 50 λεπτά, ολοκληρώνεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
13: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
14: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 2:48. Επιστρέψαμε στο στούντιο της Αγγελάκη αυτή τη φορά με τον Θωμά Τσίμπα.
15: Και τη Μαρία Τσακίρη. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
14: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Γιώργος Λιάκης, να πούμε, γιατί εντάξει, έχουν περάσει αρκετές ώρες. Δηλαδή, από τις 12 η ώρα ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
15: 2 ώρες και 48 λεπτά.
14: Βέβαια, το ρεκόρ δεν το έχει σπάσει φέτος. Ήταν, ναι. Ήταν από παλαιότερα, δηλαδή. Αλλά είπε σπουδαία.
15: Απάντησε σε πολλά.
14: Είπε πράγματα που θα συζητηθούν.
15: Πολλές ερωτήσεις.
14: Ακριβώς. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Έτσι.
15: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα πρόωρων εκλογών.
14: Α, σωστά.
15: Εντάξει, σωστά. Για να λέμε. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η κυβέρνηση έχει πάρα πολλή δουλειά ακόμη.
14: Και είπε ότι την 1η Ιουλίου του 27 η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
15: Ναι, γιατί αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή τη στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα καλή τύχη σε όσους ονειρεύονται κυβερνητικά σχήματα των ηττημένων, είπε χαρακτηριστικά. Προσωπικό στοίχημα η ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα.
15: Και είπε μάλιστα ότι υλοποίησε η κυβέρνηση τις δεσμεύσεις του 23 και αυτές οι υλοποιήσεις οι οποίες γίνανε αποτελούν διαβατήριο αξιοπιστίας. Και όπως σημείωσε επίσης, Ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της αντιπολίτευσης, αλλά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όσοι μιλούν, εκτίθενται.
14: Ερωτήθηκε επίσης για τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά. Για τον πρώτο, είπε ότι έχει καλή προσωπική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα του έθεσαν το ζήτημα ότι την ώρα, ας πούμε, που μιλούσε στη ΔΕΘ, ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να παρουσιάσει ένα βιβλίο στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ξάνθη συγκεκριμένα, ναι, όσο γνωρίζουμε. Σε ό,τι αφορά τον Σαμαρά, είπε μπορεί να μην φτάναμε στο σημείο να διαγράψω τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αυτά που είπε ήταν πολύ βαριά. Δηλαδή δεν ήθελε να, ναι, το κάνει.
15: Επειδή έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις στην ερώτηση αν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Σαμαρά μετεκλογικά, εάν δεν υπήρχε η αυτοδυναμία δηλαδή, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο κόμμα, και δεν βλέπω, είπε, κανένα περιθώριο συνεννόησης μαζί του. Και μετά έριξε το καρφί που είναι πάρα πολύ βαρύ και σίγουρα ο κύριος Σαμαράς θα απαντήσει, γιατί όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη.
14: Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα και για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έδωσε και τίτλους, δηλαδή που θα παίξουν. Συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν πέτυχε το rebranding και τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά μια κανονική εξαπάτηση των πολιτών. Υπόσχεται δηλαδή πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
15: Ναι, είπε χαρακτηριστικά, η λέξη ήταν τζάμπα πήγε το rebranding.
14: Ναι.
15: Και είναι ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης.
14: Εγώ περίμενα βέβαια να αναφερθεί και πιο αναλυτικά στα της Θεσσαλονίκης, μια που φιλοξενείται εδώ. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις και για το μετρό που θα πάει βορειοδυτικά, αλλά είπε ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη χρηματοδότηση και θα θέλει 24 μήνες για τις, να ολοκληρωθούν μελέτες.
15: 18 έως 24 μήνες για την ολοκλήρωση των μελετών.
14: Οπότε γίνονται, καταλαβαίνουμε ότι αυτό πάει σε βάθος χρόνου για να γίνει. Από την άλλη, μίλησε και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το είχες θέσει και εσύ το ερώτημα, Θωμά, νωρίτερα που ήμασταν από την έκθεση.
15: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά η κυβέρνηση ξαναεμπλέκεται με το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει δικό του γήπεδο. Δεν θέλουμε να δικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα μεικτό μοντέλο, είπε.
14: Μεικτό μοντέλο, ναι.
15: Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο, όπως είχε γίνει και σε άλλες ομάδες. Και το μέγα ερώτημα είναι, πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση έλεγε ότι με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ό,τι ήταν να κάνει η κυβέρνηση, το έκανα. Εκδόθηκαν όλα τα προεδρικά διατάγματα, όλα είναι στην εντέλεια και τώρα είναι θέμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να προχωρήσει, να προχωρήσει στην υλοποίηση και στο χτίσιμο της νέας τούμπας.
14: Κοίταξε, το δούμε
15: και ξαφνικά άλλο, ένα χρόνο
14: λέει,
15: μετά
14: τώρα θα υπάρξει χρηματοδότηση.
15: Και τώρα θα υπάρχει μεικτό. Τι άλλαξε, εδώ
14: λένε,
15: είναι ένα μεγάλο θέμα.
14: Οι πληροφορίες λένε ότι το καλοκαίρι θα αρχίσουν οι εργασίες, αλλά τώρα πριν πάμε να δούμε έτσι επιμέρους όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί θα έχουμε να τα συζητάμε και από άλλες πηγές ούτως ή άλλως, να δούμε τώρα τι έγινε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Γκέλη Παπαθανασίου
15: που
14: ήταν μέσα στην αίθουσα.
15: Γκέλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από εμένα με πετυχαίνετε τώρα, μόλις έχω βγει από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις. Έχω την εντύπωση ότι πέρσι ήταν λίγο περισσότερες, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
14: Δεν κάνεις λάθος, Γκέλη, δεν κάνεις λάθος, γιατί ήταν περισσότεροι όλοι, δηλαδή κοντεύαμε 4 άλλες χρονιές.
16: Βέβαια,
14: τώρα
16: βέβαια
14: είναι 3 παρά 4, ας πούμε, παρά 10 και έχει ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός.
16: Πάντως και οι συνάδελφοι για μια ακόμη χρονιά δεν ήταν συνεπείς, 2 και 3 ερωτήσεις ο καθένας, σε πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις και για τα οικονομικά και για τα εθνικά, αλλά κυριάρχησαν μάλλον τα πολιτικά ζητήματα, είναι η αίσθησή μου. Και βέβαια αυτό που πιο πολύ, σε αυτό που πιο πολύ επέμενε ο Πρωθυπουργός ήταν ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, όπως έχει πει και όπως δείχνουν όλα πλέον, κάθε άλλο σενάριο απομακρύνεται οριστικά, ότι θα υπάρχει αυτοδυναμία, θα είναι ο στόχος η αυτοδυναμία, ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα και πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του. Αίσθηση προκάλεσε επίσης και η αναφορά ότι θα ευχηθεί καλή τύχη σε αυτούς που ονειρεύονται μια κυβέρνηση των ηττημένων, να παρήθμισε και τα ονόματα των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και βέβαια δέχθηκε πολλές ερωτήσεις περί του κύριου Σαμαρά, για τον οποίο είπε ότι δεν τα ήθελε να διαγράψει, αλλά ήταν βαριά όσα είπε και συνεχίζει να λέει. Και βέβαια προσπάθησε να μην αναφερθεί εκτενώς. Είπε όμως ότι όλα θα τα δούμε, αν θα κάνει τελικά κόμμα, αν θα μπει στη Βουλή. Αν δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, δεν θα μπω στη λογική να τα συζητήσω τώρα. Είπε ότι δεν βλέπει να υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης ούτως ή άλλως μαζί του και άφησε και την αιχμή. Είπε ότι η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, το έκαναν οι πολίτες την τιμή να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα πιστεύω ότι τελικά θα το σκεφτεί καλύτερα, είπε. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη της Δημοκρατίας. Τώρα να πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα το κάνει. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, κυρίως τον δεύτερο, με τον κύριο Τσίπρα δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Τους έκανε και αυτούς σκληρή κριτική, έκανε λόγο για γραφικότητες, για προγράμματα τα οποία δεν είναι κοστολογημένα, είναι ανεδαφικά. Έκανε λόγο μάλιστα για υστερίες και υπερβολές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο για οικονομικά ζητήματα όσο και για άλλα ζητήματα πατριωτικού τύπου, να το πω έτσι σχηματικά, όπως είναι για παράδειγμα η Walk Agenda, για την οποία πολλής λόγος γίνεται τελευταία, και όλο αυτό το θέμα και με τα βιβλία που έχει προκύψει εκ νέου, κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τα εθνικά θέματα, αν δεν έχετε κάτι άλλο να σχολιάσουμε επί των πολιτικών, είπε ότι η Ελλάδα θέλει φυσικά να έχει καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, ωστόσο προχωράει σε αυτά που πρέπει να προχωρήσει. Καμία κυβέρνηση, είπε, δεν είχε το θάρρος για θαλάσσια πάρκα, για όλες τις άλλες πρωτοβουλίες, για τις εξορίξεις, όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει, και δεν θα ζητήσει κανένας την άδεια προκειμένου να προχωρήσει και να ασκήσει τα δικαιώματά της, οπότε κρίνει ότι είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία. Είπε επίσης ότι έχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα σχέσεων και ο ίδιος προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλες χώρες της Αφρικής και του κόλπου όσον αφορά το Μεσανατολικό. Δεν αλλάζει η προτεραιότητά μας να έχουμε σχέση με όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένες της Σαουδικής Αραβίας. Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε για τη συμφωνία που έχει γίνει με την Τουρκία, την οποία θα επισκεφτώ σύντομα μάλιστα, είπε, όπως και με το Λίβανο, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και με Αίγυπτο, την Τρίτη μάλιστα θα πάει και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι. Δεν σημαίνει, είπε, ότι το να έχουμε ένα σχέδιο στρατηγικό με το Ισραήλ παραμελεί τη σχέση με τις άλλες χώρες που είναι επίσης σχέση στρατηγικού βάθους, και έχουμε τη βούληση και τη δυνατότητα να τις καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο. Αναφέρθηκε και στο θέμα του θόλου, δέχτηκε σχετική ερώτηση, είπε ότι ήταν το καλύτερο σύστημα βάσει των πόρων που είχαμε και βάσει αυτών που μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, είπε. Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια, είπε, δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες, γιατί έχουμε εδώ κάτι ζητήματα στη Θεσσαλονίκη τα οποία του θέσαμε. Είπε ότι όμως κάποιος ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης δεν είναι λογικό να παρατηθεί τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές. Για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές δέχτηκε ερωτήσεις. Είχε μάλιστα μαζί του την έκθεση την Ευρωπαϊκή. Είπε ότι εμπιστεύεται περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την αντιπολίτευση που έχει και τα δικά της κίνητρα να φωνάζει. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Αν είχαμε και την συνταγματική αναθεώρηση δεδομένη, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και επίσης για τη συνταγματική αναθεώρηση εξέφρασε την δυσαρέσκειά του, θα το έλεγα έτσι, για την στάση του Πασόκ, για το οποίο είπε ότι ψήφισε όχι σε όλα και σίγουρα τώρα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Δεν μπορούμε βέβαια να προεξοφλήσουμε τι θα γίνει και μετά τις εκλογές, αλλά θα χάσουμε μια μεγάλη ευκαιρία εάν δεν υπερψηφιστούν αυτά που πρέπει να υπερψηφιστούν. Για τη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε πολλές ερωτήσεις, δυστυχώς. Μόνο για το μετρό προς τα δυτικά. Είπε ότι 18 με 24 μήνες θα διαρκέσουν οι μελέτες. Δεν είναι εξασφαλισμένη αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση, κάτι που το ξέρουμε, αλλά η επέκταση θα γίνει, είπε κατηγορηματικά. Και για το ζήτημα που είχαμε πει πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δηλαδή, είπε ότι δεν θέλησαμε να δικήσουμε τον ΠΑΟΚ σε σχέση με ομάδες της Αθήνας. Όσον αφορά τον Άρη, για τον οποίο επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στο πάνελ μας, αλλά γενικότερα στον κόσμο, είπε ότι μακάρι ο ποδοσφαιρικός Άρης κάποια στιγμή και αυτός να μπορέσει να έχει είτε ένα δικό του γήπεδο, είτε ένα, είτε το ίδιο το γήπεδο του να ανακατασκευαστεί πλήρως και να παραδοθεί, κάτι το οποίο γίνεται με το Καφταντζόγλου και τον Ηρακλή. Σημείωσε όμως και την παρέμβαση στο Αλεξάνδρου Μέλαθο όσον αφορά τον Άρη. Νομίζω ότι δεν είχαμε καμία άλλη αναφορά στη Θεσσαλονίκη.
15: Το Αλεξάνδρου όμως να σημειώσει.
14: Μόνο για, για τις υποψηφιότητες που ρωτήθηκε από τον συνάδελφο τον Οικονόμου.
15: Για το Αλεξάνδρου Μέλαθρο που αναφέρεται, να πούμε ότι όποια έργα γίνονται εκεί μέσα γίνονται με έξοδα της ΚΑΕΑΡΙΣ.
16: Ναι. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τι γίνεται με το θέμα του Κόδρα, βέβαια, που τις τελευταίες μέρες τέθηκε το θέμα αυτό, σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Ράπογλου, δήμαρχος Καλαμαριάς, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν ερωτήθη βέβαια σχετικά. Ρωτήθηκε όμως για τον Εύρο, εκεί όπου μίλησε για το όσα έγινε στην Δαδιά μετά την καταστροφική πυρκαγιά της σύγκλησης Βόρειου και Νότιου Εύρου. Για τις πυρκαγιές γενικότερα είπε ότι έχουν γίνει άλματα στην πολιτική προστασία. Φωνάζει ότι πολλοί ρωσοί, αλλά βλέπουν οι πολίτες τι έγινε και στην Ευρώπη φέτος. Είναι εδώ η κλιματική κρίση. Οι πυρκαγιές στη Χαλκιδική είχαμε υποδειγματική διαχείριση. Τελευταία που έγινε στη Σίδηρη εννοούσε. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά που η περιοχή που υπήρχαν και στο Μάτι είπε εκεί, σημείωσε, και όμως το διαχειριστήκαμε υποδειγματικά, πήγαν όλα καλά και σημείωσε μάλιστα δεικτικά ότι το 2019 είχα παραλάβει μια πολιτική προστασία που στεβαζόταν σε ένα κτίριο το οποίο αν γινόταν ένα σεισμός θα ήταν το πρώτο που θα έπεφτε, και δείτε που είμαστε σήμερα. Mm-hmm.
15: Πάντως γιατί άφησε είναι, και ναι, μέσα κατά του Σταύρου Μπένου και την παρέτηση που έκανε. Που
14: είπε στον Κελεμένη βέβαια ότι τον εκτιμώ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
15: Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει. Δεν έχει δίκιο για τον Εύρο, ναι.
16: Δεν θα έλεγα ότι ήταν εχμές. Ίσα-ίσα που είπε ότι μας έχει βοηθήσει πολύ σε πολλά πράγματα, έχουμε συνεργαστεί, όμως δεν είναι έτσι όπως ακριβώς τα λέει. Δεν είναι δίκαιο.
15: Δεν έχει δίκιο γιατί.
16: Το διόρθωσε, ναι. Δεν είναι δίκιο, δεν έχει δίκιο, είπε στη συνέχεια. Δεν είναι έτσι.
14: Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τα ψηφοδέλτια στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά η ερώτηση τέθηκε ότι υπάρχουν και χαμηλά ποσοστά.

0: και στο γεγονός ότι αν όλα γίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το flyover, θα παραδοθεί, όπως λένε επίσημα κυβερνητικά χείλη, τον Μάιο του 27. Έτσι, άρα θα γίνει αυτό λογικά πριν τις εκλογές. Θα το δούμε.
1: Πάντως θα είναι ένα έτοιμο έργο, είτε πριν είτε μετά.
2: Θα τρέξει πολύ το θέμα με το flyover. Δεν ξέρω αν ο στόχος είναι να γίνει και πριν τις εκλογές. Αν θα προλάβουμε...
1: Το χρονοδιάγραμμα έλεγε Μάη του 27 θα ολοκληρωθεί.
2: Ναι, το θυμάμαι το χρονοδιάγραμμα, αλλά έτσι πως το έδειξε εκεί η Μαρία, με το δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν κάπου εκεί, λέω μήπως μπορείς και παραδοθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Όσον αφορά τώρα αυτό που έλεγες και για τα διλήμματα και για την κατάσταση γενικά την πολιτική και με τα ψηφοδέλτια που ρωτήθηκε για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που έθεσε ο ίδιος, είπε ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση στάθηκε πολύ σε αυτό, είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν και τις ανάγκες και τις δύσκολες και γρήγορες αποφάσεις. Θύμισε για μια ακόμα φορά ότι από την 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν κυβερνήσεις που να αναλώνονται σε παζάρ και πίσω από κλειστές πόρτες για το πώς θα προχωρήσουν και αν θα προχωρήσουν. Γι' αυτό τόνισε, είπε πολλές φορές, ότι πάμε με την λογική της αυτοδυναμίας της επόμενης εκλογίας. Θα σεβαστώ την απόφαση του λαού, είπε φυσικά, αλλά οφείλω να επισημάνω τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν έχουμε κυβέρνηση. Μίλησε εκεί και για το ΠΑΣΟΚ που με συνεδριακή απόφαση έχει αποκλείσει τη συνεργασία και θύμισε επίσης το 41% πριν το 23 η δημοσκοπήση 5 το έδειχνα, δεν είναι άλλα ζωνία, αλλά δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά οφείλω ήταν αυτό ότι η χώρα πρέπει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να πάρει τις αποφάσεις γρήγορα τη στιγμή που θα χρειάζεται.
1: Αναφέρθηκε Γκέλη και σε θέματα οικονομίας πάλι, καθώς ρωτήθηκε. Είπε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει μία 13η σύνταξη και ένα 13ο μισθό.
2: Βεβαίως, όποιον μία ρυθμή είπε.
1: Ναι. Και επίσης αναφέρθηκε και στα αγροτικά θέματα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, και λέει ότι, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι προσωπικό του στοίχημα είναι η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, και φυσικά ρωτήθηκε και για τα υπερκέρδη των τραπεζών και τη φορολόγησή τους. Και ναι, εκεί...
2: Ναι. Όσον αφορά τη στήριξη των εισοδημάτων, είπε ότι όλα τα μέτρα που προανήγγειλε χθες στοχεύουν στη μέση ελληνική οικογένεια και είναι καλύτερη και μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια. Ρωτήθηκε φυσικά για τη μείωση του ΦΠΑ. Είπε ότι να σας επισημάνω ότι η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους και τους φρονιμιούχους, όχι μόνο όσους έχουν ανάγκη, και ότι επίσης αν πηγαίναμε σε εκτενή μέτρα που δεν αντέχει στην πραγματικότητα οικονομία, τότε θα έπρεπε να τους τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια στα επόμενα χρόνια, όπως συνέβη πριν λίγα χρόνια, είπε, και η αντιπολίτευση γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια, και αν δεν υπάρχουν σταθερά δημοσιονομικά δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Και εκεί μάλιστα έκανε και μια αναφορά στην γιορτή την πρόσφατη στην Κρήτη που είχαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη και την 3η του Σεπτέμβρη. Ωραία είπε τα σημεάκια και τα τραγούδια και το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, είπε τη χαρακτηριστική γνωστή ατάκα. Αλλά το κόμμα ξέρει πάρα πολύ καλά ότι από τότε έγινε η πρώτη εκτείναξη στη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα είναι η πρώτη φορά που φτάσαμε να ελέγξουμε το χρέος και να το φτάσουμε στα ποσοστά που το έχουμε φτάσει σήμερα. Είπε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά που λέει. Θα ακούσετε, είπε κι άλλο, να αναπτύσσεται η ακατάσχετη παροχολογία και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ. Ωστόσο, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια λογική και ούτε πρόκειται, επειδή είναι προεκλογική χρονιά, να υποστηρίξω

0: αυτές τις λογικές, εγώ επιμένω ότι δώσα αυτά τα οποία μπορούσα να δώσω και τίποτα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Γκέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Γκέλη. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Εντάξει, έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις, Θωμά, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Όταν είπε. Κρατάει δύο ώρες μία συνέντευξη τύπου, το λιγότερο, έτσι.
1: Απάντηση από τα κόμματα που
0: οπότε,
1: λέμε.
0: Ναι, προφανώς. Και εφόσον υπήρχε και αναφορά στον κύριο Ανδρουλάκη, καταλαβαίνουμε ότι θα, λογικά θα έρθει και απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη, την παρακολούθησε στη συνέντευξη τύπου. Βλέπεις και τις αντιδράσεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλα τέλεια, κοίταξε να δεις, οι αντιδράσεις έχουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έρχονται σιγά σιγά βέβαια, σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου. Εγώ θα έλεγα πρώτα για να κάνω ένα σχόλιο, γιατί έτσι ακούσαμε, παρακολουθήσαμε αυτές τις 2,5 ώρες, περίπου 2:40 ήταν.
1: 2:48.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει συγκλονιστική είδηση, περισσότερο έτσι επαναφέρει αυτό το κλίμα της ηρεμίας, σταθερότητας που θέλησε να περάσει και χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργός, χωρίς εντάσεις. Έκανε ξεκάθαρο για μένα, μάλιστα, άντε να μην τα 8-2 ήταν από ό,τι μέτρησα εγώ τουλάχιστον, μπορεί να χάσα και κάτι, για να φορέσω στον Τσίπρα, στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Οπότε έδειξε και πάλι σήμερα, γιατί και χθες την ομιλία του είχε κάνει ξεκάθαρο με το ποιον βρίσκεται, θα αναμετρηθεί. Έτσι επιλέγει να αναμετρηθεί και αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο ανέφερε και μάλιστα έκανε κριτική στην περίοδο της διακυβέρνησης του. Οπότε
0: συγγνώμη Βασίλη που σε διακόπτω, αλλά υπάρχει ήδη απάντηση από τον Αντώνη Σαμαράλε. Πότε πρόλαβε, ναι, δηλαδή, γιατί το λέμε αυτό, ότι μπορεί να ήταν 2 ώρες, αλλά είναι με βίντεο η απάντηση. Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, της woke agenda, των τεμπών, του φραπέ, του οπεκεπέ, του χασάπι. Τόνισε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
2: Mm-hmm. Πολύ γρήγορη η αντίδραση του κυρίου Σαμαρά. Και θα έλεγα ότι επειδή έγιναν αρκετές ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, 4, mm-hmm. 3 και μία μεικτή ήταν με τον Κώστα Καραμαλή μαζί, του κύριου Χασαπόπουλου, παλιότερου.
1: Ήταν και βαριά αυτά που είπε για τον κύριο Σαμαρά, έτσι, ο πρωθυπουργός. Όταν λες, δηλαδή, διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη και εκφράζει την ελπίδα να μην την αξιοποιήσει, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος θα σου απαντήσει άμεσα με εξίσου σκληρά λόγια.
2: Ναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι ήταν και από τις πιο ειλικρινείς απαντήσεις. Το να δεχτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία της παράταξης, δηλαδή διαθέτει γνώση των εσώψυχων τέλος πάντων της παράταξης. Αυτό είναι τεχνογνωσία ουσιαστικά, δεν είναι ένα τεχνικό μέρος. Η ψυχή, δηλαδή αυτό που λέει και ο ίδιος, δηλαδή πώς μπορεί να πει κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και θα φέρει σε δύσκολη θέση την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα και το επισήμανε και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως είπατε. Η έμφαση βέβαια δόθηκε στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά συγγνώμη Βασίλη, αλλά έχω μπροστά μου τώρα την απάντηση του κυρίου Σαμαρά ολόκληρη και ξεκινάει με αυτό εδώ, με τη τεχνογνωσία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Έτσι ξεκινάει η απάντηση του κυρίου Σαμαρά στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Λοιπόν, οπότε ανακαλώ το γεγονός ότι δεν είχε έτσι τις τρομερές ειδήσεις και επανέρχομαι λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτό που βγήκε είναι μια κόντρα, έτσι, η κλιμάκωση της κόντρας του κ. Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι αυτό που θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να κάνει και χθες αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα εκτενεί έτσι, κριτική στην περίοδο της διακυβέρνησης και το rebranding, αυτό που είπε ότι τσάμπα πήγε το rebranding του Τσίπρα και έβγαλε αυτά τέλος πάντων που παρουσίασε, που μας θυμίσαν το 14 και όλα τα σχετικά, και μια-δυο φορές έτσι που αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και τις δικές του θέσεις και ότι δεν δέχεται ουσιαστικά τη συνταγματική αναθεώρηση και άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ συμφωνεί σε πολλά πράγματα, αλλά έβαλε μέχρι και καταστατική θέση συνεδρίου, μάλλον. Έτσι έφτασε σε θέση συνεδρίου να μην δεχτεί συγκυβέρνηση, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι ήταν το μοναδικό σημείο που αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε η μετοπική πλέον του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά, είναι δεδομένη.
0: Μα ήταν και τόσο γρήγορη η απάντηση του Μεφίτη που καταλαβαίνεις ότι το περίμενε, περίμενε στη γωνία μάλλον για να απαντήσει, έτσι. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον.
2: Έτσι, έτσι και ήταν δεδομένο, έτσι το ήξερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με την απάντηση αυτή τη φράση που ανέφερε και ο Θωμάς, όταν τη χρησιμοποιεί, ήταν προετοιμασμένη, δεν ήταν μια έτσι, φράση που βγήκε στη στιγμή, τη τεχνογνωσία κτλ.
1: Σίγουρα, είναι βαριά κουβέντα, ναι.
2: Ναι. Αυτό φάνηκε ότι είναι μια προετοιμασμένη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Τώρα αυτό...
1: Και μάλιστα η δήλωση του κ. Σαμαρά, να πούμε, Βασίλη, για την αντιπαράθεση την έντονη που θα υπάρξει, συζητάμε τώρα.
0: Και επιμένεις αυτό, δεν... ότι δεν είναι αυτό παράταξη, είναι δεν... το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, Μαρία. Λέει ο κ. Σαμαράς ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη, αναφερόμενος πλέον προσωπικά. Αυτό είναι κόμμα Μητσοτάκη. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις είναι πλέον στα άκρα.
0: Άρα ναι, και το ερώτημα δηλαδή... περί συνεργασίας νομίζω δεν υπήρχε και λόγος καν να τεθεί.
2: Εντάξει, ναι. Okay. Το έχει θέσει ο κ. Γεωργιάδη. Ότι θα δεχόμαστε μια συνεργασία εφόσον ήταν για προσπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Σημασία έχει ότι δεν υπάρχει ξεγύρισμα γιατί η παράθεση είναι με τοπική. Αυτό τώρα θα δούμε που θα καταλήξει και ποιον θα ωφελήσει, γιατί φαίνεται ότι πλήγει η κυβέρνηση να πάει σε αυτή τη μετοπική. Θεωρητικά θα έλεγε κανείς ότι δεν θα ήθελε να. Η λογική θα έλεγε ότι δεν θα ήθελε να μπει σε μια τέτοια μετοπική με τον Αντώνη Σαμαρά. Εν τούτης φαίνεται να την επιλέγει. Το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τις επιθέσεις που ξαπέλυσαν πολλά στελέχη εναντίον του κυρίου Σαμαρά. Ο οποίος
1: όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι. Ακόμα και παλιοί συνεργάτες του, έτσι που πλέον όπως κυρία Βουλτέψη, που ήταν και εκπρόσωπος τύπου,
1: ναι.
2: Επί Αντώνη Σαμαρά.
1: Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος...
2: Ο κύριος Βορύδης με πολύ σκληρά λόγια, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πιο πολιτικά.
1: Ακριβώς. Τους οποίους πήρε ο κύριος Σαμαράς στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και στο
2: κόμμα. Ήταν αναφορά του κύριου Τσούτσια, του συνεργάτη του, ότι έχει μετατραπεί σε Πασόκ με ολίγια από λαός. Αυτό εκεί φαίνεται που τους ενόχλησε, γιατί επί Σαμαρά πήγαν, ναι, όντως, στην παράταξη από το λαός. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι το κεντρικό σημείο, θα έλεγα, που βγαίνει από αυτή την συνέντευξη τύπου και λιγότερο για τους υπόλοιπους, γιατί τον Αλέξη Τσίπρα τον ανέφερε και χθες, τον Νίκο Ανδρουλάκη, εντάξει, για συγκεκριμένα θέματα σήμερα. Είπατε για την αντίδραση του Πασό, αναξιοπιστία, αλαζονία κτλ. Εξαπάντηση είναι οι δηλώσεις τις οποίες έκανε και σε εσάς, νομίζω.
1: Ο κ. Ναι. Τσουκαλάς.
0: Βέβαια είχε αναφερθεί στη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά
2: εντάξει,
0: ουσιαστικά
2: το
0: στο ίδιο μήκος κύματος είναι
2: και στο ίδιο μήκος κύματος είναι οι αντιδράσεις. Από εκεί και μετά, εγώ θα επισήμανα κάτι, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε. Εντάξει, τώρα αυτά για τα γήπεδα του Πάου και τα λοιπά, okay, υπόθηκαν και χθες. Δεν ξέρω αν τα δούμε αυτά στην πράξη. Θα έλεγα ότι περισσότερο στο γεγονός ότι είναι προσωπικό του στοίχημα η Αλφα Θεσσαλονίκης να έχει τον μέσο όρο το πανελλαδικό.
0: Ναι, ναι, αυτό το είπαμε έχει, και νωρίτερα.
1: Το είπε έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό, ναι.
2: Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η Θεσσαλονίκη Αλφα δεν είναι εύκολη και αυτό ουσιαστικά προειδεάζει, αν και δεν απάντησε στην ερώτηση του συναδέλφου του Νίκου του Οικονόμου για το αν θα μπουν εδώ πέρα αυτοί που ακούγονται, ο κ. Φλωρίδης, ο κ. Σχοινάς, οι εξοικονοβουλευτικοί δηλαδή υπουργοί. Και άλλοι που ακούγονται ότι θα μπουν έχουν υπουργοποιηθεί.
0: Ούτε αν θα επιλέξει ο ίδιος η Θεσσαλονίκη.
2: Ναι,
0: για
2: όλα αυτά δεν τα απάντησε. Λογικό είναι. Δεν έκανε το ψηφοδέλτιο ακόμα. Αλλά το γεγονός ότι βάζει προσωπικό στοίχημα για την Αλφα Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι θα ρίξει βάρος. Γιατί δεν θα πάει έτσι.
0: Βασιλή, το έχουμε και καταλάβει και εμείς.
2: Με αντίπαλο πολύ σκληρό που σε πολλές περιπτώσεις έχει εντυπωσιακά ποσοστά τον κύριο Βελόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Και αν προσθεθεί από τη δεξιά πλευρά και ο κύριος Σαμαράς, καταλαβαίνουμε ότι το βάρος θα πέσει προς εκείνη την πάντα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη θα γύρει δεξιά η κατεύθυνση.
0: Εδώ θα είναι η μονομαχία.
2: Από εκεί
0: το συζητούσαμε πολύ καιρό παλαιότερα, Βασίλη. Για διάφορα ζητήματα, για το μετρό, για το flyover, για τις συχνές παραστάσεις των μελών της κυβέρνησης εδώ, δηλαδή από την Υπουργό Πολιτισμού μέχρι τον Υπουργό Οικονομικών, ψηφιακής διακυβέρνησης. Δεν μιλάω τώρα για την περίοδο της έκθεσης. Είναι τακτικές οι επισκέψεις γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ρίχνουν ένα βάρος εδώ τα στελέχη της κυβέρνησης.
2: Ναι, γι' αυτό και το εξήγησα, αλλά το πήγα λίγο παραπέρα, λέγοντας ότι θα είναι. Αρκετά δεξιόστροφη αυτή η μετακίνηση, θα έλεγα, υποχρεωτικά της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, το αφήνω σαν ερωτηματικό, δεν το ξέρω, δεν έχω σχετικό ρεπορτάζ, ακόμα και για τις υποψηφιότητες που θα κατέβουν δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να περιορίσουν από εκεί τις απώλειες, γιατί εκεί είναι οι απώλειες στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ήταν του κ. Βελόπουλου, αν έρθει ο κ. Σαμαράς, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά.
0: Άρα αυτά το όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια, τι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή πώς το ερμηνεύεις εσύ?
2: Ένα, αυτό που είπα, ότι
0: ναι,
2: θα πάει,
0: σε
2: θα
0: πρόσωπα,
2: πάει
0: δηλαδή.
2: Να κλείσει τις διαρροές, πώς το λένε, να κλείσει τις τρύπες.
0: Άρα θα κάνει στροφή πιο δεξιά στα ψηφοδέλτια.
2: Εκτιμώ, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ούτως ή άλλως είναι δεδομένο, το είπε και ξανά και ξανά. Το λέγαμε και πριν ότι και τα μέτρα που ανακοίνωσε.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε δει δεξιά πρόσωπα, πιο δεξιά πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης.
2: Δεν είναι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν είναι Θεσσαλονίκη, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φλωρίδης. Ο κύριος Σχοινάς έχει μια. Όχι, ο κύριος Σταχιάος είναι φιλελεύθερος, νεοφιλελεύθερος ανέκαθεν.
0: Ο οποίος όμως μάλλον θα είναι υποψήφιος από ό,τι
1: ακούω. Είναι, αλλά δεν βλέπω τη στροφή, δεν βλέπω τη στροφή στα δεξιά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Εκεί είναι το θέμα.
2: Ναι, ο κύριος. Ναι. Θα το δούμε, δεν ξέρω κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω κιόλας. Γιατί εντάξει, για τον κύριο Σχοινά δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα κατέβει. Για τον κύριο Φλωρίδη είναι αρκετά πιο πιθανό. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης έχει μετατοπιστεί και στο λόγο του και στις θέσεις του, θα έλεγα, αρκετά το τελευταίο διάστημα, ειδικά πριν υπορκοποιηθεί και μετά που υπορκοποιήθηκε. Αλλά σίγουρα ναι, δεν είναι εκείνος που θα αντιμετωπίσει, γιατί θα είναι και ευάλωτος απέναντι σε επιθέσεις ενδεχομένως ενός κόμματος Σαμαρά. Mm-hmm. Γιατί εκεί χτυπάει ο κύριος Σαμαράς, έτσι, ότι έχει μεταπροσωπευτεί σε ένα Πασόκ με ολίγο λαός. Ένα, λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα έχει
0: θέματα. Ρωτήθηκε και την συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός. Έριξε και καρφιά για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη στη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Και ανέφερε τον Νίκο Ανδρουλάκη δύο φορές, τέλος. Και επέκρινε το Πασόκ για αυτό. Δεν είναι όμως κάτι καινούριο. Δεν είπε κάτι που δεν έχει πει στο πρόσφατο παρελθόν σε συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είχαμε κάποια δηλαδή. Κάτι καινούργιο που μάθαμε, κάτι που μας...
1: Ναι, απλά ανέφερε ότι θα χρειαστούν 180 ψήφοι και να δούμε αν θα μπορεί το ΠΑΣΟΚ και αν θα έχει τη δύναμη, μέσα στην την κοινοβουλευτική δύναμη δηλαδή, για να ψηφιστούν κάποιες διατάξεις. Εκτιμώντας φυσικά πάντα ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την αυτοδυναμία και θα χρειάζονται κάποιοι λίγοι ψήφοι για τους 180.
0: Βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συνέντευξη τύπου και το θέμα του, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι για να συγκρότηση... Είπε ότι για να συγκρότηση αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα τετραετία.
2: Εντάξει, εκείνη στα θέματα της αυτοκριτικής έβαλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή τα λάθη που γίνανε. Αλλά το άλλο δεν το έχει βάλει, το θέμα των υποκλοπών, και είπε ότι λίγο πολύ ότι έχει κρυφθεί τέλος πάντων σε όλα τα επίπεδα, δικαστικά, πολιτικά κτλ. Και δεν έχει νόημα να επανέρχεται στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Το οποίο βέβαια δικαστικά μάλλον θα ξανανοίξει, γιατί είχαμε μια εξέλιξη με την καταγγελία, με τη μήνυση ενός υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΕΠ. Είναι ανοιχτό.
2: Έτσι δεν νομίζω, άκουσε εσείς, γιατί ίσως έχασε και κάποιο κομμάτι. Για τα Τέμπη, λέω, δεν έγινε ερώτηση.
0: Είχε μια αναφορά για τα Τέμπη. Είπε κάτι, το ρωτήθηκε αν υπάρχουν υποσχέσεις του ΑΕΡΑ και τα λοιπά. Και είπε ότι έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ότι κάνει η κυβέρνηση προσπάθεια να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις. Αλλά βέβαια δεν αναφέρθηκε στο δικαστικό κομμάτι και στις ευθύνες.
2: Ναι, ούτε δέχτηκε κάποια ερώτηση, να πω, για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα για τα οικονομικά είπαμε ότι δεν είναι αυτό που μπόρεσε να μοιράσει, συνεπής με τις δεσμεύσεις, έτσι και σε αυτό το θέμα το έδειξε και μάλιστα αυτό επαναλαμβάνει, ότι εμείς λέμε και τα κάνουμε, δεν υποσχόμαστε πολλά για να μην τα κάνουμε, αλλά λέμε συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε και τα εφαρμόζουμε, αυτό που έχει κάνει και στο παρελθόν και αυτό που είναι βασικό του, έτσι, βασικό πρόταγμα, στο πούμε έτσι, όλο τον καιρό στην κυβέρνηση. Τώρα τα συγκεκριμένα μέτρα φυσικά δεν εξειδικεύτηκαν σήμερα, αυτά που υπόθηκαν χθες είναι κάτι το οποίο
0: αυτό θα το κάνουν οι υπουργοί τις επόμενες ημέρες.
2: Θα γίνει αύριο και μεθαύριο.
0: Εγώ περίμενα βέβαια κάποιος δημοσιογράφος, συνάδελφος, να ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις. Κάποια βασικά ζητήματα τέλος πάντων από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ας αφήναμε τις πολλοί εξειδικεύσεις στις επόμενες ημέρες, ναι.
2: ίσως δεν είναι και δεν θα ήταν και προετοιμασμένος για πολλές λεπτομέρειες τώρα σε οικονομικό επίπεδο και με παραδείγματα, δεν θα είχε τη σχετική προετοιμασία ο Πρωθυπουργός σε κάθε τυχόν εξειδίκευση κάθε μέτρου. Θα ήταν και δύσκολο.
1: Έχει διευκρινιστεί εξάλλου ότι την εξειδίκευση θα την κάνουν αύριο οι αρμόδιοι υπουργοί.
2: Οπότε ήταν μια με συνέντευξη που βέβαια, εντάξει, εγώ είμαι υποχρεωμένος έτσι και τις το λέμε κάθε χρόνο, που δεν είχε πολύ Θεσσαλονίκη συμμετοχή από πλευράς ερωτήσεων των μέσων ενημέρωσης της πόλης. Δεν ξέρω, η ΕΡΤΡΙΑ νομίζω πάλι δεν είχε. Δεν πήρε ερώτηση και βέβαια και άλλα μέσα, κάτι που και με αυτό το γεγονός ότι προηγούνται όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έτσι μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι.
0: Ξέρεις τι, εγώ ήθελα να σου πω το εξής.
2: Ένα πιο μπερδεμένο μείγμα θέλω να θα μ' άρεσε περισσότερο.
0: Αυτό που είπα νωρίτερα ότι περίμενα να ρωτήσουν κάποιοι συνάδελφοι επάνω στις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν αναφέρομαι έτσι αποκλειστικά στην εξειδίκευση των μέτρων, αλλά ακόμη για παράδειγμα, με ποιο σκεπτικό οι συνταξιούχοι κάτω των 65 κόπηκαν από το 400.
2: Δηλαδή, κάπου πρέπει να μπαίνει ένα όριο.
0: Ναι, ο συνταξιούχος ούτως ή άλλως παίρνει όριο και μετά παίρνει τη σύνταξη. Δεν θα την πάρει στα 50.
2: Ναι. Τα μέτρα αυτά, γιατί εντάξει, το 67 είναι το όριο δικές. Κοίταξε, τα μέτρα, Μαρία, πάντως αποφασίζεται ποσό. Δηλαδή λένε τι έχουμε 1 δισεκατομμύριο. Το χωρίζουν σε κομμάτια
0: και το κάνουν οριζόντια. Ναι.
2: Θα πάει 100 εκατομμύρια. Λέω τυχαία τους αριθμούς. Λοιπόν, εκεί πέρα αρχίζεις και κόβεις και φτιάχνεις να δεις πού σε παίρνει μέχρι πού. Γιατί έχουν τους αριθμούς, ξέρουν πώς είναι οι συνταξιούχοι και βγάζουν ακριβώς.
1: Και σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα τα μοιράσεις τα χρήματα αυτά του.
2: Σε πόσους μπορούν να τα δώσουν.
1: Ναι, και με, τι κριτήρια μετά αποφασίζονται θα δοθούν αυτά τα χρήματα που πρέπει να ενισχύσουν κάποιες χαμηλότερες μισθολογικά κοινωνικές ομάδες.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτά, ναι. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω στην...
0: Θα περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν και πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Εάν έχεις κάποια αντίδραση από άλλα κόμματα, Βασίλη, ευχαρίστως. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4 να σε φιλοξενήσουμε και πάλι. Ναι.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Χρήστος Τσαλικίδης είναι τώρα μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Έχουμε ώρες να τα πούμε μαζί, έτσι.
2: Περίπου τρεις ώρες όσο διήρκησε. Τρεις όσο διήρκησε.
1: Δύο ώρες και 48 λεπτά. Πες μας
0: λίγο. Έχει φύγει ήδη για το αεροδρόμιο ο Πρωθυπουργός. Έχει ολοκληρώσει.
2: Έχει
0: αναχωρήσει κιόλα.
2: Έχει αναχωρήσει από το Μελίπιο Συνεδριακό Κέντρο. Τώρα το υπόλοιπο πρόγραμμα του δεν το γνωρίζω αν θα βγάλει κάποιο να φάει για μεσημεριανό για να κατάξει μετά. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό με
0: λοιπόν,
2: σιγουριά.
0: Λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο το Θωμά το Τζίμπα ότι πέρυσι είχε κρατήσει περισσότερο η συνέντευξη τύπου.
2: Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως φέτος είχε περισσότερες ερωτήσεις.
0: Είχε 44. Περισσότερες ερωτήσεις. Α, μάλιστα.
2: Πέρυσι είχε 43.
0: Α, ναι.
2: Και επίσης φέτος η αίθουσα ήταν λίγο πιο ζεστή από πέρσι.
1: Πιο ζεστή, τι εννοείς, είχαν ανάψει καλοριφέρ.
0: Είναι
1: τώρα
0: αυτό που λένε το του
2: Όχι, όχι, ήταν λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Α, εγώ νόμιζα το είπες, ναι, ξέρεις, μεταφορικά, ότι
2: όχι με,
0: πιο,
2: όχι
0: υπήρχε ζεστασιά.
2: Όχι σε επίπεδο παραπολιτικού. Όχι,
0: πάντως, επίπεδο λίγο, παραπολιτικού, λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, γιατί είχαμε και απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν το...
2: Ναι, υπόψη σας. Άλλωστε η ατάκα ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν νομίζω μια ιδιαίτερη έτσι, αιχμή η οποία ακούστηκε αρκετά. Λοιπόν, τι έχουμε από την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Υπερασπίστηκε το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Θεσσαλονίκης και τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αναγνώρισε την ακρίβεια και το στεγαστικό ως βασικές πιέσεις για τους πολίτες. Τοποθέτησε τις εκλογές την άνοιξη του 27, επέμεινε στην αυτοδυναμία, εξαπέλυσε πειρά κατάληξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, έκλεισε την πόρτα συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε στα λάθη της κυβέρνησης σε ΟΠΚΠ και Πανεπιστημιακή Αστυνομία, έστειλε αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, τα χωρικά ύδατα και τις ενεργειακές έρευνες, αλλά και για τους εξοπλισμούς και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ενώ τοποθετήθηκε για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τον πρωτογενή τομέα, το ΕΣΥ, τις τράπεζες και το δημογραφικό.
1: Χριστό.
2: Με απλά λόγια τα είχε όλα.
1: Χριστό, ναι, τα είχε όλα. Εντύπωση μου έκανε το γεγονός που είπες ότι αναγνώρισε την ακρίβεια. Μια κυβέρνηση 7 ετών δεν αναγνωρίζει. Πρέπει να έχει κάνει κάτι για την αντιμετώπιση. Την αναγνώριση της ακρίβειας την έχει καθημερινά ο πολίτης.
2: Δεδομένου όμως ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα που έχει προηγηθεί, Θωμά, σε μια σειρά από παρεμβάσεις με στόχο να μειώσει, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να μειώσει τις τιμές στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, δείχνει ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τα εκεί. Η ακρίβεια δεν είναι θέμα ελληνικό. Είναι θέμα σχεδόν πανευρωπαϊκό.
1: Ο πολίτης ξέρει τι απαντάει για τις τιμές του σούπερ μάρκετ και τα νέα.
2: Ότι τον νοιάζει τι έχει στην τσέπη του.
1: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο η αγοραστική δύναμη. Λέει ότι υπάρχει κοροϊδία, αυτό λέει ο πολίτης. Γιατί
2: ωραία,
1: τα 5 και τα 10. Ναι, που θα απαντήσει, γιατί όπως ισχυρίζεται, τα 5 και τα 10 λεπτά που μείωσαν τις τιμές σε κάποια προϊόντα είναι.
2: Τις τιμές θα τις καθορίσουν και οι έλεγχοι που θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για να δούμε τελικά αν υπάρχει σκροκέρδια ή όχι. Και όπου υπάρχει σκροκέρδια να επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα που αναλογούν και να είναι και υψηλότατα. Από εκεί και μετά αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι η προτεραιότητά της είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Μέσα από τον μη διαπραγματεύσιμο στόχο της στήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Γι' αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα το μέτρο στήριξης της κοινωνίας είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι το τελευταίο ευρώ μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε σε ένα σημείο της συνέντευξης του Πρωθυπουργός, Θωμά, ότι οι ανάγκες της κοινωνίας υπερβαίνουν πολλές φορές την ικανότητα, τη δυνατότητα του κράτους να ανταποκριθεί σε αυτές. Εδώ άρα πρέπει να πας με λογισμένες πολιτικές. Με πολιτικές οι οποίες έχουν μια βασίζονται στο ρεαλισμό. Αυτά μπορώ να δώσω και θα τα δώσω. Το να τάζω ότι μπορώ να σπάσω το κουμπαράκι και να μοιράσω χρήματα προς όλους, αλλά στην πραγματικότητα να μην γνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ. Εδώ είναι η ατάκα του Πρωθυπουργού ότι κάποτε ο Αλέξης Τσίπρας είχε αυταπάτες. Τώρα είναι προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώμης. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή η οποία γίνεται και θα επανέλθω σε αυτό που είχαμε πει και στην πρώτη μας σύνδεση πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Από τη μία την πλευρά έχουμε την κυβέρνηση, η οποία λέει η οικονομία μας υπεραποδίδει, αλλά το πακέτο μέτρων το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το πει κάποιος σφιχτό. Από την άλλη την πλευρά όμως έχεις όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν ότι η οικονομία μας βασίζεται πάνω σε φτηνά πόδια, αλλά την ίδια στιγμή οι εξαγγελίες τους είναι στην ουσία τετραπλάσιες από το πακέτο μέτρων που δίνει η κυβέρνηση. Άρα πρέπει να βρούμε, νομίζω, τη χρυσή τομή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Τώρα, Χρήστο, επειδή εσύ παρακολούθησες όλη την τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ανέβαζε σε έναν τίτλο, δηλαδή ποιος ήταν ο απολογισμός, έτσι πολύ σύντομα.
2: Μητσοτάκης τετραετίας.
0: Α, μάλιστα.
2: Κατευθείαν. Ο τίτλος είναι αυτός. Γιατί το λέω αυτό? Διότι
0: ήδη έχει 7 ετία όμως που το σημείωσε νωρίτερα ο Θωμάς ο Τσίμπας.
2: Ναι, και γι' αυτό μιλά πλέον για την Ελλάδα το 2031. Και για να επανέλθω στο θέμα της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν έχει αυταπάτες, ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκλήρια την ακρίβεια που βασανίζει την κυρία. Ωστόσο, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε είναι αυστηρά κοστολογημένο και είναι υλοποιήσιμο. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο εστιάζουν οι κυβερνητικές πηγές. Υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Ο κόσμος ξέρει τι λέει, Χρήστο.
2: Νοέμβριο και πάει λέγοντας.
1: Χρήστο μου, ο κόσμος λέει, όλες οι κυβερνήσεις μας παρουσίαζαν κοστολογημένα προγράμματα και παρόλα αυτά πέσαμε στα βράχια.
2: Θα σου απαντήσω εδώ, Θωμά.
1: Όχι εμένα, τον κόσμο. Ο κόσμος τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ.
2: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Έτσι που ξεκίνησε να πάτησε, είναι ρητορική. Το σχήμα ήταν ρητορικό του λόγου. Από την άλλη πλευρά όμως θα πω το εξής. Είναι άλλο να βγαίνεις και να λες στην κοινωνία, εγώ αυτό μπορώ να δώσω και αυτό θα δώσω. Και άλλο να αρχίσεις τις εξαγγελίες, οι οποίες είναι στην ουσία ανεφαντικρίσματος.
1: Μπορείς να τις διαχωρίσεις. Ο κόσμος νομίζω μπορεί να τα καταλάβει αυτά, Χρήστο. Ποια είναι εκτός πραγματικότητας και ποια είναι εντός.
2: Κοίτα, προφανώς κανένας από εμάς δεν έχει τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, του εθνικού χρηματοκιβωτίου, για να ξέρει τι έχει μέσα. Αλλά το θέμα είναι, φαντάζομαι, ότι όπως γίνεται και στα σπίτια όλων μας, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο προϋπολογισμός σου, ποια είναι τα έσοδά σου και ποια είναι τα έξοδά σου. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι σήμερα η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από πολλές χώρες που ανήκουν στην λεγόμενη G7. Και αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μπει σε έναν καλό δημοσιονομικό δρόμο. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι εγώ έχω στο ταμείο μου 7 και μπορώ να δώσω τα 5,5 και να κρατήσω και 1,5 στην άκρη. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι εγώ βγάζω 5 από έσοδα. Την ίδια στιγμή όμως αυτά τα οποία υπόσχομαι να δώσω είναι 8 και δεν πειράζει, θα δανειστώ. Δηλαδή λένε πολλοί, τι θέλατε και κάνατε, προχωρήσατε σε προώρη αποπληρωμή των δανείων. Αν εσύ είχες στο σπίτι σου, εσύ, όχι ο ψιο μέγα, εγώ, οποιοδήποτε, έχει δηλαδή τη δυνατότητα να αποπληρώσει ένα δάνειο το οποίο το κουβαλά στις πλάτες του και να γλιτώσει από τους τόκους, δεν θα το κάνει.
1: Σίγουρα θα το κάνει. Αρκεί να ξέρει, ότι δεν θα ξαναδανειστεί μελλοντικά και θα έχει πάντα τα ίδια έσοδα
2: αυτό, λοιπόν, λέει,
1: και δεν θα ξαναδανειστεί με υψηλότερα ίσως επιτόκια.
2: Όταν ξέρεις τι μπαίνει στον κουμπαρά σου και τι βγαίνει από τον κουμπαρά σου, μπορείς να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Περάσαν οι εποχές του, έλα μωρέ, θα πούμε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην πούμε και εμείς καμιά κουβέντα παραπάνω τώρα και.
2: Γιατί πάει... τώρα να ψάνε τα αίματα, περίμενε.
1: Τι έγινε, τι έχεις κι άλλο να μας πεις?
0: Εγώ νομίζω ότι τα.
2: Μπορούμε να συζητήσουμε το χθεσινό παιχνίδι, το 5-0 από την ΑΕΚ. Δεν το έχω ακόμα.
0: Χρήστο, άμα θέλει να σας αφήσω να τα πείτε εδώ με το Θωμά. Όχι, όχι, δεν είναι. Εγώ απλά παρακολουθώ. Είναι.
1: Αλήθεια, τώρα που ανέφερες τα αθλητικά, Χρήστο, γιατί άλλαξε στάση η κυβέρνηση στο θέμα της Τούμπας?
0: Θωμά.
2: Πάλι,
0: απόλυτη συνέντευξη τύπου, ο Θωμάς έχει μείνει εκεί με το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
2: Μίλησε για ένα μεικτό σχήμα.
1: Μέχρι τώρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως λένε κάποιοι. Μιλούσε, μιλούσε αποκλειστικά ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι ήταν να κάνει. Τώρα είναι σειρά του επενδυτή να βάλει τα χρήματα και να προχωρήσει. Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας του. Είναι η πετιότητα του επενδυτή. Τώρα τι έγινε ξαφνικά?
2: Αν θέλει, η κυβέρνηση λέει, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι πρώτον το έργο θα είναι μεικτό.
1: Γιατί? Μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικά.
2: Συγγνώμη.
1: Μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικά θέμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.
2: Ακριβώς το ίδιο σχήμα χρησιμοποιήθηκε η ίδια μορφή δηλαδή της χρηματοδότησης είχε να κάνει και με τα υπόλοιπα γήπεδα που κατασκευάζονται στην Αθήνα.
1: Άρα πρέπει να κάνει τα ίδια και άμεσα και για τα γήπεδα τα άλλα των άλλων ομάδων.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να βρεθούν επενδυτές, γιατί εδώ σου λέει ότι είναι μεικτό το σχήμα. Καταλάβες.
1: Θα βρεθούν επενδυτές, αλλά δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
0: Να βρεθούν πρώτα επενδυτές.
2: Γιατί είναι δουλειά της κυβέρνησης να βρει
0: και επενδυτές.
2: Για τον Άρη, για τον Άρη, το Χ, το Ψ, τον Ωμέγα.
0: Χρήστο, θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να τα λέμε εδώ οι δυο μας στο συνεκπομπείο
2: Μεν και η ΠΕ. 9 η ώρα, οι δυο μας.
0: Ακριβώς,
1: θα σας απολαύσω και δεν θα συμμετέχω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Χρήστος ήταν σε υπερένταση, ακριβώς επειδή καλύπτει το ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες, ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έγινε χθες στην Αθήνα. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει.
1: Το έχει συνειδητοποιήσει, αλλά το παραβλέπει.
2: Για το ταλιρό, λες, για το ταλιρό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αύριο, Χρήστο.
2: Θα σου πω, όταν μπήκα στο σπίτι, αργά το βράδυ, είχε πάει 12-12 και η πρώτη κουβέντα που άκουσα ήταν πώς φάγαμε 5 γκολ. Και από εκεί προσγειώθηκα στην πραγματικότητα. Τι άλλο.
0: Α, μου είδες. Χρήστο.
1: Να σε καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ο Πρωθυπουργός όμως αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Είπε όμως ότι
1: διατηρεί
0: ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.
1: Είπε και για τα καλώδια και την Τουρκία, όπως λες εσύ, το καλώδιο στη Κάσο που μπλόκαρε, λέει ότι είναι γαλλικός οίκος που επενδύει σε αυτό το έργο, οπότε η Τουρκία δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να το παρεμποδίσει. Είπε ότι εμείς δεν θα πούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει τα F-35.
0: Ο Νίκος Λαδιανός, ο συντάκτης μας, είναι μαζί μας για να μας πει ακριβώς για αυτά τα θέματα. Αν και είχαμε μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση από χθες με τη συντριφή του Phantom της πολεμικής αεροπορίας και επειδή καλύπτει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα έχει περισσότερες πληροφορίες να μας δώσει. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλετε να ξεκινήσουμε, προκρίνετε από την τραγωδία που είχαμε σε ένοπλες δυνάμεις.
1: Καλύτερα με τα εθνικά θέματα και μετά.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα με τη συνέντευξη τύπου και μετά να πάμε και στο αεροπορικό δυστύχημα.
2: Ωραία. Να πάρουμε το κομμάτι των εθνικών θεμάτων και των εξοπλιστικών από το τέλος προς την αρχή θα πρότεινα, καθώς έγιναν αρκετές αναφορές και υπήρχαν και αρκετές ερωτήσεις, όπως είναι φυσικό, διότι βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος αυτά τα ζητήματα τον τελευταίο καιρό. Προς το τέλος λοιπόν της συνέντευξης του Πρωθυπουργός είπε ότι σε σχέση με το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με τον θόλο, με την ασπίδα του Αχιλλέα, προφανώς σε μια εποχή που ένα μεγάλο κομμάτι της απειλής έναντι μιας χώρας έρχεται από βαλιστικούς πυράβλους, ντρόνους κλπ, η Ελλάδα χρειάζεται ένα προχωρημένο σύστημα αεράμυνας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκρινε ότι το σύστημα που παρέχει το Ισραήλ είναι το καλύτερο διαθέσιμο σύστημα για τους πόρους που είχαμε να δαπανίσουμε. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ερωτητής για την ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογράμμισε δε ο Πρωθυπουργός πως η χώρα θα εξακολουθεί να εξοπλίζεται γιατί πρέπει να είναι ασφαλής έναντι οποιασδήποτε απειλής. Εδώ μία μικρή παρένθεση στο περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων, στο περίπτερο νούμερο 6 της ΔΕΘ. Ο κόσμος που θα περάσει θα έχει τη δυνατότητα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο εντυπωσιακό χώρο να ενημερωθεί από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για τον θόλο αυτό, για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και για όλα υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι του περιπτέρου με διάφορα περίεργα, έτσι θα τα χαρακτήριζα, ρομποτοειδή αεροχήματα ή άλλα συστήματα υπερσύμφωνα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία μπορεί να τα δουν όλα συγκεντρωμένα. Η Ελλάδα τώρα, στην αρχική τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός, επανέλαβε δηλαδή αυτό που είχε πει πριν λίγες μέρες, δεν θα πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πρόσθεσε πως η χώρα μας επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα. Και αυτή η μοναδική είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Εγώ θα προσθέσω ένα σχόλιο κλείνοντας, συνάδελφοι, για το θέμα αυτό, ότι είναι χαρακτηριστικό και ίσως είναι θετικό ότι σε αντίθεση με το παρελθόν που μιλούσαμε για το Αιγαίο μοναδικά, αναφέρουμε με έμφαση τα δικαιώματα που έχει η χώρα μας ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά σε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επεκταθούμε παραπάνω.
0: Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως αυτά που μας είπες ήταν κατατοπιστικά. Νίκο, να δούμε τώρα τι γίνεται και με το αεροπορικό
2: δυστύχημα. Πάμε τώρα με το μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια, έτσι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όπως και τότε το 2004, αν θυμάμαι καλά, με την τραγωδία με το Σινούκ, πάλι έτσι ακριβώς μέρα εγγενείων της έκθεσης, έτσι και αυτή η αεροπορική τραγωδία έχει επισκιάσει και την όποια ατμόσφαιρα υπάρχει, αλλά και ειδικότερα για την ΔΕΘ. Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε, ανέφερε χθες στην αρχή της ομιλίας του κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως η τραγωδία αποτελεί, και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο, φίλες και φίλοι, μία απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών.
0: Αυτές οι επιδείξεις, Νίκο, τι ήταν, δηλαδή ήταν στο πλαίσιο κάποιου εορτασμού, κάποιες εκδήλωσεις?
2: Λοιπόν, εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί, το παρακολουθούν αυτά οι αμυντικοί συντάκτες, αλλά και πολλοί αυτοί οι σπότερς που λέμε και ολόκληρες οικογένειες. Είναι κάπως όπως με διάφορα rally Grand Prix που γίνονται, που πηγαίνουν πάρα πολλοί χομπίστες, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν, τους αρέσουν πάρα πολύ όλα τα επιτεύγματα της αεροπορίας στον κόσμο, όχι μόνο των πολεμικών αεροποριών, αλλά γενικότερα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα τέτοια air show και εδώ και χρόνια τις ημέρες, έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα με τη ΔΕΘ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, γίνεται στην αεροπορική βάση της Τανάγρα, στο Athens Flying Week, το οποίο έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές και δυστυχώς, βέβαια, όπως θα αναφέρω και αργότερα στο ρεπορτάζ Μαρία και Θωμά, είναι η πρώτη φορά που δυστυχώς έχουμε ένα τέτοιο συμβάν. Συνεχίζοντας από την δυνομιλία του Πρωθυπουργού, τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Τη βαθιά οδύνη του σήμερα για το θάνατο των δύο πιλότων στην Ανάγρα εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε το πρωί τρισάγιο στη μνήμη τους μετά το πέρας θείας λειτουργίας στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Μήλι Ασιατικής. Ανέφερε ότι έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως, υπηρετώντας το καθήκον με βαθιά αφοσίωση στην πατρίδα. Κατά τα άλλα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το χθεσινό εορταστικό κλίμα των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ, όσο και στη βάση της Τανάγρα στο Athens Flying Week, διαδέχθηκε μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Την ζήσαμε από κοντά αυτήν, φίλες και φίλοι, ένα άστισμα στην αρχή και στη συνέχεια η οδύνη, ο πόνος για το χαμό των δύο παλικαριών της πολεμικής αεροπορίας, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, 37 ετών, της 338 μοίρας, της 117 πτέρυγας μάχης.
0: Θα πάμε τώρα στους τόπους καταγωγής των δύο πιλότων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις έγκυρες πληροφορίες που μας μετέφερες. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος Νίκος Λαδιανός.

0: Θα πάμε τώρα στον πύργο. Είναι εκεί ο συνάδελφος Πάνος Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ. Πύργο, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Είναι μια δύσκολη μέρα για τον τόπο σας. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο.
2: Καλό μεσημέρι. Από τον πύργο, δύσκολη μέρα, καθώς η τοπική κοινωνία είναι παγωμένη. Έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος ο ένας εκ των δύο πιλότων που χάθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Ήταν από τον πύργο Γιάννης Μπλέσιας. Ήταν 40 ετών, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού 5-6 ετών περίπου. Πολύ αγαπητός στην κοινωνία, καθώς συμμετείχε και σε δραστηριότητα, αρκετά γνωστός, υπόδειγμα πολίτη, υπογονέα, επαγγελματία. Συμμετείχε, έπαιζε ποδόσφαιρο σε τοπικές ομάδες και είχε πάρα πολλούς φίλους. Δυστυχώς από χθες η κατάσταση είναι δύσκολη, ο κόσμος το συζητά από νωρίς το πρωί. Πριν από λίγη ώρα ο Δήμος Πύργου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο δηλώνει ότι θα συμμετέχει και στην ακολουθία και θα καταθέσει στεφάνι και θα αποδώσει και την πρέπουσα τιμή στον πεσόντα πιλότο, όπως είχε κάνει και πριν 3 χρόνια με τους πιλότους, ενδεχομένως να έχουμε κάποια μορφή μνημείου ή κάτι ανάλογο όπως είχε γίνει και πριν 3 χρόνια με τους άλλους δύο πιλότους που είχαν χαθεί. Μια τραγική σύμπτωση που πληροφορηθήκαμε ότι ήταν ότι ο Γιάννης ήταν από τα τελευταία άτομα που είχαν μιλήσει πριν από 3 χρόνια με τον τότε πιλότο που σκοτώθηκε, τον Μάριο Τουρούτσικα, στον ασύρματο. Το είχε μεταφέρει και σε φίλους του. Και δυστυχώς σήμερα, μετά από 3 χρόνια, φρυνεί ο τόπος τον χαμό του. Η κηδεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα τελεστεί πιθανότατα την Τετάρτη το πρωί.
0: Την Τετάρτη, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο. Και να πάμε τώρα στη συνάδελφο Αλεξάνδρα Αγγελή από την Άρτα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Ιδιαίτερα συγκίνηση αρχικά να πω συλληπιτήρια στους οικείους αυτών των δύο πιλότων που από χθες πενθεί όλη η Ελλάδα. Αλλά ιδιαίτερη συγκίνηση έχει προκαλέσει και η τραγωδία στην Ήπειρο, καθώς ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου είχε στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την περιοχή. Η μητέρα του κατάγεται από τα πράματα των Βορείων Τζουμέρκων, ενώ ο πατέρας του από το πολυστάφυλλο Πρέβεζας. Ο ίδιος επισκεπτόταν από μικρό τα πράματα, διατηρούσε στενή σχέση με συγγενείς, φίλους και τόπο καταγωγής της οικογένειάς του και καταλαβαίνετε κιόλας από χθες, μόλις έγινε γνωστή η είδηση και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Βαΐτσι, συγγενείς, φίλοι, είναι όλοι συνδεδεμένοι πραγματικά. Όχι μόνο σκόρπισε θλίψη τα Τζουμέρκα, αλλά και την περιοχή της Πρέβεζας, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά ένα δικό της νέο υπηρώτη. Ο Δήμαρχος Κόλλας Βορείου Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον άδικο χαμό του 37χρονου μηναγού, ενώ συλληπιτήριο μήνυμα εκδόθηκε και λόγω της καταγωγής της οικογένειάς του από το Πολυστάφυλλο. Θέλω να σας πω ότι η πιο τραγική διάσταση στην απώλεια του Δημήτρη Πέτρου δίνει το γεγονός ότι ήταν πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 6 μηνών. Η οικογένεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ετοιμαζόταν τις επόμενες ημέρες να γίνει βάφτιση της μικρής του κόρης των Κατσικά Ιωαννίνων, όπου διαμένουν εκεί οι γονείς του 37χρονου εξωματικού. Είναι μια οικογενειακή στιγμή, χαράς πραγματικά μετατράπηκε σε ένα ξαφνί βαρύ πένθος μετά από αυτή τη τραγωδία στην Τανάγρα. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε αφιερώσει ο κιόλας, με φίλους που μιλήσαμε και κάνουμε το ρεπορτάζ, τη ζωή του στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στις πτήσεις, υπηρετώντας ως χειριστής τον F4 Phantom 2 στη 338 μοίρα της 117 πτέρυγας μάχης. Άνθρωποι όμως που το γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερο αφοσιωμένο εξωματικό με μεγάλη αγάπη για την αεροπορία, αλλά και για ένα άνθρωπο βαθιά δεμένο με την οικογένεια και τις υπηρετικές ρίζες του. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Νομίζω ότι μέχρι το απόγευμα θα γνωρίζουμε κιόλας πότε πρόκειται να γίνει η κηδεία.
0: Μάλιστα. Και σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Βαρύ το κλίμα. Μας είπε νωρίτερα και ο συνάδελφος ο Νίκος Λαδιανός ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του. Είναι οι σκέψεις της οικογένειας των δύο πιλότων. Η πολιτεία θα τη στηρίξει, το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι πραγματικά βαρύ το κλίμα, όχι μόνο στους τόπους των δύο πιλότων που χάθηκαν άδικα, είναι σε όλη τη χώρα, σε όλη τη χώρα που υπάρχει και τριήμερο πένθος. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε γιατί ήμασταν από τις 11 το πρωί.
1: Στον αέρα.
0: Στον αέρα.
1: Πλην 5 ώρες και 48 αέρα. Λεπτά που ήταν ο Πρωθυπουργός.
0: Εδώ ήμασταν, πάντως το καταγράφαμε. Μπορεί να άκουγαν τον Πρωθυπουργό και όχι εμάς οι ακροατές
1: λοιπόν,
0: μας, αλλά ήμασταν μαζί.
1: Μαρία, όπως λες και εσύ, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτρες που
0: έκατσαν
1: μαζί μας και άκουσαν
0: Θωμάς Τσίπας.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρύθμισαν από το στούντιο μέσα στην έκθεση ο Νίκος Κακαρίκος και εδώ από Αγγελάκη ο Γιώργος Λιάκης και ο... και ο Φάνης Λιάκος. Και κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να φύγουμε να δώσουμε τη σκητάλη στα δελτία ειδήσεων του σταθμού με τη Μαρία Τοπαλίδου. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση.
1: Καλή ακρόαση.
0: Καλή ακρόαση.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Τόνισε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για τα σενάρια περί κυβέρνησης ηττημένων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή τύχη. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε χαρακτηριστικά ότι η τζάμπα πήγε το rebranding, προσθέτοντας ότι από την αυταπάτη πέρασε στην εξαπάτηση των πολιτών. Τόνισε επίσης ότι Πασό και Ελλάς ανταγωνίζονται σε copy-paste απάτη. Αναφερόμενος τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Πρόσθεσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την καταπολέμηση της ακρίβειας ως την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και μίλησε για μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος την επόμενη τριετία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει καινούριο γήπεδο και να υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή για ένα μεικτό μοντέλο, το οποίο θα οριστικοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις του Αλεξάνδριο και στην παραχώρηση του οικοπαίδου της Αγίας Φωτεινής για το νέο προπονητήριο του Άρη, καθώς και στην πλήρη ανακατασκευή του Καφταντζογλίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με καθησυχαστική παροχολογία και η μη μέτρα να δώσει την αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Για ψεύδι και έλλειψη σχεδίου για το μέλλον κατηγόρησαν την κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροθυμία, ο Πρωθυπουργός της Ακρίβειας και της Διαφθοράς, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, μένεται η μεγάλη φωτιά σε Πευκοδάσο στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 60 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και 15 εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και του δύσβατου εδάφους. Λόγοι ερωτικής αντιζηλίας όθησαν χθες βράδυ μία 15χρονη στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης να προτρέψει δύο επίσης 15χρονους να χτυπήσουν έναν 14χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι τρεις νέοι συνελήφθησαν ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό. Επαιτειακή είναι η φετινή 90η Διεθνής Έκθεση, αφού συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες και περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες για τη σύγχρονη παραγωγή και τις υπηρεσίες. Η έκθεση λειτουργεί σήμερα ως τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ.

0: δήλωσή του, αρμόδιος αντιδήμαρχος προστασίας δημόσιων χώρων και δημοτικής αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος, τονίζει ότι το μνημείο πρέπει να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει. Να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου της από άγνωστο αντικείμενο που προσέγγισε τη χώρα από τη Λευκορωσία, ερευνά η Πολωνία. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λευρόφ χαρακτήρισε τις δυτικές κατηγορίες κατά της Ρωσίας για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας ως σε μεγάλο βαθμό την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου. Στον αθλητικό χώρο και την τρίτη αγωνιστική για τη Super League, στις 7 το απόγευμα αναμετρώνται Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 το βράδυ Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 5.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο ύμνος του παλιού ιστορικού ΟΤΕ, του κρατικού, ναι, αυτού.

ξεκίνημα με Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα στο Πάρε με στο τηλέφωνο και μουσική επένδυση στην εισαγωγή μας Jean-Baptiste Lully, την οβερτούρα από την όπερα Αρμίντε. Περίεργο ακούγεται. Οι πύργοι, φίλες και φίλοι, υπήρξαν κτίσματα με ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρωτίστως Κύρος. Ναι, Κύρος, δύναμη, επιβολή. Οι αρχόντοι που τους έχτιζαν ήθελαν να δείξουν την κυριαρχία τους έναντι των άλλων. Από στρατηγικής πλευράς, οι πύργοι υπενθύμιζαν σε όλους, με πολύ απλά λόγια, αυτό το «Να ξέρεις, σε βλέπω». Κάθε επιτιθέμενος ήξερε πολύ απλά πως οι λεγόμενες «vigilance», οι οπλίτες που φρουρούσαν τους πύργους, μπορούσαν να δουν από ψηλά και από πολύ μακριά κάθε κίνηση από τα πέριξ. Είχαν όμως και άλλες λειτουργίες οι πύργοι. Υπήρξαν πρώτης τάξεως φυλακές, κυρίως γυναικών. Κορίτσια και κορίτσια κλείστηκαν εκεί μέσα, είτε για να διαφυλαχθεί η παρθενία τους, είτε γιατί σήκωσαν κεφάλι στις επιλογές του πατέρα για το ποιος θα έπρεπε να είναι ο γαμπρός. Πρίγκιπες τους οποίους έκλεισαν εκεί τα αδέλφια τους για να σφετεριστούν τους θρόνους, αντιφρονούντες τόσα και τόσα. Η άνοδος της αστικής τάξης και η κυριαρχία της άλλαξε την αισθητική. Στο τότε νέο αστικό τοπίο, χώρος για πύργους δεν υπήρχε. Η δεκακή εκδοχή του λεγόμενου «μοντέρνου» τους μετέτρεψε κυρίως σε χώρους επίσκεψης τουριστών παρά σε ζωντανά κύτταρα μιας πόλης. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να αρχίσουν να ξαναμπαίνουν ενεργά στην κυρίως πολιτιστική ζωή των πόλεων. Και αν στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα εξελίχθηκαν με ταχύτατα, στην Ελλάδα το καύσιμο παρέμενε το κάρβουνο.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ. Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Όχι πως έφυγε δηλαδή. Είναι εδώ στη λογική του ότι οι πύλες της είναι για μία ακόμη φορά ανοιχτές. Εμείς στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ καθήκον και χαρά το έχουμε να τρέχουμε στα διάφορα καλέσματά της. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο δίωρο αφιέρωμα που θα ακολουθήσει, συντροφιά με τη Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Και κάποιοι από εμάς, χαρά το έχουμε και καθήκον να θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Και το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» που ακούσαμε πριν από λίγο με τον Τόνι Μαρούδα και το τρίο Μπελκάντο σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Κώστα Πρετεντέρη ήταν ένα πρώτης, θέλω να πιστεύω, τάξεως άνοιγμα. 1960 τότε. Και είπαμε, κάποιοι από εμάς είμαστε εδώ για να θυμόμαστε αλλά και να θυμίζουμε. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα νακλές, θα ρωτούσε κάποιος. Περασμένα μεγαλεία σίγουρα, αλλά όχι για δάκρυα. Το ότι το λαμπρό που δεν υπάρχει πλέον κατοικεί στο χθες, δεν σημαίνει ότι χάθηκε. Ο χρόνος του απλώς πέρασε. Κάθε αναφορά, κάθε ανάμνηση στο παρελθόν οφείλει να έχει τη γλύκα της μελαγχολίας, αλλά ταυτοχρόνως να αποτελεί πηξίδα για αλλαγές με στόχο ένα καλύτερο αύριο. Πολλές μεγάλες πόλεις έχουν τα μνημεία που τις χαρακτηρίζουν, που τις εκπροσωπούν αν θέλετε. Το Κολοσσέο στη Ρώμη, ο πύργος του Εφέλ στο Παρίσι, το Big Ben στο Λονδίνο. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε τον Λευκό Πύργο, μόνο που δεν είναι ο μοναδικός αναγνωρίσιμος πύργος. Είναι και ο άλλος, εκείνος που γυρίζει δε, οι Θεσσαλονικείς κατάλαβαν ήδη, ήξεραν αν θέλετε ήδη, όταν άκουσαν για δεύτερο πύργο. Όσοι μας ακούτε όμως από άλλες περιοχές, να σας πω πως ο δεύτερος είναι ο πύργος του ΟΤΕ και έχει τη δικιά του ιστορία. Στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη η Διεθνής Έκθεση θα βάλει, φίλες και φίλοι, τις βάσεις για τη μετατροπή της σε ένα σημαντικό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό θεσμό τόσο για την πόλη όσο και συνολικά για τη χώρα. Και ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνέβαλε στο να ξανασταθεί στα πόδια της η πόλη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να γιατρευτούν πολλές από τις πληγές και να πάρει το δρόμο προς τα πάνω ο ιστός μιας πόλης, μιας χώρας. Από την πρώτη μεταπολεμική διοργάνωση του 1951 μέχρι και το 1966 οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης τριπλασιάζονται για να φτάσουν το 1966 τους 1.634.542 επισκέπτες. Προσοχή! Μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη την εποχή εκείνη μετρούσε περίπου 300.000 κάτοικους και ολόκληρη η χώρα ήταν περίπου 8,5 εκατομμύρια. Η χρονιά του 1966 αποτελεί και το απόλυτο ρεκόρ επισκεψιμότητα στη Διεθνή Έκθεση ακόμη και μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι μεγάλη, ακολουθώντας ουσιαστικά την ανάλογη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διοργάνωση αποτελούσε τον καθρέφτη αλλά και το βήμα προβολής όχι μόνο των οικονομικών επιτευγμάτων, αλλά της συνολικής ανάπτυξης
της χώρας.

Ποια ήταν αυτή? Να βάλουμε έτσι ένα quiz εκθεσιακό, βρε αδερφέ. Ποια ήταν? Σύμβολο εποχών, όχι αστεία, φίλες και φίλοι, όχι μόνο μίας εποχής. Η υπέροχη Ζοζό Σαπουντζάκη στο «Μια με θέλεις, μια με διώχνεις» του 1966. Όσο περνούν τα χρόνια στην μεταπολεμική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των ξένων χωρών που συμμετέχουν μεγαλώνει. Οι επιχειρηματίες από το εξωτερικό προσδοκούν οικονομικά ωφέλη από την τοπική αγορά και τη βαλκανική ενδοχώρα με την παρουσίαση και προβολή των προϊόντων τους. Η μεταπολεμική Ελλάδα έμπαινε για τα καλά στη βιομηχανική τροχιά, εγκαταλείποντας κατά κάποιο τρόπο τη γεωργική και μεταπρατική οικονομία, γεγονός που ήταν ορατό πλέον στα περίπτερα της έκθεσης. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, η διοργάνωση, αλλά και η Θεσσαλονίκη, αναζητούν αυτό το σύμβολο του εκμοντερνισμού που θα άφηνε τη δικιά του σφραγίδα και κατά κάποιο τρόπο θα καθόριζε το αστικό τοπίο της πόλης. Ό,τι χρειάζεται είναι ένα φουτουριστικό σχέδιο αλλά και μία θέση δεσπόζουσα που θα έδινε σημασία και νόημα στη δημιουργία της συνομιλίας με την πόλη. Εμπνευστής του έργου, ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ο οποίος, με τον πύργο τότε, όπως τον ξέρουμε εδώ, έκανε ουσιαστικά δώρο στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα τον πρώτο πύργο τηλεπικοινωνιών και γενικότερα κτίριο, το οποίο θα φιλοξενούσε στο τέταρτο επίπεδο ένα χώρο καφέ, τη διακόσμηση του οποίου είχε κάνει ο Χαράλαμπος Γονίδης. Και όλα αυτά με περιστρεφόμενο δάπεδο, παρακαλώ, όχι αστεία. Έτσι θα δινόταν η ευκαιρία στους επισκέπτες να κάνουν μια πλήρη περιστροφή σε περίπου 50 λεπτά και να δουν την πόλη από ψηλά σε 360 μοίρες. Πόσο ψηλά όμως? Το σχέδιο του Αναστασιάδη τηρήθηκε μέχρι κεραίας. Στην κυριολεξία μέχρι κεραίας. Ο πύργος του ΟΤΕ θα ήταν ύψους 72 μέτρων και 40 εκατοστών, δηλαδή 44 μέτρων και 20 εκατοστών ύψος κτίσματος και 28 μέτρων και 20 εκατοστών το ύψος μεταλλικού ιστού με 166 σκαλιά που θα οδηγούσαν στην κορυφή του. Η κεντρική ιδέα του αρχιτέκτονα ήταν ένας συνδυασμός από νοητούς, όρθιους και ανεστραμμένους κόνους για να δοθεί στο έργο ένταση, δυναμική και ισορροπία.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη αφιέρωμα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά με τη Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου.

Και γιατί να μην βάζαμε και ένα φουτουριστικό τραγούδι. Μπορούμε να το δούμε και ως τέτοιο, φίλες και φίλοι, έτσι δεν είναι? Ξαφνικά, μ' αγαπάς. Idols, 1969. Θανάσης Τσόγκας, στίχη και μουσική. Ουσιαστικά, διασκευή του ιταλικού Suddenly You Love Me, Cento Giorni των The Rocks. Με παιδεύεις και ολοπαίζεις και γελάς, μου θυμώνεις και δεν θες να μου μιλάς, όταν σ' αρέσει ξαφνικά με αγαπάς. Απαραίτητο τραγούδι, θα έλεγε κανείς, στην αναζήτηση ενός διαλόγου. Είπαμε όμως, εμείς θέλουμε έναν κατάλληλο χώρο. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, στις αρχές του 1969, η τότε διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως παραχώρησε στον δημόσιο τότε Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, τον ΟΤΕ, έκταση 435 τετραγωνικών μέτρων κοντά στη σημερινή Νότια Πύλη, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία των εγκαταστάσεών της. Κάπου εκεί σηκώνει μανίκια και ο πολιτικός μηχανικός Αγγελίδης και η κατασκευαστική εταιρεία του Αλεξόπουλου για να γίνει πραγματικότητα ο χώρος που θα αποτελούσε το ναό των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και τα νέα προϊόντα της εποχής. Ποιος θα αναλάμβανε το κόστος για την ανέγερσή του? Ο δημόσιος τότε, το υπογραμμίζω, ο ΤΕ. Είμαστε ακόμη στις εποχές κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις κοινής ωφελίας ανήκαν εξ ολοκλήρου στο κράτος και ως τέτοιες έκαναν πράξη την αποστολή τους προς την κοινωνία, που δεν ήταν απλώς η παροχή ρεύματος, νερού, επικοινωνιών, αλλά και οι καινοτόμες έρευνες, οι ουσιαστικές επενδύσεις, οι κέρυες και, όπως αποδείχθηκε, σωτήριες σε πολλές περιπτώσεις, βελτιώσεις των δικτύων διανομής. Στην πρώτη φάση, το 1969, έγινε η Γενική Αρχιτεκτονική και Στατιστική Μελέτη και κατασκευάστηκαν η θεμελίωση, το υπόγειο και ο πρώτος όροφος. Και λειτουργήσε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1969 ως περίπτερο του ΟΤΕ στην 34η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθυλώνοντας τους χιλιάδες επισκέπτες της διοργάνωσης από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όμως η δουλειά δεν είχε τελειώσει. Το 1970 το νέο εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στοιχείο της Διεθνούς Έκθεσης είχε ολοκληρωθεί. Στον πέμπτο όροφο του πύργου λειτουργούσε κοινός τηλεοπτικός σταθμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του ΟΤΕ, ο οποίος εξέπεμπε καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και αναμετέδιδε απευθείας τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από το θρυλικό Palais des Sports. Ο ανελκυστήρας του πύργου, φίλες και φίλοι, εξυπηρετούσε 180 άτομα την ώρα και η είσοδος γινόταν με δελτία προτεραιότητας, παρακαλώ. Ούτε ο κόσμος που σμπρώχνονταν τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, για να μπει στον διαγωνισμό της Eurovision ένα τέτοιο πράγμα.

Όχι, δεν είναι τα σήμα καιρού αυτό, φίλες και φίλοι. Θα είναι ή μάλλον είναι η εισαγωγή του μουσικού χαλιού, το οποίο θα μας συντροφεύσει σε αυτό το κεφάλαιο. Ξέρω στους παλαιότερους κάτι θύμισε. Και σαν τι να θύμισε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, έτσι. Μάθημα σολφές. Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 1977. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μαριανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Μπέση Αργυράκη. Μουσική Γιώργος Χατζινάσιος, στίχη Σέβης Τηλιακού. Ελάτε να θυμηθούμε λίγο γιατί εποχή ήταν, έτσι. Το τραγούδι είχε ερμηνευτεί 10ο κατά σειρά εμφάνισης εκείνο το βράδυ μετά τους Lindsay DePaul και Mike Moran του Ηνωμένου Βασιλείου με το Rock Bottom και πριν τους Hilanit του Ισραήλ με το Ahava Hisher. Στο τέλος της ψηφοφορίας το τραγούδι μας πήρε πλάκα-πλάκα 92 πόντους και τερμάτισε στην 5η θέση στον αγώνα ανάμεσα σε 18 χώρες. Η αλήθεια πια είναι ότι είχαν υπάρξει έντονες προσδοκίες ότι ειδικά αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να κερδίσει το διαγωνισμό. Και κάπου εκεί η 5η θέση προκάλεσε μια σχετική απογοήτευση. Ότε στον πύργο του παρουσίασε τις νέες δραστηριότητες του για τις τηλεπικοινωνίες του μέλλοντος που ήταν όπως τις είχε θεματικά προσδιορίσει η κινητή τηλεφωνία από τότε και το φωνόραμα, ένας συνδυασμός τηλεφώνου και τηλεόρασης. Ο συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής Θεόδωρος Αντωνίου, κατά παραγγελία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, είχε συνθέσει το έργο «Τηλεπικοινωνίες 1970», το οποίο ακουγόταν στον δεύτερο όροφο του πύργου. Ένα χρόνο αργότερα, το 1971, ο ΟΤΕ είχε ως κεντρικό θέμα της συμμετοχής του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον τίτλο «Υποβρύχιος σύνδεσης». Τι σημαίνει αυτό? Σε ολόκληρο τον πρώτο όροφο του πύργου παρουσιάζονταν εικόνες και πίνακες υποβρυχίων συνδέσεων. Στον πέμπτο όροφο υπήρχε αίθουσα πομπών τηλεόρασης που εξέπεμπαν ειδικό πρόγραμμα για τη διοργάνωση. Στην αρχιτεκτονική των πόλεων, φίλες και φίλοι, όμως, όλα μπορούν να μετατραπούν σε κενό γράμμα αν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των συμβόλων. Μπορούσε ο πύργος του ΟΤΕ να συνομιλήσει με το άλλο μεγάλο σύμβολο της πόλης, το Λευκό Πύργο? Ξέρετε, από την αρχαιότητα ακόμη και με αποκορύφωμα την αναγέννηση και τα μεγάλα μνημεία της Ρώμης, για παράδειγμα, όπως τα τοποθέτησαν μεγάλες μορφές σαν τον Μιχαηλάγγελο, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες αναζητούσαν την οπτική επαφή από το ένα μνημείο προς το άλλο. Για παράδειγμα, στο Παρίσι ξεχωρίζει ο άξονας που ενώνει την αψίδα του Θριάμβου με τη Μεγάλη Αψίδα. Εδώ, ο δρόμος που ενώνει τους δύο πύργους της πόλης είναι η οδός Νικολάου Γερμανού. Και όπως πολύ εύστοχα θα σημειώσει πριν από χρόνια ο συνάδελφος Αθανάσιος Μαλίτσας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν υπολογίσει ενδεχομένως. Η καθημερινότητα, φίλες και φίλοι, σε μια πόλη πολλές φορές δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι. Για όσους ασχολούνται με τέτοιου είδους σύγχρονες κατασκευές, το ύψος του πύργου του ΟΤΕ
φαίνεται μικρό αν το συγκρίνει κανείς με τα ύψη άλλων παρόμοιων πύργων του εξωτερικού, όπως είναι για παράδειγμα αυτός του Τορόντο, το CN Tower, που φτάνει τα 553 μέτρα, παρακαλώ. Ή αν το συγκρίνει με τον πύργο στο Τόκιο, το Skytree, που φτάνει τα 634 μέτρα. Εάν όμως παρατηρήσουμε λίγο πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι το ύψος του πύργου του ΟΤΕ συνδυάζεται σχεδόν ιδανικά και αναλογικά με το ύψος των γύρω κτηρίων του κέντρου. Αναφερόμαστε στην οδό Αγγελάκη, αλλά και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι 30 με 32 μέτρα και όχι 140 ή 200 μέτρα, που είναι τα αντίστοιχα ύψη των κτηρίων περιμετρικά ή κοντά με τους άλλους πανύψηλους πύργους στους οποίους προαναφερθήκαμε.

Αυτό ήταν ο υπέροχος Λουκιανός Κυλαϊδόνης, φίλες και φίλοι. Στο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος cowboy» του 1978. Ένα άλμπουμ, ένας δίσκος, μεγάλη επιτυχία τη χρονιά εκείνη, με το δελτίο ταυτότητας, με το «Κάνει καλό», το «Αξέχαστο κάπου την έχουμε πατήσει», το «Όταν η πόλη κοιμάται» και τόσα και τόσα πραγματικά αξέχαστα τραγούδια.

Πάντως εκείνος που σίγουρα δεν επρόκειτο να ζήσει από εκεί και πέρα ως φτωχός και μόνος καουμπόι ήταν ο πύργος του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Και το διάλογό του με το νούμερο ένα μεγάλο σύμβολο της πόλης, το Λευκό Πύργο, είχε και την κατάλληλη υψομετρική διαφορά με τα κτίρια είτε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, είτε της Αγγελάκη, είτε της ίδιας της Διεθνούς Έκθεσης είχε, και ο κόσμος πραγματικά τον απολάμβανε και ακόμη το κάνει, το χαιρόταν και ακόμη το κάνει. Υπάρχουν όμως και συμβόλαια, φίλες και φίλοι, να μην ξεχνιόμαστε. Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο με τον ΟΤΕ έληξε το 2000 και πέρασε στην ιδιοκτησία της Διεθνούς Έκθεσης, η οποία ανέλαβε και την απόλυτη χρήση του πύργου. Πάλι όμως άλλαξε χέρια. Στη συνέχεια, βέβαια, νοικιάστηκε εκ νέου στον ΟΤΕ, με νέους όρους βέβαια, πιο συμφέροντες για την ιδιοκτήτρια Διεθνή Έκθεση. Τα χρόνια είχαν περάσει, φίλες και φίλοι. Έτσι, μέσα από τη νέα σύμβαση, κρίθηκε απαραίτητη η ανακαίνιση του πύργου, για λόγους ασφαλείας πάνω απ' όλα. Μια ανακαίνιση η οποία συμφωνήθηκε το 2003 και πραγματοποιήθηκε το 2005 με δαπάνες κατά 50% από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΘ. Όσο για αυτό το δεν γυρίζει το κεντρικό τμήμα του, εντάξει, να λέμε το στραβού το δίκιο, καλή η μύθη, αλλά καλό είναι να μην τραβούν για πάντα όταν από ένα σημείο και μετά δεν ισχύουν. Εντάξει, το 1988 είχε παρουσιαστεί βλάβη. Έμεινε όντως ακίνητος ο πύργος. Αδικαιολόγητα θα έλεγε κανείς για πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ευτυχώς ήρθε η ανακαίνιση του 2005 που προαναφέραμε και ξαναπήρε μπρος. Είναι το καλύτερο σημείο, φίλες και φίλοι, να δώσετε ραντεβού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι πως δεν μπορείτε να πείτε «Θα σε περιμένω έξω από το περίπτερο 14», προς Θεού δηλαδή. Αλλά το «θα σε περιμένω κάτω από τον πύργο» είναι πιο ωραίο, όπως και να το κάνουμε, πιο ρομαντικό. Και είπαμε έτσι, στην εισαγωγή ακόμη, έχει κύρος. Κανας φίλος ο οποίος θα είναι από τα ξένα θα λέει «Γεια δες, ο άνθρωπος μου έχει πύργο δικό του». Εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος σχεδόν των περισσότερων, αν όχι όλων των επισκεπτών, και πριν από χρόνια μάλιστα προσέλκυσε και το ενδιαφέρον παραγωγών ξένης ταινίας. Πρωταγωνίστησε στα αληθινά που λέμε, έτσι, σενάρια ασκήσεων για τις ομάδες των ΕΚΑΜ της αστυνομίας κατά τη διάρκεια κάποιων διοργανώσεων των διεθνών εκθέσεων. Και είπαμε, φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα είναι κάτι που γυρίζει ξανά και ελπίζουμε για πολλά πολλά χρόνια. Θυμάστε τον πυρήνα του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε? Τηλέφωνο, διότι κι αν δεν ακούστηκε ο παλιός ΟΤΕ από αυτό το πρώτο μέρος του σημερινού μας αφιερώματος στον πύργο του. Λοιπόν, λέμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος πάλι με τηλέφωνο, με τους ένδοξους Φατμέ και το ομώνυμο τραγούδι τους.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση, τόνισε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για τα σενάρια περί κυβέρνησης ηττημένων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή τύχη. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε χαρακτηριστικά ότι η τζάμπα πήγε το rebranding, προσθέτοντας ότι από την αυταπάτη πέρασε στην εξαπάτηση των πολιτών. Τόνισε επίσης ότι Πασό και Ελλάς ανταγωνίζονται σε copy-paste στα πάτη. Αναφερόμενος τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την καταπολέμηση της ακρίβειας ως την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και μίλησε για μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος την επόμενη τριετία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει καινούριο γήπεδο και να υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή για ένα μεικτό μοντέλο. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις του Αλεξάνδριου και στην παραχώρηση του οικοπαίδου της Αγίας Φωτεινής για το νέο προπονητήριο του Άρη, καθώς και στην πλήρη ανακατασκευή του καφτεντζογλίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με καθησυχαστική παροχολογία και ημίμετρα να δώσει την αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς. Για αλαζονία και ψεύδι κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, ο Πρωθυπουργός της Ακρίβειας και της Διαφθοράς, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Στο μεταξύ, τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά αύριο από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την Τρίτη θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για 7η μέρα μένεται η μεγάλη φωτιά σε πυκνό πευκό δάσος στην περιοχή Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα, όπου επιχειρεί η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ στο τόξο της ΧΑΝΘ και οι επισκέπτες μπορούν να την παρακολουθήσουν με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Υπενθυμίζεται ότι στη φετινή διοργάνωση, τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες και περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες για τη σύγχρονη παραγωγή και τις υπηρεσίες. Στον διεθνή χώρο λίγη ώρα απέμεινε για να κλείσουν οι κάλπες στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται με 41% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και στοχεύει στην αυτοδυναμία. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μια πιθανή νίκη θα αλλάξει άρδιν τα δεδομένα, προκαλώντας οξία πολιτική και κοινωνική κρίση. Στον αθλητικό χώρο και στην τρίτη αγωνιστική, στις 7 το απόγευμα αναμετρώνται Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 το βράδυ Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος

Γυρίζω πολλά χρόνια πίσω το ρολόι, φίλες και φίλοι, πολλά. Έλα λίγο ακόμα, έλα, οπ, φτάσαμε. Έβαλε τα θεμέλια, ώστε το όνομα της Θεσσαλονίκης να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Ποιος ήταν? Γεννήθηκε το 1864 στο χωριό Βάβδος της Χαλκιδικής και σπούδασε στην Αθήνα και τη Γερμανία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Χάλκη, εργάστηκε στη Σμύρνη ως βοηθός σε φαρμακείο, ενώ το επίθετό του, Γερμανός, το πήρε επειδή είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Βλέπετε, το πατρικό του ήταν Λιόλιος. Ανήσυχο πνεύμα ο Νικόλαος Γερμανός, φίλες και φίλοι. Ασχολήθηκε με επιστημονικές έρευνες στο Ινστιτούτο της Ιένης. Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του καθηγητή Χάικελ, μετακινήθηκε στο Διεθνές Ενιδρίο στην Νάπολη της Ιταλίας, όπου εκεί καταπιάστηκε για ένα εξάμηνο με την έρευνα σε θαλάσσια ζώα. Στην Ελλάδα επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 1890, όταν και διορίστηκε καθηγητής της φυσικής ιστορίας στο Διδασκάλιο Αθηνών. Μάλιστα, από το 1906 μέχρι και το 1915 ήταν υφυγητής και επιμελητής στο Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα είχε προβεί σε ενέργειες, φτάνοντας μέχρι την Αίγυπτο και την Οδυσσό για να βρει χρηματοδότηση, ώστε να δημιουργηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάλιρο ένας πρότυπος ζωολογικός κήπος, ο οποίος λειτουργούσε μέχρι το 1916.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάλι στο δεύτερο μέρος του σημερινού αφιερώματος του 102 FM της ΕΡΤ3 για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής έχουμε την Διεθνή Έκθεση και τον πύργο της. Και ενδεχομένως από το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, να καταλάβετε τι είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Γερμανός και αυτός που ακούστηκε έτσι, απλά ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, στο υπέροχο «Σάλτο Μορτάλε» του 1982. Τι ωραίο εκείνο το δισκάκι, «Ερωτικό κούρδισμα» ήταν ο τίτλος του. Ο Θανάσης Βικόπουλος παραμένει στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του σημερινού αφιερώματος, η Ζωή Μούσιου, εκεί, σταθερή, στη ρύθμιση του ήχου. Όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία, φίλες και φίλοι, ο Νικόλαος Γερμανός μετακόμισε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και το 1915 εξελέγει βουλευτής με το αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο, όπως και το 1920. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πείσμα, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η όποια γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ιδιαίτερως ισχυρή και αναγνωρισμένη προσωπικότητα που είχε φτάσει να σκεφτείτε να αλληλογραφεί με τον Τόμας Έντισον, από τον οποίο δέχτηκε και πρόταση να τον επισκεφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 28 Απριλίου του 1925, ο Νικόλαος Γερμανός, που ήταν βουλευτής τότε, κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας την καινοτόμα πρότασή του για μια διεθνή έκθεση. Την πρώτη, βεβαίως, στην Ελλάδα. «Θα σου δώσω την άδεια, κύριε Γερμανέ, γιατί είσαι δραστήριος άνθρωπος». Αυτά ήταν τα λόγια του τότε πρωθυπουργού της χώρας, Ελευθερίου Βενιζέλου, προς τον Γερμανό, ανάβοντας ουσιαστικά το πράσινο φως για να ξεκινήσει η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάπως έτσι, το πρωτοπόρο για την εποχή εγχείρημα του Νικόλαου Γερμανού πήρε σάρκα και οστά στις 3 Οκτωβρίου του 1926. Και η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη, στο πεδίο του Άρεως, ακριβώς απέναντι από το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, το οποίο πλέον έχει καταδαφιστεί, ήταν ουσιαστικά μία διεθνής εμποροπανήγυρης, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη. Εμποροπανήγυρης, χωρίς φωτιές, ζογκλέρ, παιχνίδια, σάλτα μορτάλε και όλα τα σχετικά δεν γίνεται, φίλες και φίλοι. Διότι καλά τα πρώτα μηχανήματα, καλές οι καινοτομίες της εποχής, αλλά ο Έλληνας του Μεσοπολέμου ήθελε μεταξύ άλλων να πετάξει από πάνω του την κάπνα των συγκρούσεων που είχαν προηγηθεί. Η διασκέδαση, η ψυχαγωγία έπρεπε να παίξουν τον δικό τους ρόλο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία το δεύτερο μέρος του σημερινού μας αφιερώματος με το βιογραφικό του εμπνευστή της Διεθνούς Έκθεσης, Νικόλαου Γερμανού, και στα χαρακτηριστικά τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, σίγουρα μπορούμε να προσθέσουμε διορατικότητα και φαντασία. Ο Νικόλαος Γερμανός, από την πρώτη κιόλας διοργάνωση,
στάθηκε με σοβαρότητα στο κομμάτι διασκέδαση ψυχαγωγία και φρόντισε να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι που θα φιλοξενούσαν ακροβάτες, ταχυδακτυλουργούς, μάγους τους έλεγαν τότε, και βέβαια το Λούνα Πάρκ. Ήθελε να προσελκύσει και να κρατήσει τον επισκέπτη. Το μεγάλο σουξέ του 1930, ξέρετε ποιο ήταν? Χαμός είχε γίνει. Ένας ακροβάτης, ο οποίος έκανε ποδήλατο έχοντας μία κοπέλα στην πλάτη του. Προσοχή! Όλα αυτά πάνω σε ένα σύρμα μήκους 50 μέτρων, τεντωμένο 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Εδώ σας θέλω, φίλες και φίλοι. Ανέκαθεν η δυνατότητα της μηχανής να κάνει ό,τι ο άνθρωπος και κυρίως να του μοιάσει, τάχα μου, ήταν ένα ζητούμενο. Ο άνθρωπος μηχανή υπήρχε από παλιά στη λογοτεχνία. Κάποτε τα κινήματα τέχνης έβαζαν τη μηχανή οδηγό στο διάβα της ιστορίας στις νέες εποχές. Δεν θα είχε η ΔΕΘ έναν άνθρωπο μηχανή?

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Εδουάρντο Μπλάνκο σε μια δικιά του σύνθεση της δεκαετίας του 30, το Dolor, το οποίο εκτέλεσε συντροφιά με μια πολύ μεγάλη μορφή του ταγκό, τον Μάριο Βισκόντι. Και αυτός μας συντροφεύει σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, ταγκό, και θα δούμε το γιατί. Εμείς είχαμε μείνει βέβαια στον άνθρωπο μηχανή. Τι έχουμε δει σε αυτή την έκθεση τώρα, κακά τα ψέματα. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίστηκε και μάλιστα συνομιλούσε με τους επισκέπτες. Καλά, μη φανταστείτε τώρα να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Εδώ, με το πολύ σκέφτεστε, στην εποχή του AI φτάσαμε και μηχανή πάντα μόρφωτη θα είναι. Τη ρωτάς 7 και 5, 11 ή 11. Και σου λέει 11. Φανταστείτε τώρα τι θα μπορούσε να απαντήσει πιο παλιά, ε. Ωραίο κολπάκι αυτό πάντως να το κάνετε, μιας και το αφαιρεί κουβέντα, διότι 7 και 5 δεν κάνει ούτε 11 ούτε 11. Αυτό είναι το κόλπο. Κάνει 12. Ήταν όμως ο άνθρωπος μηχανή μια ατραξιόν που την είδαμε στην πόλη μας. Όπως είχαμε δει κάποια στιγμή και το διάσημο Άγγλο Πάρκ της Βουδαπέστης με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για να ξαναπάμε πίσω, τότε, στο 30, άμα ερχόσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τάγκο άκουγες από το βάθος. Και τι τάγκο, ε? Αυτόν στον οποίο προαναφερθήκαμε. Ο Εντουάρντο Βισιέντε Μπιάνκο, φίλες και φίλοι, είχε ήδη γυρίσει όλο τον κόσμο. Και κάποια στιγμή θα βρεθεί και στη χώρα μας. Ένας πραγματικός βιρτουόζος μουσικός που ήδη είχε συνθέσει δεκάδες δικά του τάγκο κομμάτια. Η έντονη παρουσία του στη χώρα μας θα αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του ελληνικού ταγκό και βέβαια δεν άφησε χωρίς επίδραση τα μουσικά πράγματα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα βρεθεί για πρώτη φορά το 1929 και ένα χρόνο αργότερα θα δώσει συναυλία σε κινηματογράφο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στα Διονύσια. Θα δίνει όμως τον δικό του τόνο και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ταγκό βραδιές, με λίγα λόγια. Α, κακά τα ψέματα, ε. Τότε υπήρχε αισθητική στα πράγματα. Και το επίπεδο των θεαμάτων, όχι απλώς δεν έπεφτε, φίλες και φίλοι, με το πέρασμα των χρόνων, κάθε άλλο, ανέβαινε. Το ξέρετε το ζεύγος The Fearless Billy Ward and his wife Daredevil Marjorie? Δίνω και λίγο αμερικάνικο τόνο, αν και καμία σχέση με Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' άρεσε αυτό το Daredevil Marjorie. Είναι κάτι σαν ο ατρόμητος Billy Ward και η σύζυγός του η παράτολμη Marjorie. Μουρλή ήταν η κοπέλα και ο άντρας της βέβαια. Και ίσως αυτό το παράτολμος και παράτολμη να είναι και λίγο, αν αναλογιστείτε τι έκαναν οι άνθρωποι, τι έκαναν. Φίλες και φίλοι, το φημισμένο ζεύγος από την Αγγλία ήταν το νούμερο ένα στο γύρο του θανάτου. Ω ναι! Φανταστείτε ένα γιγάντιο βαρέλι μέσα στο οποίο ένας ποδηλάτης, μοτοσυκλετιστής, αξιοποιώντας την φυγόκεντρο δύναμη, καταφέρνει και κινείται πάνω στη μοτοσυκλέτα του κοντά στο χείλος του βαρελιού χωρίς να πέφτει. Και μάλιστα όχι μόνος του, αλλά και με την παρτενέρ του. Φίλες και φίλοι, μιλάμε για ένα γεγονός της χρονιάς εκείνης, έτσι, του 1931, όταν ήρθαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι δύο παράτολμοι Βρετανοί που θεωρούνταν κορυφαίου του είδους παγκοσμίως. Και φανταστείτε τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους επισκέπτες από άλλες πόλεις είτε από γειτονικές χώρες, ε.
μην ξεχνάτε κάτι βασικό. Εμείς βλέπουμε εδώ και δεκαετίες τον άνθρωπο να πηγαίνει έρχεται στο διάστημα που λέει ο λόγος, λες και πάει στο σούπερ μάρκετ. Ρωτάμε τον υπολογιστή ποιος έβαλε το πρώτο γκολ της Ιταλίας στον τελικό του 82 με τη Γερμανία και απαντά στο δευτερόλεπτο. Τότε, ένα ζευγάρι από την Αγγλία που δεν έπεφτε κόντρα σε αυτό που θεωρούσαμε λογική, ήταν γεγονός, όχι αστεία. Και κοντά σε αυτό και μια προσομοίωση πτήσης, σαφώς βέβαια σε συνθήκες εποχής. Και από κοντά και ο οίκος του γέλωτος, που τι ήταν, ένας χώρος γεμάτος με παραμορφωτικούς καθρέφτες. Και βέβαια φοβερό σουξέ και ο χορός του Τάπιτα, ο οποίος ήταν ο πρόγονος του Ταψιού, όπως το ξέρουμε στο Λούνα Πάρκ. Ενδεχομένως εδώ να έχουμε άγνωστες λέξεις. Το Ταψί, στα μεταγενέστερα Λούνα Πάρκ, ήταν μια στρογγυλή πίστα τεραστίων διαστάσεων, τοποθετημένη πάνω σε έναν άξονα μέσω του οποίου στριφογύριζε. Ο χειριστής του Ταψιού μπορούσε όχι απλώς να κάνει το Ταψί να στριφογυρίζει, αλλά και να τραντάζεται. Όσοι ανέβαιναν, και ανεβαίνουν βέβαια όπου υπάρχουν τέτοιου είδους ταψιά, πάλευαν με νύχια και με δόντια να παραμείνουν είτε όρθιοι ή τουλάχιστον στις θέσεις που είχαν επιλέξει. Διότι με τα γύρω-γύρω και τα πάνω-κάτω, χαλαρά καθόσουν σε σημείο που σε ένα ρολόι θα μπορούσε να ήταν 2,5 και σε μάζευαν μετά από λίγο με το κουτάλι από τις 12 παρατέταρτο.

102 FM της R3, φίλες και φίλοι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση του σημερινού αφιερώματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Ζωή Μούσιου» στην τεχνική υποστήριξη. Ένα αφιέρωμα το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να έχει τον εξής τίτλο. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πύργος και τα θεάματά της. ...1948, από τη χρονιά εκείνη μας έρχεται, φίλες και φίλοι, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο, το «Τελευταίο τραμ», Τόνης Μαρούδας, Νίκος Παπαδάκης. Και μουσική συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, ο Οστριχ, η μεγάλη χώρα των Αψβούργων. Γιατί η Αυστρο-Ουγγαρία είχε και την Αυστρία και την Ουγγαρία. Και γιατί να μην παίξουμε, φίλες και φίλοι, κάτι από την πάλεποτε πανίσχυρη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν το 1935 οι Νάνοι από τη Βουδαπέστη ήταν εκείνοι που έδωσαν ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο γύρος του θανάτου ξαναστήθηκε, παρακαλώ, αλλά σίγουρα την παράσταση έκλεψε στη διοργάνωση του 1937, δηλαδή 2 χρόνια αργότερα, και εδώ πραγματικά θέλουμε βιενέζικη υπόκρουση, η απόφαση των υπευθύνων να μετατρέψουν τη διοργάνωση τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη σε μια μικρή Βιέννη. Όσοι την επισκέφθηκαν θα μπορούσαν κάλλιστα να φανταστούν ότι βρίσκονταν στην πρωτεύουσα των Αμπσβούργων και πως ανά πάσα στιγμή θα ξεπρόβαλαν ο Ροδόλφος της Αυστρίας και ο κρυφός έρωτάς του η Μαρία Φετσέρα. Το Λούνα Πάρκ της έκθεσης είχε πλέον στα παιχνίδια του και περιστρεφόμενα αλογάκια, σαν και εκείνα τα λευκά της Αυστρίας, τα φημισμένα Liebizaner, τα οποία χορεύουν καλύτερα και από ανθρώπους. Ψεύτικα αυτοκινητάκια, κούνιες, χιλιαδιό, ενώ στα Πέριξ περίπτερα, τα ζαχαρωτά και άλλες λιχουδιές είχαν τον πρώτο λόγο. Σας το είπα, Βιέννη την κάναμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, θυμάστε στο έργο Μάγερλινγκ τη σκηνή όπου ο Μαρ Σαρίφ ως Ροδόλφος πρωτοβλέπει την Κατρίν Ντενεύ ως Μαρία Βετσέρα και την ερωτεύεται σε μια λιμνούλα στα περίχωρα της Αυστριακής πρωτεύουσας? Μέχρι και τέτοια λιμνούλα με λουλακί νερό τοποθέτησαν οι αρχές, φίλες και φίλοι. Μια λιμνούλα γεμάτη από λαστιχένιες πάπιες. Δεν ξέρω εάν εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά το 5 κρίκια ένα τάλιρο. Μάλλον όχι, με βάση τις τιμές. Αλλά οι επισκέπτες της έκθεσης με έπαθλο, γλυκά και σοκολάτες έδιναν 5 δραχμές και έπαιρναν 3 κρίκους, τους οποίους πετούσαν προς τις πάπιες με στόχο κάποιος από αυτούς να περνούσε στο λαιμό τους. Και αν δεν τα κατάφερνες, και τι να γίνει, σου έπαιρνε την πίκρα η πανέμορφη Αμαζόνα που ύπευε τον θρυλικό υπτάμενο ύπο. Η περιστρεφόμενη μοτοσυκλέτα Looping the Loop, με οδηγό τον περίφημο Sir Riggin από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ. Οργανωμένα πράγματα. Οργανωμένα βέβαια και το 1938, με μεγάλο θέαμα της 13ης Διεθνούς Έκθεσης, τον άνθρωπο κανόνι. Τι τραβούσαν κάποτε Κασκαντέρ, Ζογκλέρ για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί,
έμπαιναν σε ένα κανόνι και ένας ειδικός μηχανισμός μετά το μπουμ τους πετούσε μέτρα μακριά πάνω σε ένα στρώμα. Ο καιρός του αίματος όμως ζήγωνε, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Βέβαια, παρά τα σύννεφα του πολέμου που ήταν ορατά στην κεντρική Ευρώπη με την κατάληψη της Πολωνίας από τον Χίτλερ, αλλά και στην περιοχή μας με την αποβίβαση ιταλικών στρατευμάτων στην Αλβανία, η Θεσσαλονίκη και η χώρα μας ετοίμαζαν πανηγυρικά την 15η Διεθνή Έκθεση, γιορτάζοντας παράλληλα τη νέα φάση της. Το φθινόπωρο του 1940, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργήσε για πρώτη φορά στις νέες εγκαταστάσεις της, όπου δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα, εγκαταλείφοντας, θα λέγαμε, την ιστορική μήτρα της, το πεδίο του Άρεως. Εκείνη η 15η έκθεση εγκαινιάστηκε με κάθε λαμπρότητα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1940, παρουσία τοπικών και κρατικών αρχών και ξένων υπουργών, και λειτουργήσε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, ουσιαστικά λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Στην έκθεση συμμετείχαν επισήμως 4 κράτη, η Ιουγκοσλαβία, η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Γερμανία και αρκετές βέβαια άλλες χώρες μέσω αντιπροσώπων τους. Μάλιστα, σε δεξίωση προς τους παράγοντες της έκθεσης, ο πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη βρήκε την ευκαιρία να πλέξει το εγκόμιο της μεταξικής κυβέρνησης. Προσέξτε τι είπε ο Γερμανός πρόξενος λίγες ημέρες πριν την επίθεση των Ιταλών προς τη χώρα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα εις μεγάλην απόστασιν ορατόν σύμβολο της ειρηνικής θελήσεως της ελληνικής κυβερνήσεως.

Ο Γιάννης Γούναρης ήταν αυτός που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο «Όλα τα γαρίφαλα», σε μια ηχογράφηση του 1958. Δεν θα γλίτωνε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον πόλεμο, φίλες και φίλοι, ο άνεμος του οποίου φυσούσε από όλες τις κατευθύνσεις. Οι εκθέτες έφυγαν άρον-άρον πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση και πολλά εκθέματά τους εγκαταλείφθηκαν κλειδωμένα στα περίπτερα. Λίγο αργότερα, καθότι δεν υπήρχε φρούρηση, λαιλατήθηκαν συστηματικά όχι μόνο από κλεφτρόνια, αλλά και από ευυπόληπτους Θεσσαλονικής, με πρόσχημα να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών που κατέβαιναν πλέον με τις σιδερόφραχτες μεραρχίες προς τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι στις 9 Απρίλη του 1941 καταλήφθηκε η πόλη από τους Γερμανούς, οι οποίοι ανάμεσα στα πολλά σημαντικά κτίρια που επίταξαν για την στέγαση των στρατιωτικών μονάδων τους, στρατονίστηκαν και στο χώρο της έκθεσης, χρησιμοποιώντας τα περίπτερα για αποθήκες πολεμικού υλικού. Στο νέο περίπτερο της εθνικής παραγωγής, οι Γερμανοί έβαλαν ασυρμάτους και ραδιοφωνικό υλικό και στα υπόλοιπα περίπτερα πυρομαχικά, οπλισμό και εξαρτήματα αεροπλάνων. Χρόνια αργότερα, αποχωρώντας άρον-άρον από την πίεση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και των Άγγλων, τον Οκτώβριο του 1944 συγκεκριμένα, οι Γερμανοί ανατείναξαν το αποθηκευμένο υλικό, καταστρέφοντας μάλιστα και πολλά περίπτερα. Απελευθέρωση. Στο χώρο της έκθεσης και τα επισκευασμένα από τις καταστροφές περίπτερα, εγκαταστάθηκαν βρετανικές υπηρεσίες ανεφοδιασμού και ο Οργανισμός Περίθαλψης και Αποκατάστασης του ΟΗΕ. Επίσης, στεγάστηκαν μια ελληνική υπηρεσία διανομής τροφίμων και η Δημόσια Υπηρεσία Αυτοκινήτων ΙΕΚΑ. Από το 1940 μέχρι το 1950, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργούσε ως φορέα σφραγίδα σε ένα γραφείο στην οδό Αγίας Σοφίας, ενώ οι υπάλληλοι του είχαν μεταφερθεί σε άλλες κρατικές υπηρεσίες. Ύστερα από 10 δύσκολα χρόνια, το Σεπτέμβρη του 1951 ξαναστήθηκε πιο δυνατή, πιο όμορφη, στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της. Ήταν η 16η από τις 16 Σεπτέμβρη μέχρι τις 2 Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης. Μια έκθεση που χαρακτηρίστηκε ως η επίσημη αφετηρία της Νέας Ελλάδας μετά τις καταστροφές και τους θανάτους της πολεμικής δεκαετίας. Και το συζητάμε, ώρα για νέα παιχνίδια. Το 1951, στο θρυλικό Λούνα Πάρκ, μπήκαν μήλοι με περιστρεφόμενα καλάθια για παιδιά, ενώ από πάνω υπήρχε ένας τάχα μου άγριος τάβρος, χάρτινος ήτανε, κρεμασμένος από μια κλωστή, σαν να έλεγε «Όπου να είναι ορμάω». 3 χρόνια αργότερα, το 1954, οι επισκέπτες ήταν πολύ τυχεροί και αυτοί. Βέβαια, βλέπετε, τους περίμενε ο θρυλικός υπτάμενος Ολλανδός, ο οποίος έκοβε τις ανάσες με τα ακροβατικά του. Σε απόσταση 30 μέτρων από το έδαφος, πραγματοποιούσε τα κόλπα του και άντε να είσαι τώρα εσύ από κάτω και να βλέπεις, 3 χρόνια αργότερα ήταν η δε της φωτιάς με την τριμελή ακροβατική ομάδα φλεγόμενος Πυρσός. Τι κάναν αυτοί πάλι? Ένα μέλος αυτής της ομάδας εκτοξευόταν φλεγόμενο από ύψος 30 μέτρων, βέβαια, και έπεφτε σε μια φλεγόμενη δεξαμενή εμβαδού 3x3 μέτρων. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1957 πάντως, είπαμε να σβήσουμε τη φωτιά με το παγκοσμίου φήμης καταδυτικό ακροβατικό τρίο Roy Franssen,
σαν να έβλεπες ταινία με την Έστερ Βίλιαμς ή τον Ταρζάν να βουτά σε λίμνες και ποτάμια. Και τα χρόνια περνούσαν. Πριν από την τελετή των εγγενείων του 58, το γνωστό Καρέ των Άσων Ακροτήμ πραγματοποίησε φοβερές επιδείξεις πάνω από την έκθεση, ενώ η ακροβατική ατραξιόν της 24ης διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε το 1959 ήταν ένα σχήμα το οποίο ερχόταν από το Βέλγιο. Λεγόταν «Διάβολοι», τους οποίους διαβόλους τους διαδέχθηκαν 2 χρόνια αργότερα οι λευκοί δαίμονες. Περίεργα πράγματα. Αυτοί πάλι επιχειρούσαν ακροβατικές επιδείξεις με ορούμενα ποδήλατα. Οι Γερμανοί θα ξανάρχονταν, όχι για να κάνουν κακό βέβαια. Το 1961 προκάλεσε φοβερή εντύπωση το γερμανικό ακροβατικό συγκρότημα Zugspitz με ιδιαίτερα δημοφιλή νούμερα όπως αυτά του διπλού βηματισμού πάνω σε σύρμα, η οδήγηση μοτοσυκλέτα σε σκηνή, το βάδισμα με σκηνή με κλειστά μάτια και πολλά άλλα τέτοια ζογκλερικά. Κάθε απόγευμα δε τους επισκέπτες διασκέδαζε η μουσική του Ιδρύματος Αριστοτέλης. Όσο για την επόμενη χρονιά, η μεγάλη ατραξιόν της έκθεσης, για 62 μιλάμε πλέον, ήταν οι ακροβάτες, οι δαίμονες του ουρανού. Πολύς δαίμονας δεν έπεσε ρε παιδιά.

Πριν το τραγούδι που ακούσαμε, είχαμε φτάσει στα 1962. Το τραγούδι είναι «Το πέταξε ένα πουλί». Γιάννης Βογιατζής, Νίκη Καμπά. Και ήταν το πρώτο τραγούδι στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης του 1963. Ένα χρόνο αργότερα οι επισκέπτες είδαν ή μάλλον ένιωσαν τις χολές τους να σπάνε από τα φοβερά κόλπα που έκανε το ακροβατικό σχήμα «Υπτάμενη Λεοτάρης». Πάλι καλά δηλαδή που τους έλεγαν έτσι, διότι μια ακόμη παρέα δαιμόνων να εμφανιζόταν και ο Μητροπολίτης θα έκανε επίθεση και ποιος θα γλίτωνε δηλαδή μετά. Πάντως από όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν έλειψαν τα ατυχήματα. Το 66. Μία ακροβάτισσα κατά τη διάρκεια πρόβας εκτινάχθηκε ευτυχώς χωρίς τη μοτοσικλέτα από το βαρέλι του θανάτου που βρισκόταν στο Λούνα Πάρκ και το βρήκαν το κορίτσι ευτυχώς με ελαφρά διάσηση στα σκαλιά του απέναντι κτηρίου, όπως έγραψαν τα δημοσιεύματα της εποχής. 1967, Χούντα στην κεντρική λεωφόρο της Διεθνούς Έκθεσης καθημερινά έδινε παραστάσεις το ακροβατικό σχήμα «Μπουλγκέρ», ενώ ένα υπερθέαμα, φοβερό φίλες και φίλοι, παρουσιάστηκε στο Λούνα Πάρκ το 1968. Ήταν ο φοβερός και τρομερός Γολιάθ. Μη φανταστείτε κανένα γορίλα. Ο Γολιάθ είχε έρθει από το Παρίσι. Ξέρετε τι ήταν? Ήταν μια φάλαινα 22 μέτρων και βάρους 69 τόνων. Είχε αλλιευθεί το 1954. Πάντως, όπως φάνηκε από τους δαιμόνους, είχαμε γλιτώσει, διότι το επόμενο διεθνούς φήμης ακροβατικό σχήμα ήταν Los Hermanos Show, που έδινε καθημερινές παραστάσεις. Τη δεκαετία του 70 κυριάρχησαν τα μουσικά γεγονότα. Αλλά τη δεκαετία του 80, σταδιακά, το Λούνα Πάρκ απομακρύνθηκε. Έγινε, η αλήθεια είναι, μια προσπάθεια επαναφοράς έστω των ρυψοκίνδυνων ακροβατικών το 2005, όταν στο παράλληλο πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης εντάχθηκε η επίδειξη του Γάλλου κασκαντέρ Πατρίκ Μπουρνιέ και των συνεργατών του. Τι είχε γίνει τότε? Στην οδό της 3ης Σεπτεμβρίου οι Φραντσέζοι έκαναν νούμερα με φορτηγά και φλεγόμενα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Στο διάλειμμα δε των παραστάσεων υπήρχε ένα φοβερό σοου από μαζορέτες. Να ο χορός, να τα πομπών, πέρασε καλά ο κόσμος.

Όμως είχε έρθει τελικά η εποχή της σιωπής για τα ακροβατικά και το Λούνα Πάρκ. Νομίζω πως όλοι μελαγχολήσαμε. Ίσως γι' αυτό ο κόσμος πολλής, κυρίως συγκεκριμένες ηλικίες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 78ης έκθεσης. Εκεί σε ένα τεντωμένο σύρμα δεμένο μεταξύ του περιπτέρου 7 και του πύργου του ΟΤΕ, τρεις ακροβάτες με μια μοτοσυκλέτα θύμισαν στους παλιούς κάτι που είχαν ξαναδεί και επανέφεραν εικόνες από τις πρώτες εκθέσεις. Δεν αγαπώ τις ευχές γλυκανάλατης νοσταλγίας, αλλά δεν αποδέχομαι και το κάτι που είναι να πεθάνει ας πεθάνει. Η λαχτάρα του ανθρώπου για διασκέδαση δεν χάνεται ποτέ. Και δεν θα πείραζε κανένα, πιστεύω, μια ουσιαστική επαναφορά του θεάματος σε ένα χώρο που ξένη τεχνολογία και τυρί από τον τόπο σου και συνεπαλωμένο προσπαθούν να πουλήσουν. Χαρά θα δώσει ένα νέο ταγκό, χαρά θα δώσουν ποιοτικές μπάντες που θα εμφανίζονται από το πουθενά, ένα σουσάρο σιπέας που θα πετά καραμέλες μετά τη μάχη του Βατερλό ή μια νεαρά Αγγλίδα που θα κρατά το A Christmas Carol του Καρόλου Ντίκενς λέγοντας στα παιδιά «Σε τρεις μήνες Χριστούγεννα». Ουφ, το ρίξα έτσι. Σας χαιρετούμε. Αγοράζω παλιά. Λάκη Τζορντανέλη, 1976.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός και η μόνη πολιτική λύση, τόνισε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για τα σενάρια περί κυβέρνησης ηττημένων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή τύχη. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε χαρακτηριστικά ότι τζάμπα πήγε το rebranding, προσθέτοντας ότι από την αυταπάτη πέρασε στην εξαπάτηση των πολιτών. Τόνισε επίσης ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ανταγωνίζονται σε copy-paste τα πάτη. Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Πρόσθεσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την καταπολέμηση της ακρίβειας ως την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και μίλησε για μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος την επόμενη τριετία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει καινούριο γήπεδο και να υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή για ένα μεικτό μοντέλο. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις στο Αλεξάνδριο και στην παραχώρηση του οικοπαίδου της Αγίας Φωτεινής για το νέο προπονητήριο του Άρη, καθώς και στην πλήρη ανακατασκευή του Καφταντζογλίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειαζόταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεόνη Κουφονικολάκου. Στο μεταξύ, αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σικλούντα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, η οποία καίει από την περασμένη Δευτέρα. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Χαλκιδική. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ στο τόξο της Χάνθ και οι επισκέπτες μπορούν να την παρακολουθήσουν με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Υπενθυμίζεται ότι στη φετινή διοργάνωση τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες και περιλαμβάνει 11 θεματικές ενότητες για τη σύγχρονη παραγωγή και

0: έκυψε με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο διεθνή χώρο λίγη ώρα απέμεινε για να κλείσουν οι κάλπες στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται με 41% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και στοχεύει στην αυτοδυναμία. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μια πιθανή νίκη θα αλλάξει άρδιν τα δεδομένα, προκαλώντας οξία πολιτική και κοινωνική κρίση. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το επόμενο δελτίο μας στις 7.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

είμαι τυπός, ούτε γιατί. Και να πιάσω.

0: Καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς τον βλέπετε τον αρρώστη? Και ο γύψος ποτέ δεν αργεί, γιατρέ.
1: Θα δούμε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία. Και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθωσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ιτημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά «καλή τύχη». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει καινούριο γήπεδο και να υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή για ένα μεικτό μοντέλο. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις στο Αλεξάνδριο και στην παραχώρηση του οικοπαίδου της Αγίας Φωτεινής για το νέο προπονητήριο του Άρη, καθώς και στην πλήρη ανακατασκευή του Καφτατζογλίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεώνη Κουφονικολάκου. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για τον χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης θες στο Athens Flying Week. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ στο τόξο της Χάνθ και οι επισκέπτες μπορούν να την παρακολουθήσουν με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Ζητήσαμε την άμεση επανεξέταση του στισήματος της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στο διεθνή χώρο κλείνουν οι κάλπες στο κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλτ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώτη περιφερειακή κυβέρνηση από ακροδεξιό κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Η αναμέτρηση αποτελεί σημαντικό πολιτικό τεστ και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέλτς, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες κυβερνούν τη Σαξονία Ανχάλτ εδώ και 24 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, η τρίτη αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα συνεχίζεται σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ να δεσπόζει. Και ο καιρός, έθριος προβλήματος.

0: Έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

σας το ομολογώ και σας το εξομολογούμε. Όταν ήμουν παιδάκι, με το που τον έβλεπα στην τηλεόραση, το γύριζα τις πλάτες, ναι, και άφηνα τους μεγάλους να τον εκθιάζουν. Ειδικά η μαμά και ο αδελφός μου, δεν έχαναν έργο για έργο. Ο Ντάντι γενικώς δεν τρελαινόταν με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, μόνο πολεμικά έβλεπα και μάλιστα αυτά στα οποία ο κόκκινος στρατός τσάκιζε τους Γερμανοί, όπως λέγαμε και γελούσαμε. Είχε κάτι η φάτσα του που μου την έσπαγε. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι είναι τα παιδάκια, έχουν τους δικούς τους κώδικες. Ένα από τα καλά του να μεγαλώνεις είναι ότι αλλάζεις άποψη για πολλά πράγματα. Και τώρα πια, με τη σοφία των χρόνων και τον γκρι μαλλί, γοητευτικά γκρι, προσπαθώ να βρω χαρακτηρισμούς για ετούτο τον υπέροχο τύπο. Μοναδικός, ανεπανάληπτος, ιδιαίτερος, αξεπέραστος, φωτεινός. Σίγουρα δεν φτάνουν όλα αυτά για να χαρακτηρίσεις μία από τις μεγαλύτερες μορφές του γαλλικού αλλά και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Διότι, κακά τα ψέματα, όταν σε επιλέγει ο μεγάλος Βιτόριο Ντε Σία, στα μικρά τα σου ακόμη, για να παίξεις την ατιμασμένη δίπλα στην Σοφία Λόρεν και την Ελεονόρα Μπράουν, κάτι έχει δει. Σίγουρα κάτι έχει δει. Με ένα τσιγάρο στο στόμα, μονίμως. Ξεκίνησε την πορεία του το 1957 παίζοντας μερικά μικρορολάκια σε γαλλικές ταινίες της εποχής και βρέθηκε στην αντίπερα όχθη από τον υπερβολικά όμορφο Αλέν Ντελόν, με τον οποίο υπήρξαν φίλοι φοβεροί. Αυτό το «στην αντίπερα όχθη», όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι κολπάκι των περιοδικών, τα οποία τρελαίνονται για κόντρες. Έχανε στα σημεία, λέγανε, μιας και ο Αλέν ήταν το κάτι άλλο, και έσπευσαν να κολλήσουν στον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, για να μην τον μειώσουν και πολύ, το παρατσούκλι «γοητευτικά άσχημος». Και άντε πες το τώρα αυτό το «γοητευτικά άσχημο» στα κορίτσια που τον είχαν πόστερ στο δωμάτιο. Εγώ προσωπικά θα έπαιρνα πίσω, να, στο τσακ μπαμ, όλους τους χαρακτηρισμούς που προσπάθησα να του δώσω χωρίς να τα καταφέρω. Θα διαγράψω αυτούς που του κόλλησαν κατά καιρούς, οι διάφοροι, οι ειδικοί. Και θα πω μόνο το όνομά του. Διότι το όνομά του ήταν ένας ολάκερος κόσμος. Ζαν Πολ Μπελμόντο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο όπως πάντα. Συντροφιά έχουμε σήμερα στην ρύθμιση του ήχου την Ζωή Κουτελοπούλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Άλλαζε εύκολα γνώμη για το τι θα έκανε στη ζωή του. Χωρίς τύψεις, χωρίς συνδυασμούς. Δεν μου άρεσε αυτό. Πάει και έφυγα. Και θα το δούμε αυτό, φίλες και φίλοι, από την αρχή ίσα με το τέλος. Ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1933 στο βορειοδυτικό προάστιο του Παρισιού, Νελί-σουρ-Σεν, σε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας του, με ρίζες ιταλικές, ο Πολ, ήταν ένας εκ των κορυφαίων γλυπτών της εποχής του και η μητέρα του, η Σάρα Ρεϊνά Ρισάρ, ήταν ζωγράφος. Το παιδί όμως δεν το είχε με τα καλλιτεχνικά. Έτσι έδειχνε τότε δηλαδή. Ούτε στο σχολείο ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε καν μέτριος. Το μόνο που του άρεσε ήταν ο αθλητισμός. Το ποδόσφαιρο και το μπόξ. Το οποίο μάλιστα μπόξ το είδε και πιο σοβαρά. Έτσι λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 40, πήρε και την απόφαση να γίνει πυγμάχος. Το ντεμπούτο του στα ρινγκ έγινε στις 10 Μαΐου του 1949 στο Παρίσι, όταν και ξάπλωσε ανάσκελα τον μεγάλο Ρενέ Ντεσμαρέ και μάλιστα στον πρώτο γύρο. Φοβερή νίκη, φίλες και φίλοι, κάτι που σήμαινε ότι το γαλλικό μπόξ είχε βρει τον ήρωά του. Και ο ήρωας αυτός, δηλαδή ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό, λογικά θα γινόταν κάτι παραπάνω από το απόλυτο τοτέμ, αν αναλογιστεί κανείς ότι καθ' όλη τη διάρκεια της πυγμαχικής του, έστω σύντομης πορείας, δεν ιτήθηκε σε κανέναν μα σε κανέναν αγώνα. Ο μικρός όμως είχε πάθη, τα οποία δεν τέριαζαν με την αυστηρότητα και την πειθαρχία που ζητά η πυγμαχία και γενικότερα ο αθλητισμός. Τσιγάρα, ποτά και κορίτσια. Οι προπονητές του προσπάθησαν να τον βάλουν στο σωστό δρόμο, αλλά ο Ζαν-Πολ δεν ήταν τύπος που έμπαινε σε καλούπια. Κι έτσι το μπόξ πλέον δεν του άρεζε και τα παράτησε. Και ο κάποτε πιτσιρικάς, ο οποίος δεν ήθελε κανένα παρεδώση με την τέχνη, στρέφεται στην ηθοποιία. Γιούχου κουκουρούκου ο τύπος, έτσι. Εντελώς παράτερα. Πυγμαχία και ηθοποιία. Μιλάμε οι γονείς. Πρέπει να έφαγαν πολύ μεγάλο σοκ. Ο Μπελμοντό έγινε δεκτός από την Εθνική Σχολή Δραματικής Τέχνης του Παρισιού και αποφύτησε το 1956 και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός. Η θετική του παρουσία, τα λαμπερά του μάτια, αυτή η ιδιαίτερη φυσική του μαγιά, το γλυκύτατο πλατή χαμόγελο, η κορμοστασιά του, είπαμε έτσι, πρώην πυγμάχος. Όλα αυτά του έδωσαν τα πρώτα εφόδια και θα βρει πολύ γρήγορα δουλειά στον κινηματογράφο. Το 1957 λοιπόν θα κάνει τα πρώτα του βήματα στο σινεμά, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, παίζοντας μικρούς ρόλους σε γαλλικές ταινίες. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε γρήγορα στην ταινία του 1958 «Le Copain du Dimanche», ένα πολιτικό κοινωνικό φιλμ του Henri Esner, ενώ ανάμεσα στα υπόλοιπα φιλμ που γύρισε μέσα σε 2 χρόνια, σίγουρα ξεχωρίζει το έργο του Marcel Carné «Ζαβολιάριδες». Το ταλέντο του, η ξεχωριστή φυσιογνωμία του, αυτό το κάτι άλλο που έφερνε με την παρουσία του στον γαλλικό κινηματογράφο, θα τραβήξουν το ενδιαφέρον του Jean-Luc Godard εκ των βασικών εκπροσώπων της γαλλικής Nouvelle Vague. Κάπως έτσι λοιπόν, σε μια σπάνια συγκυρία, Godard και Belmondo θα συνεργαστούν στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Godard,
σε ένα από τα καλύτερα φιλμ της μεγάλης σταδιοδρομίας του, στο εμβληματικό «Με κομμένη την ανάσα». Εκεί ο Μπελμοντό υποδίεται έναν μικροκακοποιό, ο οποίος σκοτώνει έναν αστυνομικό. Και ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία, βρίσκει καταφύγιο σε μια εφήμερη ερωτική σχέση με μια Αμερικανίδα, την εξαιρετική Τζιν Τσίμπεργκ. Ο Μπελμοντό δίνει τα ρέστα του με την αέρινη ερμηνεία του και με σκηνές οι οποίες βέβαια θα περάσουν στο κινηματογραφικό πάνθεον, όπως εκείνη κατά την οποία σκουπίζει τα παπούτσια του με μία εφημερίδα. Και έτσι λοιπόν ο Μπελμοντό θα συνδέσει πλέον την πορεία του με το νέο κύμα του γαλλικού σινεμά, για το οποίο έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές. Και εδώ βέβαια υπάρχει κάτι που μοιάζει αντισυμβατικό και αποδεικνύει πόσο μεγάλος ηθοποιός ήταν ο Μπελμοντό. Αυτό βέβαια θα το δούμε αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Σήμερα, πάντα έτσι κάνουμε, τόσο τα χαλιά μας, τα μουσικά μας χαλιά, όσο και τα τραγούδια μας, είναι από ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Ξεκινήσαμε με τον Σαρλ Ασναβούρ στο τραγούδι «Tout les allées» από την ταινία του 1961 «Infâme et infâme». Συνεχίζουμε με το «Sightseeing» από την ταινία «L'homme de Rio», ο άνθρωπος από το Ρίο, όπου συμπροταγωνίστησε με την Françoise d'Orléac, την αδικοχαμένη αδελφή της Κατρίν Ντενεβέ, ένα έργο του 1964.

0: Ο Μπελμοντό λοιπόν ανταμώνει με την μεγάλη ομάδα του τότε νέου κύματος του γαλλικού κινηματογράφου και αποδεικνύει, όπως είπαμε και πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, πόσο μεγάλος το οποίος είναι. Αλλά γιατί το λέμε αυτό? Ο Μπελμοντός ψυχοσύνθεση δεν έχει καμία σχέση με τους εσωστρεφείς εκείνους τύπους που σώνει και καλά νόμιζαν ότι ο μεγάλος εχθρός της 7ης τέχνης ήταν ο κλασικός σινεμάς, έτσι, του μπαμπά και της μαμάς, και οι οποίοι τύποι πολύ γρήγορα δημιούργησαν μια κινηματογραφική σέχτα η οποία αποδείχθηκε πιο σταλινικιά και από τους σταλίνες που κατηγορούσαν. Δεν τολμούσες να πεις τσίκ το διαφορετικό από αυτά που όριζε η Nouvelle Vague και σε πετούσαν έξω στο πιτς φυτίλι. Ο Μπελμοντό θα γίνει γρήγορα ο αγαπημένος των σκηνοθετών της συγκεκριμένης ομάδας. Αλλά ταυτοχρόνως θα γοητεύσει με τις υποκριτικές του ικανότητες έναν εκ των βασικών πυλώνων του ιταλικού νεορεαλισμού, τον Βιτόριο Ντεσίκα, που όπως είπαμε και νωρίτερα τον θέλει προκειμένου να τον βάλει στην διάσημη δραματική ταινία του «Η Ετοιμασμένη» δίπλα στην μεγάλη Σοφία Λόρεν. Ένα γεγονός που εκτοξεύει ακόμη περισσότερο την μέχρι εκείνη τη στιγμή επιτυχημένη πορεία του Μπελμοντό. Άμα σε βάλει όμως το μάτι, με την καλή την έννοια το λέμε αυτό, ο Γκοντάρ δεν γλιτώνεις. Ο Γκοντάρ λοιπόν το 1961 θα τον καλέσει και πάλι για να πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό έργο «Η κυρία θέλει έρωτα», έχοντας δίπλα του την μούσα του σκηνοθέτη, την Άννα Καρίνα, ενώ την ίδια χρονιά ο Μπελμοντό θα συνεργαστεί και με τον Μελβίλ στον «Εφημέριο» και θα έχει την πρώτη του υποψηφιότητα του βραβείου Μπάφτα ως καλύτερος ξένος ηθοποιός. Ο Μπελμοντό αντέχει, έστω και χωρίς ανάσα, και το 1962 θα ξανασυνεργαστεί με τον Μελβίλ στο κλασικό φιλμ νουάρ «Ο Χαφιές». Μια ρουφηξία τσιγάρου θα πάρει και νάτο στα στούντιο για να γυρίσει ακόμη μια ταινία, αυτή τη φορά την εξαιρετική κομεντή του Φιλίπ Ντεμπροκά Καρτούς, δίπλα σε ακόμη μια πανέμορφη στάρ, την Κλαούντια Χαρντινάλε. Και η λίστα των πανέμορφων και πάνω απ' όλα εξαιρετικών ηθοποιών συνεργατριών συνεχίζεται το 1963, όταν θα παίξει στο δραματικό έργο «Καυτό πεζοδρόμιο» με τη μεγάλη Ζαμορό. Και λίγο αργότερα, νάτος και πάλι στα χέρια του Μελβίλ για την ταινία «Ο μεγάλος τυχοδιώκτης», όπου υποδίθηκε τον παλιό του εαυτό, δηλαδή έναν νεαρό πυγμάχο. Το 1965 θα κάνει την τελευταία ταινία με τον μεγάλο Γκοντάρ, το «Ο τρελός Πιερό». Ο Μπελμοντό τα καταφέρνει, διότι πολύ απλά είναι αξιαγάπητα περίπλοκος. Στην ταινία με κομμένη την ανάσα έχει ντυθεί με μαεστρία την αμερικανικότητα των τρόπων, την αμερικανικότητα των ρούχων, όπως ακριβώς το απαιτούσε ο Γκοντάρ. Πολλοί είπαν τότε ναι, αλλά μπορεί το αντίθετο, μπορεί να ντυθεί ευρωπαϊκά, να μιλήσει διαφορετικά, να συμπεριφερθεί διαφορετικά μπρος στην κάμερα, να εμφανιστεί με άλλους τρόπους. Α, το πιο μεγάλο στοίχημα ήρθε και ήταν το 1969 στη Σιρήνα του Μισισιπί, ενός ακόμη γίγαντα της Nouvelle Vague, του Φρανσουά Τριφό, ο οποίος για συμπροταγωνίστρια του Ζαν Πολ Μπελμοντό επιλέγει την Κατρίν Ντενεύ. Ο Μπελμοντό έχει κάθε λόγο να νιώθει δικαίως πως τα έχει καταφέρει, αλλά αυτή τη φορά καλείται να παίξει δίπλα στο πανέμορφο ιερό τέρας του γαλλικού σινεμά, υπό τις οδηγίες της σημαίας του νέου κύματος, που τον θέλει κομψό, πλούσιο, ευαίσθητο, ερωτευμένο, αλλά κυρίως ιτημένο από τα σχέδια της Ντενεύ μες στην ταινία. Ο Μπελμοντό και στη Σιρήνα του Μισισιπή, αφήνει άφωνο το κοινό που τώρα πια τον κατατάσσει στους μεγάλους. Ο Μπελμοντό σε αυτή την απίστευτη δεκαετία του 60, κατά την οποία διέπρεψε με όλους τους τρόπους, υπήρξε ο γοητευτικότερος ηττημένος, ένας ηθοποιός που έκανε τη ζωή να φαίνεται τόσο σαν αυτό που είναι, δηλαδή μια υπέροχη επικίνδυνη κασκάντα που παίρνουμε σοβαρότερα, πιο σοβαρά από ό,τι πρέπει, ζώντας την λιγότερο από όσο οφείλουμε. Και κάπου εκεί το τέλος. Προσοχή, όχι για τον ίδιο, αλλά για τη σχέση του με την Λουβέλ Βαγκ, διότι είπαμε ο τύπος σταματούσε πάντα εκεί που ένιωθε ότι όλα είχαν φτάσει στο όριό τους. Η κριτική, με όμικρον γιώτα, έλεγε ο Μπελμοντό, είναι ευχαριστημένοι να με βλέπουν γυμνό, αλλά όχι και να πηδάω από ελικόπτερα. Όμως ο Μπελμοντό είχε πάντα μέσα του την πλευρά του ζογκλέρ, του ακροβάτη, του διασκεδαστή, με το νικηφόρο και το χαμόγελο και με την επίκτητη με τα χρόνια σκληράδα. Και όταν έστησε την δικιά του εταιρεία παραγωγής, άρχισε να στρέφεται σε αστυνομικά έργα και σε περιπέτειες που εξαργύρωσαν και με το παραπάνω το ήδη χρυσαφένιο όνομά του. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο 1965, Λιγκοντάρ, από το έργο Pierrot Le Fou, να ακούσουμε το Maligne de Chance.
1: Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute

Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον αξέχαστο Ζαν-Πολ Μπελμοντό. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι που ακούσαμε το Ζαν-Πολ Μπελμοντό να στείνει την δικιά του εταιρεία. Η ιδέα εκείνη ήρθε μετά το υπέροχο έργο «Τον Μπορσαλίνο» με τον φίλο του Αλέν Ντελόν. Ένα έργο με απίστευτες εισπράξεις και μια παραλυρηματική διασκέδαση, θα λέγαμε. Εκεί λοιπόν στη δεκαετία του 70 ο Μπελμοντό αλλάζει, ξεκουράζεται και λίγο παραπάνω από αυτό το άθμα του 60, πάνω από 40 ταινίες σε 10 χρόνια, έτσι δεν είναι και λίγο. Και πλέον κάνει ταινίες με γνώμονα την εμπορικότητα. Αλλά βέβαια δεν παραλείπει και μερικά ωραιότατα ποιοτικά, το σκουμέν του τεράστιου Ζωζέ Γιοβανί, το σταβίσκι του Αλέν Ρενέ, τον τρόμο πάνω από την πόλη του Βερνέ, το Le Marginal του Ντερέ, αμφότερα με το τρομερό soundtrack του Ένιο Μωρικόνε, θα έρθει και το διασκεδαστικό L'Animal του Claude Zidi μαζί με την υπέροχη Rachel Wells. Βέβαια, εκείνη η εμβέλεια του 60 έχει συσταλεί κατά κάποιο τρόπο. Ο Μπελμοντό είναι σαφώς ένα στάρ ευρωπαϊκού διαμετρήματος που ποτέ δεν θέλησε να περάσει τον Ατλαντικό και να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίστευε ότι θα την πατούσε όπως την πάτησε και ο Ντελόν. Όμως αντίθετα με τον τελευταίο, δεν έκανε όσες φιλόδοξες ταινίες του αναλογούσαν. Ο Μπελμοντό θα ήταν ένα σύμβολο αγορίστικης ξεγνιασιάς, ένας κατά τύχη γόης που θα άφηνε για το θέατρο, στο οποίο επέστρεψε από τις αρχές του 60, στα τέλη του 80 κάποιες δουλειές, οι οποίες θα ανταποκρίνονταν σε ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ, εγκύτερα στο διαμέτρημα των καλλιτεχνιών της δεκαετίας του 60. Το κακό ήταν ότι το έργο «Σταβίσι» του Ρενέ δεν πήγε καθόλου καλά εμπορικά και ο Μπελμοντό μάσηξε, που λέμε, έτσι, φοβήθηκε. Εκεί λοιπόν κλείνει οριστικά και σφραγίζει με βουλοκαίρι τις συνεργασίες του με τους δημιουργούς του νέου κύματος και αναζητά ακόμη περισσότερο εμπορικές ταινίες. Επόμενο βήμα του λοιπόν, το έργο «Ένας αξιολάτρευτος παλιάνθρωπος» του 1975 του Μπροκά, όπου ερμηνεύει και πάλι τον μικροαπατεώνα, και τα θρίλερ «Τρόμος πάνω από την πόλη», επίσης του 1975, και το «Εν ονόματι της βίας» ένα χρόνο αργότερα. Συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και το 1979 πρωταγωνίστησε στην κωμωδία «Μπάτσος ή Αλίτης», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, εμπορική, ξεκινώντας μάλιστα μια επιτυχημένη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ζόρζ Λοτνέρ, την οποία συνέχισαν αργότερα με τις ταινίες «Ο Μάγκας με τα χίλια πρόσωπα» του 1979, «Στον Επαγγελματία» το 81, «Στον Πολυγαμικό» του 1984 και βέβαια στην ταινία «Μυστηρίου» «Λινκονούνταν Λεμεζόν» του 1992.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό ήταν πλέον ένας σπουδαίος δραματικός και πολύπειρος ηθοποιός, ανεβαίνοντας όλο και πιο συχνά στο θεατρικό σανίδι. Το 1987 κέρδισε το βραβείο Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «Ο κυνηγός της περιπέτειας». Έχοντας βραβευτεί πολύ λίγες φορές στη ζωή του, παρά το εύρος της καριέρας. Τη δεκαετία του 90, κωμωδίες όπως το «Ντεζιρέ» του 96 και το «Ανάμεσα σε δύο μπαμπάδες» του 98, όπου συνάντησε εκ νέου τον Αλέν Τελόν, συνεχίστηκαν, αλλά ταυτόχρονα έκανε ξανά και πιο δημιουργικές δουλειές, όπως το «Εκατό και μία νύχτες» του 95, της Ανιές Βαρντά και τους «Άθλιους» πάνω στο έργο του Βίκτορο Σουγκό την ίδια χρονιά. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο έργο «Εγκέφαλος», «Le Cerveau» του 1969. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Κασέλη να μας τραγουδά το «Cento giorni».

Τα τελευταία 20 χρόνια, προβλήματα υγείας, ένα εγκεφαλικό, μυοσκελετική κόπωση ετών σκληραγώγησης και κούρασης, ανάγκασαν τον Μπελμοντό να αποσυρθεί από τα πολλά. Είχε έρθει η ώρα της αναγνώρισης. Αν και όπως είπαμε για νωρίτερα, τα βραβεία πουσιάζουν εντυπωσιακά. Ένα Σεζάρ μόνο για τον κυνηγό της περιπέτειας του Λελού στο 88. Πάλι καλά που στις Κάνες το 2018 τιμήθηκε με ειδικό χρυσό φοίνικα για την συνολική προσφορά του στην 7η τέχνη. Μάλιστα, με αφορμή την εμφάνιση για την βράβευσή του στις Κάνες, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ Μπελμοντό ή την ερέα των Βεζάν Περό και Τζεφ Ντόμενεχ, το ένας υπέροχος κατάσκοπος του 73 του Φιλίπ Ντεμπροκά και το 100.000 δολάρια στον ήλιο του 64 του Ανρί Βερνέι. Σεπτεμβρίου 2021. Ο Μπελμοντό μας λέει αντίο. Κι άντε να θαυτείς μέσα στην κρίση του κορονοϊού όπως σου αξίζει. Και φαντάζομαι πως από εκεί πάνω, από το σύννεφό του, ο Μπελμοντό θα έριξε αμέτρητες μούτζες στους αστείους πραγματικά διοργανωτές της κηδείας του, που ζητούσαν πιστοποιητικό εμβολιασμού από τους παρευρισκόμενους. Ήταν μια μεγάλη ντροπή. Το πιο μελανό σημείο ίσως της ιστορίας του ήρθε μετά θάνατον και χωρίς να φταίει και ο ίδιος. Ιδιαίτερη μέρα εκείνη, η επίσημη τελετή αποχαιρετισμού έγινε στο χώρο της τελευταίας κατοικίας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, σήμερα Στρατιωτικού Μουσείου Απομάχων, συνδυάζοντας έτσι την στρατιωτική μεγαλοπρέπεια με τη συγκίνηση όλων εκείνων των θαυμαστών συγγενών και φίλων που τον λάτρευαν. Στην αυλή του Μεγάρου, εκτός από τους συγγενείς και τους επισήμους, επιτράπηκε είσοδος σε 1000 επιπλέον άτομα. Ήταν πολλά ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό. Αρχικά ένας αντιήρωας με κώδικα αυστηρό σε μια διεφθαρμένη κοινωνία, αλλά και με βαθιά εσωτερική γνώση της φύσης του εχθρού, που ήξερε και τις δύο πλευρές του νόμου και ήταν αρκετά σκληρός για να κάνει το σωστό, με μοναδική διαφορά πως το επέλεγε ανεξαρτήτως του ποια πλευρά υπηρετούσε, όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή έτσι ήθελε. Μπελμοντό είναι ο φοβερός αλήτης του νέου κύματος. Φθαίνει για πάντα το αγόρι το οποίο ξεψυχά στα χέρια της Τζιν Σίμπερ. Είναι ο Λεό Μορέν, είναι ο Χαφιές, είναι ο ευαίσθητος, τρελά ερωτευμένος Λουί της Ειρήνας του Μισισιπή. Είναι ο τρελός Πιερό, πάντα και παντού. Και είναι και ο επαγγελματίας, ο οποίος περπατά προς το ελικόπτερο της ζωής αγέροχος με το μάτι προς την δικιά του ηρωική έξοδο. Πάμε σε μια ταινία σταθμό της πορείας την οποία μέχρι τώρα σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι. Όσο είναι δυνατόν βέβαια να χωρέσεις μια ζωή σαν και αυτή του Μπελμοντό σε μια ώρα, Πάμε λοιπόν στον Μπορσαλίνο του 1977, εκεί δίπλα στον Αλέν Ντελόν, να ακούσουμε το «Prends-moi Matelot».

Ο γαλλικός κινηματογράφος ουδέποτε υπήρξε μια εύκολη υπόθεση. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του ήταν το ότι ουδέποτε αποτέλεσε αυτό που λέμε μια εθνική σχολή. Είχε βέβαια τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνήθως την εσωστρέφεια, την πολύπλοκη αναζήτηση, αυτό το ψυχοβγαλτικό, όπως το αποκαλώ εγώ, στυλ, αλλά παρά το γεγονός ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι φιλοξένησε και εξακολουθεί να φιλοξενεί στις τάξεις της πάρα πολύ μεγάλη ονόματα, τόσο μπρος όσο και πίσω από τις κάμερες. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία υπήρξε ανέκαθεν ένας πόλος συγκέντρωσης καλλιτεχνών από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να συνδεθεί και με τον κινηματογράφο ξένων χωρών, να δεχθεί επιρροές. Σκηνοθέτες από χώρες όπως η Πολωνία, ο Πολάνσκι, ο Κισλόφσκι, ο Ζουλάφσκι, έτσι από την Αργεντινή ο Νοέ, ο Εντγκάρτο Κοζαρίνσκι, από τη Ρωσία ο Αλεξέγεφ, από την Αυστρία ο Χάνεκε, από τη χώρα μας ο Κώστας Γαβράς, έζησαν, εργάστηκαν εκεί. Θεωρούνται εξέχουσες μορφές της τάξης του γαλλικού κινηματογράφου. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι παρά τον μεγάλο αριθμό παραγωγών από τα παλιά χρόνια στην αγαπημένη αυτή χώρα, δεν ήταν διόλου μα καθόλου εύκολο να σταθείς αν δεν πληρούσες πραγματικά τις προϋποθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, είτε συνεργαζόμενος με παραγωγές που δεν ήταν δικές του, είτε δημιουργώντας πλέον τις δικές του παραγωγές, όχι απλά άντεξε, γοήτευσε, ξεχώρισε, έμεινε αξέχαστος. Στον Μπελ, το Μπελ ωραίος, το άλλο Μπελ από τον Μπελμοντό, στον ωραίο Μπελμοντό, λοιπόν, εκείνο το δερμάτινο μπουφάν δεν κουβαλούσε, μιας και μιλήσαμε για επιρροές, δεν κουβαλούσε εκείνη την απεγνωσμένη επιθετικότητα, τη σκληράδα, μια άλλη μάλλον σκληράδα που έβγαζε ο Μάρλο Μπράντο, ο οποίος επίσης φορούσε δερμάτινο μπουφάν στα χρόνια εκείνα. Όταν στη δεκαετία του 60 τα σκληρά αρσενικά, όπως τα λέγανε, δεν περνούσαν πλέον, ο Μπελμοντό κατάφερε να μεταμορφωθεί στον άντρα που έκανε πλέον τις γυναίκες να γελούν. Και οι μεταμορφώσεις εκείνες, φίλες και φίλοι, ακολουθούσαν τις κοινωνικές μεταμορφώσεις της λεγόμενης αρενοπότητας. Αν και συχνά επιδείκνυε γυμνούς δικεφάλους, όπως για παράδειγμα στον υπερκατάσκοπο με τα 1000 πρόσωπα απέναντι στην Ζακλίν Μπισέ, διατηρούσε το αυτοσαρκαστικό βλέμμα που τον έκανε αυτό. Πώς τον φωνάζανε? Μπελ. Ποια ήταν η τελευταία του εμφάνιση? Ήταν το 2008 σε μία ταινία με τίτλο «Ο άνθρωπος με το σκύλο», που θύμιζε τον Ουμπέρτο Ντι του Βιτόριο Ντεσίκα. Εκείνη η ταινία ήταν κάτι σαν υπενθύμηση. Παρότι ο Μπελμοντό θα γίνει κάποια στιγμή ίδαλμα του λεγόμενου λαϊκού κινηματογράφου, τελικά είχε πάντα το βλέμμα του στραμμένο στους μεγάλους δημιουργούς. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζουμε να την ευχαριστηθήκατε. Πάμε στην ταινία «Te Gazé au Poivre» του 1963, εκεί όπου η Σοφή Desmarais τραγουδά το «Ροζίτα». Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά «καλή τύχη». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, υπερασπίστηκε τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τις αυθαίρετες προσαυξήσεις. Απαντώντας στην κριτική για αματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας στη καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος σε επισχεδόν 3 ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεόνη Κουφονικολάκου. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για τον χαμό των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week. Ο 40χρονος επισμηνυγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σωρός προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Λόγω της προχωρημένης σύψης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλλο και η ηλικία της σωρού, γεγονός που κάνει δύσκολο το έργο της αστυνομίας. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Ζητούμε την άμεση επανεξέταση του στισήματος της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Σκυλουντία Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο στην Πινία, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Με τη συναυλία της Άντζελας Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή αρχίζουν απόψε οι μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 το βράδυ. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία FDE δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU. Έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στην κριτική για ματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Ζητήσαμε την άμεση επανεξέταση για το στήσιμο της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος για το ζήτημα που ανέκυψε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης της Κιλιούντια Ηλίας, επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο στην Πινία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 πυρκαγιές. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD, δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος της Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

αντέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

λάδι που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει απ' τα γιάζει.

καμπάνα που χτυπά για το χαμό σου, για το λάθος που πια γίνεται δικό σου. Οι κανόνες γκρίζες ζώνες μες στο φως σου, χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες, μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες, που χορεύουν σαν χαμένες μπαλαρίνες.

0: για κινδυνεύω.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Ηρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την λαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Θεώνη Φωνικολάκου. Στο μεταξύ, αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σωρός προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως έξω από την Κοζάνη. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ενισχυμένες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκυλουντία Ηλίας, ενώ υπομερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Πηνία. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία FD δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, ο Δινηρή, τα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU. Ο Ουκρανικός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Ουίτκοφ κάλεσε σήμερα στη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από το πόλεμο. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε ότι υπάρχει καλή σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, ενώ αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Οξείες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αλαζονία, ψέματα και ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά στην Κοζάνη. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει το βράδυ στους κατοίκους της περιοχής της Κόνιτσα στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων λόγω δασικής πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ενισχυμένες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκυλουντία Ηλίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Ποινία. Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση απολουόμενο ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι δίχρονο κοριτσάκι σε παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής. Η ανήλικη από την Αλβανία βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο επίσης ανήλικα αδέρφια της. Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της ομάδας διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της. Ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδητού και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο γιατί ενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ανδρών οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τους στο σπήλαιο Πανό στην Πάρνηθα και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον απόσκεπο Καστοριάς, όταν ένα επιβατικό όχημα, το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, ανατράπηκε στη μέση του δρόμου. Άμεση ήταν η αντίδραση περίοικων και διερχόμενων πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο, οι οποίοι με γρήγορες κινήσεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο ηλικιωμένο από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς έφερε μόνο ελαφρά τραύματα. Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Χαλκιδική όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ταχύπλο που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή Δεβελίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο σκάφος επέβαινε ένας Αυστριακός, ο οποίος βγήκε στη στεριά μόνος του. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, ΑΕΦΤΕ, δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος της Σαξονία-Ανχάλτ. Αντιστοίχως, ο δινηρή ΙΤΑ φαίνεται να υφίσταται το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, ΤΣΕΝΤΕΟΥ. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ΑΡΔ, η ΑΕΦΤΕ εξασφαλίζει 44,5% ενώ το ΤΣΕΝΤΕΟΥ περιορίζεται σε 18,5%. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Ουίτκοφ κάλεσε σήμερα τη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστου του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε ότι υπάρχει καλή σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, ενώ αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί χρηματοδότηση. Οξύες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αλαζονία, ψέματα και ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Καζλάιξου από την Κοζάνη. Το άψυχο σώμα, το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και δεκάδες οχήματα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σκυλουντία Ηλίας. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πινία. Σε ημιυλπόθυμη κατάσταση, απολουόμενο ανασύρθηκε το μεσημέρι δίχρονο κοριτσάκι από την Αλβανία σε παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής. Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της ομάδας διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο για την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στη Χαλκιδική όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ταχύπλο που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή Δεβελίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο σκάφος επέβαινε ένας Αυστριακός, ο οποίος βγήκε στη στεριά μόνος του. Ιστορική νίκη, τομή για τη Γερμανία, είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ARD, η AfD εξασφαλίζει 44,5% ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού, επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, κάλεσε σήμερα τη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το τριφύλι επικράτησε του Δικεφάλου του Βορρά με 3-1. Ο Πανετολικός συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, νίκησε 2-0 τον Λεβαδιακό και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Δεύτερη νίκη για τον Όφη στο πρωτάθλημα μετά το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά. Πρώτος βαθμός για την Καλαμάτα, 1-1 με τον Ατρόμητο, αν και αγωνιζόταν για μεγάλο διάστημα με 10 παίκτες. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

εγώ. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.